Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, όπως πάντοτε με τον πατέρα Χρυσόστομο ασχολούμεθα με το λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν είναι προσευχές, αλλά είναι μυστήρια δια των οποίων μεταδίδεται η χάρις του Θεού στους πιστούς. Διαφέρει το μυστήριο από την προσευχή? Ασφαλώς μπορούμε μέσα στο μυστήριο να προσευχόμεθα, αλλά όμως η Εκκλησία, ακολουθώντας και το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέγει αδιαλείπτος προσεύχεστε, η Εκκλησία μας φρόντισε να δώσει την ευκαιρία στους πιστούς το χρόνο που διαθέτουν ανά 24ωρο να τον χρησιμοποιούν με προσευχή. Πατέρα Χρυσόστομε, να σας καλωσορίσουμε, δεν τηρήσαμε και τον πρωτόκολλο, και να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας στην εκπομπή αυτή. Δεν σας φαίνεται λίγο έτσι παράξενο και ανεφάρμοστο το λόγιο του Αποστόλου Παύλου αδιαλείπτως προσεύχεστε? Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα μόλις ξυπνήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να προσευχόμαστε? Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το αδιαλείπτως προσεύχεστε, και εσείς είχατε την εξαιρετική ευλογία να μαθητεύσετε εκεί στη Σκήτη που βρισκόσασταν κοντά στους γεροντάδες, και ασφαλώς έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία στην λεγόμενη νοερά προσευχή, ή είναι διαφορετικό το αδιαλείπτως προσεύχεστε από την νοερά προσευχή? Να σας ακούσουμε, πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους χριστιανούς να προσεύχονται αδιαλείπτως, και αυτό η Εκκλησία το τήρησε και το τηρεί. Βέβαια, η προσευχή δεν είναι απλώς λόγια, είναι η κοινωνία με το Θεό. Άρα η αδιάλειπτη προσευχή είναι η συνεχής κοινωνία με το Θεό. Υπάρχουν ώρες βεβαίως για προσευχή, και η Εκκλησία ακολούθησε τις ώρες της προσευχής της Παλαιάς Διαθήκης, αφού βγήκε μέσα από τη συναγωγή, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι απλώς την επικοινωνία με τα λόγια και σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, αλλά συνεχώς και με την καρδιά πλέον. Οι πατέρες μας, ερμηνεύοντας αυτό το λόγο, μας λένε ότι όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε υπάρχει αληθινή κοινωνία με το Θεό και επικοινωνία με το Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέμε προσευχή, δεν σημαίνει ότι μόνο με τα λόγια, ότι μόνο με τη λογική, μόνο με το μυαλό, αλλά συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, και όταν λέμε όλη η ύπαρξη συμμετέχει στην προσευχή, όλος ο άνθρωπος προσεύχεται και επικοινωνεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επικοινωνήσει η καρδιά του ανθρώπου με τον Θεό όταν είναι δοσμένη κάπου αλλού, όπου ο θησαυρός εκεί και η καρδία ημών. Όταν λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου έχει δοθεί κάπου αλλού, στις ειδονές, στα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είναι στη μνήμη του Θεού, δεν θα είναι δοσμένη στο Θεό. «Η έμου δώσ' με συν καρδίαν», λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Η καρδιά λοιπόν θα πρέπει να καθαριστεί. Η προσευχή έχει προϋποθέσεις. Η σπουδαιότερη προϋπόθεση είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Πέρα από το σε ποιον προσευχόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε, που είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι προσεύχονται, δεν ξέρουν σε ποιον προσεύχονται. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο απευθύνονται? Εμείς ξέρουμε, απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα, που η άπειρη αγάπη της μας έφερε στον κόσμο, μας δημιούργησε, μας αναδημιούργησε όταν πέσαμε. Απευθυνόμαστε λοιπόν στο συγκεκριμένο Θεό, το Θεό της Εκκλησίας, όχι σε μια ανώτερη δύναμη απλώς, όχι σε κάτι το απρόσωπο. Άρα η προσευχή των χριστιανών είναι κάτι διαφορετικό από τις προσευχές των άλλων θρησκειών. Επικοινωνούμε με την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό συνεχώς μέσα στην προσευχή μας υπάρχει αυτό το θεμελιώδες, το πρώτο δόγμα της πίστεώς μας, η πίστη στην η ομολογία και ο σεβασμός και η προσκύνηση και η τιμή και η λατρεία προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Γι' αυτό συχνά μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, στις ακολουθίες, βλέπουμε αυτή την αναφορά. Άρα, πρώτη προϋπόθεση είναι η πίστη στον αληθινό Θεό, στον Θεό της Εκκλησίας, στον ενσαρκωμένο Θεό Λόγο, στον οποίο απευθυνόμαστε. Το δεύτερο είναι η καθαρότητα της καρδιάς, την οποία θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να είναι δοσμένη κυριολεκτικά στο Θεό, η καρδιά του ανθρώπου, διότι όταν είναι δοσμένη, όπως είπαμε, στα υλικά πράγματα, τότε δεν μπορεί να επικοινωνεί. Παθαίνει διαταραχή, δεν εκπέμπει, η προσευχή δεν φτάνει στο Θεό. Φθάνουν οι πατέρες να μας πούν ότι όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, καθαρίζεται και φωτίζεται ο άνθρωπος, ο χριστιανός. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του και προσεύχεται αυτό, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται πλέον. Θυμάστε τον Απόστολο των Χριστουγέννων, εκεί στην Προσγαλάτα σε Επιστολή που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξαπέστειλεν
2: ο Θεός
1: το Πνεύμα του Υιού αυτού εν τες καρδίας ημών κράζον να βάω πατήρ. Άρα το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στην καθαρή, στους αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά, και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο συνεχώς προσεύχεται. Έτσι έχουμε πλέον την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, την αδιάλειπτη προσευχή. Ο χριστιανός κοιμάται και η καρδιά προσεύχεται. Περπατάει, κάνει δουλειές και προσεύχεται. Είναι μέσα στο ναό, ακούγονται οι προσευχές, οι ψαλμωδίες και η καρδιά προσεύχεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Γέροντα, γιατί δείχνει πού συναντάμε το Θεό. Το συναντάμε μέσα στην καρδιά μας. Πώς το συναντάμε? Μέσα από την καθαρότητα, μέσα από τη σωστή πίστη, μέσα από τη σωστή τοποθέτηση μέσα στην Εκκλησία μας, και ότι δεν είναι κάτι το εξωτερικό, δεν είναι κάτι το φολκλωρικό και δεν είναι τύπος.
2: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να είμαι στο ναό να προσεύχομαι.
1: Βεβαίως.
2: Δεν πρέπει να είμαι στο προσευχητάριο του σπιτιού μου να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσευχηθώ στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στο αμπέλι, στο χωράφι, στο γραφείο, στο δρόμο, δηλαδή όπου να είναι μπορώ να προσεύχομαι.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, είμαστε και μέσα στο ναό.
2: Ναι.
1: Και γίνεται η ακολουθία. Εάν η καρδιά δεν είναι δοσμένη στο Χριστό, τότε ο νους θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές και στην ιδιωτική μας προσευχή, ακόμα λέμε μια. Είπα το Πάτερ ημών ή είπα ολόκληρη προσευχή και δεν κατάλαβα τι είπα. Γιατί ο νους ήταν αλλού. Ήταν στις δουλειές, ήταν στο μαγείρεμα, ήταν στην έρνοια του παιδιού, ήταν σε όλα αυτά. Και δεν συμμετείχε η καρδιά. Και ενώ τα λόγια λεγόντουσαν, δεν συμμετείχε ο άνθρωπος.
2: Άρα, πέρα από την καθαρότητα που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομε, πρέπει να έχουμε και μία περισυλλογή. Δηλαδή, να πιστεύουμε ακράδαντα σε ένα προσωπικό Θεό, όχι απλώς σε μια ανώτερα δύναμη όπως είπατε, να έχουμε καθαρή καρδιά, να είναι φρονιασμένο το Πνεύμα το Άγιον στην καρδιά μας, αλλά και να έχουμε μια περισυλλογή ούτως ώστε να επικοινωνεί η γλώσσα με το νου και με την καρδιά. Γιατί αλλιώς, αλλά αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε όταν έχουμε τόσες μέρημνες, οι χριστιανοί είναι στην κουζίνα, μαγειρεύει, κάνει τις δουλειές της, ο άλλος ταξιδεύει όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τόπο και χώρο προσευχής? Γιατί ακόμα και ο Αβραάμ όπου πήγαινε έκτιζε θυσιαστήριο για να λατρεύσει το Θεό του.
1: Βεβαίως θα προσευχηθούμε και μέσα στις ανάγκες και μέσα στις δυσκολίες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά αυτές δεν θα μας απορροφούν και δεν θα δίνεται εκεί η καρδιά μας. Ο χριστιανός στην καθημερινή του ζωή μπορεί να είναι σαν τους άλλους βιολογικούς ανθρώπους, όμως είναι κάτι το διαφορετικό. Κινείται πλέον από το Πνεύμα του Άγιο. Η συμπεριφορά του και οι σκέψεις του και τα αισθήματά του και οι ενέργειές του είναι πλέον καθοδηγούμενες από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι πλέον προσευχή και αυτές. Και πρέπει να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν υπάρχει δίλημα προσευχή ή εργασία που είχαν οι παπικοί,
2: ναι,
1: η Δυτική Εκκλησία. Προσευχή ή εργασία. Μα και η προσευχή είναι εργασία και η εργασία είναι προσευχή.
2: Πώς εργασία είναι προσευχή, πάτερ μου, αφού δουλεύω για το μεροκάματό μου, να θρέψω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Πώς μπορεί να μεταβληθεί σε η εργασία σε προσευχή?
1: Όταν η εργασία δεν είναι δουλειά, δηλαδή δουλεία, αλλά γίνεται με χαρά και με ευχαρίστηση και με πίστη και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι εμείς μεν εργαζόμαστε, εκείνος ο οποίος όμως αυξάνει είναι ο Θεός και είναι η ευλογία του Θεού και η χάρη του Θεού, τότε δεν είναι πλέον η εργασία ένας αποκλειστικός στόχος του ανθρώπου, αλλά είναι ένα μέσον που καλλιεργεί τον εαυτό του. Η εργασία λοιπόν, όταν γίνεται προς δόξαν Θεού, είτε πίνουμε, είτε τρώμε, είτε κοιμόμαστε, είτε περπατάμε, είτε ζούμε, είτε αναπνέουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς δόξαν Θεού τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται μόνο με τη λογική και με τα λόγια, αλλά με όλη την ύπαρξη. Η εργασία είναι συνέχεια της προσευχής και η τίμια εργασία είναι προσευχή. Έτσι ο χριστιανός ξεκινάει την ημέρα του με την προσευχή, όλη του η ημέρα είναι με την εργασία, είναι προσευχή. Όταν θα καθίσει να φάει, θα κάνει την προσευχή του. Όταν θα σηκωθεί το ίδιο, το βράδυ όταν βραδιάσει, θα ευχαριστήσει το Θεό. Και όλη του η ζωή είναι ενταγμένη μέσα στο λεγόμενο ρολόι του Θεού. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχει το ρολόι το καθημερινό του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και το ρολόι του Θεού. Υπάρχει ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, Γέροντα, που λέει «Ορολόγιον το Μέγα».
2: Μάλιστα.
1: Έχει άλλη ώρα. Και κάθε ώρα για τον χριστιανό είναι κάτι το σημαντικό. Κάθε λεπτό, πάσα πνοή ενεσάτου των Κύριων. Με κάθε πνοή, με κάθε αναπνοή μας να εννοούμε και να δοξολογούμε τον Κύριο. Βεβαίως, οι ακολουθίες είναι σε συγκεκριμένη χρονική περίσταση. Το πρωί θα κάνουμε την πρωινή προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε την βραδινή, θα κάνουμε την πρωινή.
2: Α, έχουμε, η Εκκλησία μας έχει χωρίσει το χρόνο του 24ωρου, ας το πω,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Κατά αυτόν τον τρόπο ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το χρησιμοποιούμε προσευχόμενοι. Δεν θα τα ακούσουμε το πρόγραμμά σας, πατέρες,
1: ναι, ας το πω. Ξεκινάει η προσευχή της Εκκλησίας. Πώς ξεκινάει και στην οποία ζητάει τη συμμετοχή και των πιστών. Ξεκινάει με το μεσονυκτικό. Είναι μια ακολουθία η οποία γίνεται πριν να ξημερώσει. Ο χριστιανός σηκώνεται και δοξολογεί και το Θεό, τον ευχαριστεί για τη νύχτα που πέρασε και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την καινούργια ημέρα. Μετά έχουμε τον Όρθεο, υποδεχόμενος ο χριστιανός τον ήλιο, τον
2: φυσικό,
1: αμέσως έχετε στο νου του ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Δόξα σε το δείξανε το φως, δόξα σε ένα που έδωσε το φως, Κύριε. Με απλωμένα τα χέρια υποδέχεται το αληθινό φως που είναι ο Χριστός. Έχουμε την ακολουθία, λέγεται Όρθεος, λέγεται η ακολουθία αυτή, με ψαλμούς, με τροπάρια, με κανόνες, με ηκεσίες. Και μετά που έχουμε τις ώρες, που βεβαίως οι ώρες περισσότερο στα μοναστήρια τελούνται και στον κόσμο τη Μεγάλη Δεσσαρακοστή. Έχουμε την πρώτη ώρα που αντιστοιχεί στις 6 η ώρα το πρωί, την τρίτη ώρα που αντιστοιχεί στις 9,
2: ναι,
1: έχουμε την έκτη ώρα που αντιστοιχεί στις 12 και την ενάτη ώρα που αντιστοιχεί στις 3. Κάθε ώρα από τις 4 ώρες αυτές έχει τη δική της σημασία και θα τα πούμε περισσότερο. Ναι, και μετά έχουμε τον Εσπερινό. Όταν κλείνει η μέρα, πριν να σκοτεινιάσει, όταν έχουμε το φως, το ηλαρό της ημέρας, ο ήλιος δεν έχει αυτή τη φωτεινότητα, έχει ένα φως ηλαρό, θυμόμαστε το φως ηλαρό του Χριστού, που δεν είναι φως εκτυφλωτικό, αλλά είναι φως το οποίο
2: ηλαρύνει την ψυχή του ανθρώπου.
1: Ναι, την καθαρίζει, τη φωτίζει. τη συγγενή και ελκύ. Και θυμόμαστε την πτώση και την αγάπη του Θεού μέσα στον παράδεισο κατά την Εσπερινό, και μετά έχουμε την ακολουθία του αποδείπνου, που είναι μετά το δείπνο, όπως είναι ο όρος αποδείπνο. Στην ακολουθία του αποδείπνου ευχαριστούμε τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, για την ημέρα που μας έδωσε, και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει την νύχτα που έρχεται με ηρεμία και ησυχία, να αναπαυθεί αυτό το φθαρτό σώμα για να αντέχει στις απαιτήσεις της ημέρας.
2: Πατέρ Χρυσόστομε, μετά από το απόδειπνο πολλοί χριστιανοί ανακοινώσκουν ή όλη τη σειρά το καθίστο ύμνο ή μία από τις τάσεις το καθίστο ύμνο είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ναι, της εκκλησίας.
1: Διαβάζεται και, ναι, η ακολουθία των χαιρετισμών. Μόνο τα χέρια από το Α μέχρι, ναι, το ωμέγα.
2: Και κλείνει έτσι,
1: ο κύκλος της προσευχής.
2: Της προσευχής το 24ωρο.
1: Που αυτά βεβαίως είναι για τον ναό.
2: Ναι, είναι για τον ναό. Εγώ που είμαι χριστιανός μπορώ να το κάνω στο σπίτι μου. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο, ανεπιτρέπεται. Αποτελεί, ας πω, εμπόδιο, πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην εκκλησία αυτά να τα παρακολουθήσω.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε, Γέροντα, ότι αυτές οι ακολουθίες δημιουργήθηκαν στα μοναστήρια και από τους μοναχούς. Και η εκκλησία, για τον κόσμο, έχουσα σαν πρότυπο τη ζωή των μοναχών, προσπάθησε να μιμηθεί όσο ήταν δυνατόν, ναι, την προσευχή των μοναχών, η οποία είναι εκτενής, γιατί οι μοναχοί αφαιρώνονται ακριβώς γι' αυτό το λόγο στην προσευχή. Η προσευχή είναι η αναπνοή τους κυριολεκτικά. Και για τον κόσμο η Εκκλησία προσπάθησε να μιμηθεί τις ακολουθίες των μοναστηριών. Στις ενωριακές εκκλησίες δεν τελούνται όλες οι ακολουθίες αυτές που αναφέραμε σήμερα. Το μεσονυκτικό παλαιότερα από τους παλιούς ιερείς λεγόταν. Σήμερα βλέπουμε ότι πάει να εκλείψει, κακώς βέβαια. Έχουμε τον Όρθρο, ο οποίος τελείται κάθε πρωί στις ακολουθίες, στους ναούς, από τους εφημερίους. Και οι ώρες δεν διαβάζονται ως επιτοπλίστων στις ενωριακές εκκλησίες. Όμως διαβάζεται η ενάτη. Πάει και εκείνη κάπου να εκλείψει. Η ενάτη και ο Εσπερινός οπωσδήποτε γίνονται σε όλους τους ενωριακούς ναούς. Το απόδειπνο δεν γίνεται.
2: Πρέπει να γίνεται. Γιατί ξέρετε, ναι, στις ενορίες είναι υποχρεωτικός. Έχω την γνώμη και ο Όρθρος και ο Εσπερινός. Ο χριστιανός πρέπει να ακούει κάθε πρωί την καμπάνα.
1: Πρωί και απόγευμα.
2: Ναι, πρωί και απόγευμα.
1: Είναι η φωνή του Θεού.
2: Άνοιξε η μέρα, ναι, χτύπησε η καμπάνα, ο χριστιανός όρθιος. Το Εσπέρας βασιλεύει η ημέρα δηλαδή, χτυπάει η καμπάνα και ο χριστιανός αφήνει τις εργασίες του και αποσύρεται και επιστρέφει στο σπίτι του.
1: Ναι. Υπάρχει όμως η προσευχή την οποία κάνει ο χριστιανός στο σπίτι. Βεβαίως, μακάρι να έχει το χρόνο να συμμετέχει. Εγώ παλαιότερα, κυρίως τον Εσπερινό, πήγαιναν στα χωριά και συμμετείχαν οι άνθρωποι, και κυρίως στον Εσπερινό του Σαββάτου ή μιας μεγάλης γιορτής, ή μιας γιορτής ενός Αγίου. Παλαιότερα εκκλησιάζοντο και παρακολουθούσαν και τον Όρθρο στην Κυριακή, και έχουμε πρόβλημα και σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι χριστιανοί δεν πηγαίνουν νωρίς έστω την Κυριακή μια φορά να παρακολουθήσουν και την ακολουθία του Όρθρου, να πάνε να εκκλησιαστούν στον Εσπερινό του Σαββάτου, που από τον Εσπερινό αρχίζει η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν συμμετέχουν στον Εσπερινό, στον Όρθρο, και στη λειτουργία πηγαίνουν και στη μέση πολλοί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι βλέπουμε να μειώνεται και η λειτουργική ζωή που αυτό όμως είναι εις βάρος της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Δεν θα πρέπει οι εφημέροι να αφήνουν τις ακολουθίες. Ο παπάς πρέπει να είναι εκεί, στο χωριό, ο ναός να είναι πρωί βράδυ ανοιχτός, να γίνονται οι ακολουθίες, άσχετα αν θα πάει ο χριστιανός ή όχι. Λέει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας ότι πατέρες, θα πάτε στο ναό, θα βάλετε το πεταχύλι σας, θα βάλετε ευλογητό. Δεν θα κανείς. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του. Μα σας περιμένουν οι Άγιοι. Σας περιμένει ο Θεός να δοξολογήσετε.
2: Ναι, αλλά θα προσεχηθείτε
1: και
2: εσείς
1: και για τους αδελφούς.
2: Και μην ιώσαν,
1: για τους χριστιανούς σας. Οι άνδρες και στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, οι γυναίκες στις φροντίδες, αγώνες, αρρώστιες, πειρασμοί στους αδελφούς, τους χριστιανούς. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς? Υπάρχει ο εφημέριος, το ρολόι του Θεού, που συνεχώς προσεύχεται για τους χριστιανούς. Και γι' αυτό εκφράζουμε έτσι την ευγνωμοσύνη μας στους εφημερίους, και αυτό να το ξέρουν οι χριστιανοί, να μην λένε τι κάνει ο παπάς. Νοιάζεται για εκείνους. Την ώρα που εκείνοι βρίσκονται στην εργασία τους και στην ανάπαυσή τους ή στις ασχολίες τους, ο εφημέριος είναι άγρυπνος και προσεύχεται και για εκείνους οι οποίοι ευλόγως λείπουν από την ακολουθία. Οπότε όταν είναι φιλακολουθική η εφημέρη και αυτό το τονίζουν και ενημερώνουν τους χριστιανούς τι γίνεται στο ναό, και οι χριστιανοί θα συμμετάσχουν κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα βεβαίως έχουν αλλάξει και τα ωράρια. Παλιά ήταν αγροτικός ο κόσμος, αγροτική ζωή στα χωριά. Τώρα έχουμε αστικοποιηθεί οι περισσότεροι και δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες αυτές του εσπερινού και του όρθρου, ιδιαίτερα στις αγρυπνίες που γίνονται, μικρές αγρυπνίες που γίνονται στις αγορίες, δίνεται η δυνατότητα και ο εσπερινός και ο όρθρος και η λειτουργία.
2: Και ξέρετε, Πάτερ Χρυσόστομε, όπου γίνονται οι σύντομες αυτές βραδινές ακολουθίες και αγρυπνίες, πολλοί ανταποκρίνονται και σαν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Οι χριστιανοί συμμετέχουν και νομίζω ότι θα μπορούσε να περάσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο χώρο και πολλοί εκ των πιστών μας να συμμετέχουν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Υπάρχουν και στις πόλεις, μαθαίνω ότι γίνονται συχνές αγρυπνίες. Οι χριστιανοί δεν έχουν τη δυνατότητα σε μια μικρή γιορτή ενός Αγίου και σε θεομητορική, δεσποτική γιορτή να εκκλησιαστούν. Το προέχουν να πάνε στις δουλειές τους. Πολλοί κληρικοί οργανώνουν βραδινές αγρυπνίες και δίνεται η δυνατότητα στους χριστιανούς να συμμετέχουν με πολύ αγάπη έτσι, σε αυτές τις ακολουθίες. Και προτρέπουμε τους αδελφούς πατέρες να κάνουν αγρυπνίες συχνές στις ενορίες τους, στους ναούς, και οι χριστιανοί θα ωφεληθούν πάρα πολύ και θα ζουν τον πλούτο αυτό της ορθόδοξης λατρείας μας. Ας έρθω όμως τώρα στο τι θα κάνουν οι χριστιανοί. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, πολλοί χριστιανοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε την πρωινή προσευχή τους. Μακάρι να υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι θα κάνουν και κάτι περισσότερο. Ξέρω χριστιανούς οι οποίοι έχουν τα λειτουργικά βιβλία, διαβάζουν κάτι από τον Όρθρο, τους κανόνες, το συναξάρι, το βίο του Αγίου της ημέρας. Ναι. Και τονίζω

0: μετάνοιες. Να κάνουν μερικές μετάνοιες. Να πούν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Να κάνουν την νεοφθηνή προσευχή. Υπάρχει στο ορολόγιο αλλά και στα προσευχητάρια τα οποία κυκλοφορούν. Υπάρχει η πρωινή προσευχή, η νεοφθηνή προσευχή, που είναι πολύ σύντομη, δηλαδή σε 5 λεπτά γίνεται αυτή η προσευχή. Εξεγεθέντος του ύπνου, όπως πρέπει να μαζέ, αγαθέ. Είναι ακριβώς αυτό. Τις κλίνεις και το ύπνο εξεγείας μου, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία μου άνοιξον. Έχει επίσης μια ευχή εκ του ύπνου εξεγεστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς. Δόξα σε Βασιλεύθερα Πατοκάδο.
1: Ώστε η πατερική σκέψη και η άποψή σας, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι αυτή ότι η προσευχή είναι η θωράκιση του χριστιανού, ναι, της ψυχής του ανθρώπου. Άρα, εξερχόμενοι τις οικίες μας και αναλαμβάνοντας την εργασία μας και εφόσον δεν προσευχηθήκαμε, είμαστε ακάλυπτοι, αθωράκιστοι. Δεν έχουμε το αλεξίσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν μας εφοδίασε κανένας πράκτορας και κανένα αλεξίσφαιρο για να ασφαλίζουμε την ψυχή μας. Και τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα οπωσδήποτε μας ενοχλούν, μας τραυματίζουν, μας ζαλίζουν και
0: δεν μπορούμε
1: μας
0: να
1: απομακρύνουν
0: τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τις θλίψεις που έχει η μέρα. Ναι. Μία μέρα έχει πολύ μεγάλο φόρτο, μεγάλο κόπο. Η κάθε μέρα έχει το δικό της το φόρτο, όπως λέγει.
1: Έτσι, ναι.
0: Και
1: το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη βραδινή προσευχή, κλείνοντας την ημέρα μας.
0: Βεβαίως, αλλά βλέπω το εξής, ότι ναι, στη σημερινή εποχή έχει πολλούς πειρασμούς η βραδινή προσευχή. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Έχει μπει και η τηλεόραση, η βρώμικη τηλεόραση στη ζωή του ανθρώπου και τον αποσπά από την προσευχή. Οι οικογένειες έχουν τις δουλειές τους να φάνε, να διαβάσουν τα παιδιά, να κοιμηθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν καθιερωμένη προσευχή, είτε όλη η οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να είναι. Ακούμε πολλοί στους χριστιανούς, είμαι κατάκοπος το βράδυ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά και λέμε, έστω κάτι. Τουλάχιστον να πούμε το ελέησον με ο Θεός. Κανονικά, βέβαια, ο χριστιανός πρέπει να κάνει το μικρό, το απόδειπνο, όπως είπαμε, και τους χαιρετισμούς. Αλλά τουλάχιστον να πούμε το ελέησον με ο Θεός. Γιατί, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς, ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος. Ο ύπνος
1: είναι ένας μικρός θάνατος.
0: Και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε. Να προσευχηθούμε για τα λάθη της ημέρας μας, για τον κόπο, για τις αμαρτίες που κάναμε. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού.
1: Και για ένα ήρεμο
0: και
1: ψύχιο ύπνο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά, λοιπόν, θα πρέπει να προσευχηθεί ο χριστιανός το βράδυ. Σημασία έχει όμως η πρώτη σκέψη. Την πρώτη σκέψη μας που τη δίνουμε, την πρώτη πράξη μας όταν ξυπνήσουμε την ημέρα μας, ο πρώτος λογισμός μας που πάει, θα πάει το πρωί μόλις ξυπνήσουμε, στη δουλειά μας, στα χρήματά μας, στην έγνοια μας, έτσι είναι η ζωή. Είναι γεμάτη έγνοιες, γεμάτη βάσανα. Δεν θα ξεφύγουμε, δεν θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στην αιωνιότητα. Γιατί η προσευχή είναι ένα παράθυρο στην αιωνιότητα. Δεν θα ανοίξουμε, όχι απλώς εμείς να κοιτάξουμε προς την αιωνιότητα, αλλά να έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αλλιώς θα είναι αβάστακτος ο κόπος. Βεβαίως, όλη την ημέρα μπορεί να έχει την αδέλειπτη προσευχή. Την αδέλειπτη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον τον αμαρτωλό.
1: Αυτή είναι η προσευχή. Είναι ο αέρα προσευχή, ναι, που λέμε. Αυτό είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε.
0: Είπαμε,
1: είναι και κάτι άλλο.
0: Είναι και η άντιμη εργασία, όπως είπαμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Και η καθημερινή ενασχόληση, αλλά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι κοινωνία με το Θεό. Αλλά και όταν μπορεί ο νους να λέει την ευχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Θεό αυτό.
1: Είχα διαβάσει όταν ήμουν μαθητής ακόμη, Πάτερ Χρυσόστομε, ένα βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι και σήμερα και, ναι, κυκλοφορεί, και θα μπορούσαμε να το συστήσουμε.

0: Ευχαριστούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μας να το εφοδιαστούν αυτό το βιβλίο. Θα βοηθηθούν πολύ, ειδικότερα στο θέμα της νοεράς προσευχής.
1: Είναι μικρή προσευχή, αλλά και πολύ δυνατή. Ναι. Περιέχει, είναι σε περίληψη το Πάτερ Ημών, όπως μας λένε οι πατέρες, γιατί το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή στην οποία απευθυνόμαστε αληθινά προς το Θεό, όπως μας παρέδωσε ο Κύριος μας. Αλλά το Κύριος σου Χριστέ ελεησόν με είναι η συμπίκνωση της Κυριακής προσευχής και περιέχει αφενός με την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού και αναγνωρίζουμε την θεότητα του Κυρίου μας και ότι είναι ο Σωτήρας και αφετέρου αναγνωρίζουμε την κατάντια μας και την αμαρτωλότητά μας και ομολογούμε και λέμε ελεησόν με τον αμαρτωλό.
0: Πάτερ Χρυσόστομε, εσείς από την άσκηση των καθηκόντων σας και ως πρώτος εγγέλου και ως ιεροκήρυκος και ως πνευματικού, έχετε διαπιστώσει, είδατε οι οικογένειες ομαδικά να προσεύχονται, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά? Έχουμε τέτοιες οικογένειες που να τις καμαρώσουμε και να τις θαυμάσουμε και να πούμε το παν δεν απολέσθη?
1: Ναι, δεν απολέσθη το παν. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες προσεύχονται όλοι μαζί. Θα καταθέσω εδώ μια μαρτυρία από την οικογένεια του αημνήστου πατέρας Κοσμά Γρηγοριάτη, του Ιεραποστόλου, του Ασλανίδη. Θυμάμαι οι ευλογημένοι και οι δύο γονείς του είναι στον ουρανό σήμερα. Όταν έμενα στο σπίτι τους μαζί, θυμάμαι ότι έπρεπε πρωί-πρωί να σηκωθούμε, να κάνουμε την προσευχή μας όλοι μαζί, με τον Παρπαδημητρό και την κυρία Δέσποινα και ο τότε Γιάννης, ο πατρικός μας, ο Γρηγοριάτης, να διαβάσουμε όλοι μαζί το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, τη μελέτη της Γραφής, το πρωινό και μετά δρόμο στις δουλειές. Ελέω, δεν είναι δυνατόν από μια τέτοια οικογένεια να μην παρέλθει ένα τέτοιος Άγιος άνθρωπος και τέτοια ευλογημένη οικογένεια να μην είναι. Και να μην παρέλθει ο πατρικός μας, ο Γρηγοριάτης. Την ευχή του να έχουμε, ο Θεός να τον αναπαύει. Και έχω δει και σε πολλά χωριά, σε ενορίες, συνειδητούς χριστιανούς, οι οποίοι προσεύχονται όλοι μαζί. Οι περισσότεροι δεν το καταφέρνουν ή δεν θέλουν να το καταφέρουν. Δεν το έχουν επιχειρήσει. Με τα ωράρια εκεί μπερδεύονται.
0: Όχι, υπάρχουν και κάποια προβληματάκια, γιατί έχουν και μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις καθιερωμένες βραδινές προσευχές και ακολουθίες και κάνουν μια σύντομη, όπου υπάρχουν, κάνουν μια σύντομη προσευχή για να φύγουν τα παιδιά να πάνε να κοιμηθούν και το ζευγάρι, τα μεγαλύτερα άτομα κάθονται και ολοκληρώνουν τις προσευχές των και τις ακολουθίες τις καθιερωμένες.
1: Με τα μεγαλύτερα όμως παιδιά μπορεί να γίνει δουλειά και έχω παραδείγματα τέτοια. Αν το θέλει, αν πιστέψουν στην προσευχή, γιατί δεν πιστεύουν στην δύναμη της προσευχής, θέλουμε να πούμε ένα κυελέησον έτσι και από καθήκον, ας πούμε.
0: Τώρα να μου επιτρέψετε και ακόμη μια ερώτηση, ίσως ενοχλητική, αλλά πάντα Χρυσόστομε, έχουμε προσευχόμενο εκκλησίασμα? Λίγο τολμηρή η ερώτησή μου.
1: Πολύ δύσκολο για εδώ.
0: Γιατί βλέποντας κανείς τα εκκλησιάσματά μας και όταν ο λειτουργός στρέφει τα βλέμματά του προς το εκκλησίασμα να το ευλογήσει και λοιπά, αισθάνεται ότι το εκκλησίασμα δεν προσεύχεται, δεν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, Πάτερ Χρυσόστομε. Είχαμε πάει σε μια επίσκεψη στη Ρουμανία και είδαμε εκεί πέρα εκκλησιάσματα, πυκνά εκκλησιάσματα που σέβδιδαν την εντύπωση ότι συμμετείχαν και στο μυστήριο και προσήκοντο, ήταν ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Μήπως θα πρέπει και εμείς να περάσουμε από την περίκαυστον αυτήν δοκιμασία και θλίψη του διωγμού για να αισθανθούμε την ανάγκη να ανυψώσουμε τα βλέμματά μας προς τον ουρανό και να προσευχηθούμε και να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, να μην είναι μόνο τα κοφάρια μας, αλλά να βρίσκεται και το πνεύμα μας και η καρδιά μας εκεί και να συμμετέχουμε στα τελούμενα και τα δρόμενα και τα ψαλόμενα.
1: Θίγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Γέραντα. Το πρώτο βεβαίως είναι να είμαστε εμείς οι ίδιοι οι λειτουργοί, να είμαστε προσευχόμενοι. Προσευχόμενος κληρικός θα έχει, και ποιμένας θα έχει προσευχόμενους πιστούς, χριστιανούς. Στη συνέχεια ο ποιμένας θα καθοδηγήσει, διότι ο χριστιανός δεν ξέρει. Δεν ξέρει το δρόμο. Πρέπει να τον πάρει κανείς τον χειραγωγήσει να τον οδηγήσει στο Θεό. Όμως δεν θέλουμε σήμερα αυτό το δρόμο και αυτό το τρόπο. Γι' αυτό και συντομεύουμε τις ακολουθίες μας. Προσπαθούμε να τελειώσουμε, κοιτάζουμε το ρολόγι μας. Πάμε να καθίσουμε, θέλουμε να έχει θέρμανση ο ναός, να έχει καθίσματα ο ναός. Μα μόνο οι Έλληνες έχουμε καθίσματα μέσα στους ναούς. Όλοι οι Ορθόδοξοι Σλάβοι, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, στην Ρωσία, όρθιοι. Ο πατήρ Κάλιος του Σουγουέα, σε ένα βιβλίο του γράφει ότι έχει αλλάξει τελείως η Ορθόδοξη λατρεία με την είσοδο των καθισμάτων μέσα στους ναούς. Αντί να είμαστε αγωνιζόμενοι χριστιανοί, συναγωνιζόμενοι με τον ιερέα στην προσευχή, είμαστε θέατε. Οι ναοί έχουν μεταβληθεί σε θέατρα. Παρακολουθούμε μια παράσταση που παίζει ο παπάς, οι ψάρτες και ο κόρος και τα παιδιά. Θέλουμε να είναι γεμάτο από φώτα. Γίνεται ένα οδείο και μια ψαλμωδία απλώς μόνο και μια εξωτερική παράσταση ο ναός. Δεν ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε. Δεν ξέρουμε ότι προσευχόμαστε. Ότι συμμετέχουμε, ακούμε το Λόγο του Θεού. Ότι η καρδιά μας είναι εκεί δοσμένη στο Χριστό και ότι θα κοινωνήσουμε. Ζούμε περίοδο παρακμής. Γιατί μας αρέσει ο κοσμικός τρόπος ζωής. Μας αρέσει η αμαρτία,
0: Μας έφαγε ο ευδαιμονισμός.
1: Μας έχει φάει ο ευδαιμονισμός.
0: Της καλοπέρασης και της ανέσεως.
1: Γι' αυτό και η άνθηση του μοναχισμού στην εποχή μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε περισσότερο αγωνιζόμενους προσευχόμενους χριστιανούς. Δόξα τω Θεώ, δεν χάθηκαν. Ενώ υπάρχει πολλή κοσμίκευση και ο χήμαρος αυτός και ο κατακλυσμός της κοσμίκευσης πάει όλα να τα συντρίψει και να ψυχράνει τις ψυχές των χριστιανών, των ανθρώπων. Και το πιο σοβαρό θα είναι αυτό, δηλαδή να μην ξέρουν να προσεύχονται. Το πιο δύσκολο σήμερα είναι, για να μιλήσουμε στον κόσμο, είναι η προσευχή. Έχω μια εμπειρία, Γέροντα, από αθεϊστικό καθεστώς από την Αλβανία, όταν πέσαν τα σύνορα και μπήκαμε μέσα. Θυμάστε με τον Μακαριώτη το Αναστάσιο, πήγαμε σε αυτές τις περιοχές όπου επί 40 χρόνια εδιώκεται η πίστη του Χριστού, να μιλήσουμε για την πίστη. Το πιο δύσκολο ήταν να μιλήσουμε για την προσευχή. Σήμερα η άνθηση του μοναχισμού, η βοήθεια των αδελφοτήτων, η καλλιέργεια του λαού στα πνευματικά και κυρίως στην προσευχή και στη λειτουργική ζωή έχει βοηθήσει πολλούς αδελφούς, πολλούς χριστιανούς να ξαναβρίσκουν το δρόμο για την επικοινωνία με τον Θεό, που είναι η προσευχή, για την βίωση της πίστεως που γίνεται μέσω της προσευχής. Αν δεν πιστεύεις, πώς θα προσευχηθείς? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το θερμόμετρο της πίστεως είναι η προσευχή. Πόσο προσεύχεσαι, από αυτό φαίνεται και η πίστη σου. Διότι η προσευχή και η νηστεία, πάει και η νηστεία μαζί, είναι κάτι για το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον. Τα κάνεις και τα ζεις επειδή πιστεύεις. Και δεν θα είμαστε χριστιανοί επειδή πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Το λέω και το υπογραμμίζω αυτό. Θα είσαι χριστιανός όταν θα προσεύχεσαι στο σπίτι σου. Όταν θα έχεις μάθει να ανοίγεις το προσευχητάριο, το ρολόι του Θεού, και να συμβαδίζεις με το ρολόι του Θεού. Να προσεύχεσαι το πρωί, το βράδυ, στο τραπέζι, να έχεις την αδιάλειπτη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας, και τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις και τι γίνεται και μέσα στο ναό. Τότε θα μπορέσεις να συμμετάσχεις και πραγματικά στην κοινή προσευχή. Όταν λοιπόν ο χριστιανός ζει την προσευχή στο σπίτι του, έχει μάθει να συγκεντρώνει το νου του και την καρδιά του και να προσεύχεται όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με το νου. Ο νους να παρακολουθεί την προσευχή. Έλεγε ένας πατέρας ότι προσευχή που δεν την παρακολουθεί, ο νους δεν πάει στο Θεό. Και συμμετέχει και η καρδιά ταυτόχρονα. Δηλαδή η προσευχή καλλιεργεί την πίστη. Ανάβει την αγάπη και τον πόθο και τη λαχτάρα προς το Θεό. Τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί η λατρεία είναι η τέλεια αγάπη. Και πλέον ο χριστιανός γίνεται ολόκληρος προσευχόμενος. Όταν λοιπόν αυτά τα ζήσει και στην κοινή λατρεία, θα ξέρει τι θα κάνει. Θέλει τόλμη η προσευχή, γέροντα. Ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ που λέει ότι θέλει τόλμη η προσευχή. Η προσευχή είναι τόλμη. Η προσευχή είναι μια συνάντηση με το Θεό. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις με το Θεό? Ή απλώς χτυπάς το κουδούνι και σκόνες και φεύγεις? Όπως κάνουν τα παιδιά που χτυπάνε το κουδούνι και σκόνες και φεύγουν. Αλλά στη συνάντηση αυτή δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να έρθει. Θα έρθει ο Θεός στη συνάντηση στην κατάλληλη στιγμή. Και επιτρέψτε τώρα εδώ, μόνο ο διάβολος έχει τότε τον καλούμε.
0: Και γρήγορα μάλιστα.
1: Και γρήγορα και μας κάνει ό,τι θέλουμε. Ο Θεός θα έρθει όταν θα πρέπει να έρθει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή τη συνάντηση με το Θεό. Και το δεύτερο, ότι όταν θα προσευχόμαστε όχι σαν τον Φαρισαίο, ότι εγώ είμαι και είμαι μέσα στην εκκλησία και είμαι ο χριστιανός και ο τάδε, αλλά σαν τον τελώνει. Να προσεύχεσαι σαν να είσαι έξω από την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Άνοιξε μου, Κύριε, άνοιξε την αγάπη σου για να έλθω και να αναπαυθώ κοντά σου. Θέλει τόλμη προσευχή.
0: Α, δηλαδή όταν έχω βολευθεί, όταν τα έχω όλα, όταν δεν μου λείπει τίποτε, ότι ο Θεός με αγαπάει και ό,τι του ζητάω μου τα δίνει απλόχερα, τότε δεν χρειάζεται και πολύ προσευχή. Αλλά στις δύσκολες ώρες χρειαζόμαστε την προσευχή, έτσι δεν είναι πάντα χρυσόστομα?
1: Πολλοί όταν δεν προσευχόμαστε και το θυμόμαστε το Θεό όταν στις δύσκολες τις στιγμές μονάχα. Αλλά τότε είναι συμφεροντολογική η προσευχή, δεν είναι κοινωνία αληθινή. Βεβαίως και τότε θα προσευχηθούμε. Και τότε, ιδιαίτερα στην ώρα του πειρασμού, ζητάμε την αγάπη και το έλεος του Θεού.
0: Ωραία, εδώ πάντα Χρυσόστομο, βλέπω το δίκτυο του ρολογιού μας να είναι προς το τέλος. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν μένουμε ακάλυπτοι και αθωράκιστοι από την προσευχή, όταν δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε το όπλο της προσευχής, το οποίο και στον καιρό της ειρήνης πρέπει να έχουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε έμπειροι και για τον καιρό του πολέμου των δοκιμασιών. Αγαπητοί μας φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος απόψε μας έδωσε την ευκαιρία να ενθυμηθούμε ένα χρέος μας και ένα ιερό καθήκον που αφορά τις σχέσεις μας και την επικοινωνία μας με τον Θεό. Η προσευχή οπωσδήποτε, όπως μας είπε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ένας διάλογος, μία επικοινωνία με τον Θεό, και ακόμη η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι η δροσιά της ψυχής, αλλά και μία ζωτική πνευματική ανάγκη. Από την ώρα που κόψαμε την επικοινωνία μας με τον Θεό, γιατί η προσευχή είναι αυτή που μας φέρει σε επαφή και επικοινωνία, τότε χάνουμε τα νερά μας, χάνουμε τον προορισμό μας, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, πού βρισκόμαστε και πού οδηγούμεθα. Αυτό που ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ότι η αδιάλειπτος προσευχή δεν είναι μόνο τα μπλα μπλα μπλα, δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά είναι η ενεργός συμμετοχή και του νου και της καρδιάς μας. Αναγκαίες και απαραίτητες οι προσευχές σε όλες τις περιπτώσεις. πριν ξεκινήσουμε το οποιοδήποτε μας έργο, πρέπει να προσευχόμεθα. Θεέ μου, είναι θέλημα του Θεού, να είναι δικό σου θέλημα αυτό να το κάνω, ή θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Ο νέος πρέπει να προσεύχεται για την ανέβριση μιας σωστής κοπέλας που να συνδεθεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Και τα νάπαλοι προσευχόμεθα για να μας στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο ώστε να φτιάξουμε το ανάκτορο της οικογενειακής μας ευτυχίας. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα πρέπει, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, και όλοι μας πρέπει να προσέξουμε, ότι δεν είναι μόνο η προσευχή με τη γλώσσα και με την καρδιά, αλλά είναι και με τα έργα. Όταν εγώ κάνω το έργο αυτό, είμαι ένας επαγγελματίας και λέω θα κάνω αυτό το εργόχειρο ή αυτήν την βιοτεχνία, αυτήν την παραγωγή θα καλλιεργήσω για να θρέψω τον πεινασμένο αδελφό μου. Ο Γιώργος μεταβάλλει την εργασία του σε προσευχή όταν σκέπτεται τα λαχανικά του, τα φρούτα του, οτιδήποτε άλλο καλλιεργεί. Δεν τα κάνει για τον εαυτό του, αλλά για τον πεινασμένο αδελφό του. Θα εξυπηρετήσει τον αδελφό του. Γι' αυτό οποιαδήποτε εργασία και αν κάνουμε, να λέμε ότι το ένδυμα αυτό που ετοιμάζω θα το φορέσει ο Χριστός. Γιατί ο αδελφός μου είναι, ο Χριστός είναι στο πρόσωπο του αδελφού μου. Να μην στοχεύομαι στο κέρδος και καμιά φορά στο άνομο κέρδος, να απατήσουμε τον πελάτη μας, τον αδελφό μας. Όλα τα έργα μεταβάλλονται σε προσευχή τότε και προς δόξαν του Αγίου Ονόματος του Θεού. Λείπει η προσευχομένη Εκκλησία, λείπουν οι προσευχόμενοι χριστιανοί. Και τώρα μάλιστα κατά τον τελευταίο αυτό καιρό που ξέσπασαν οι καταιγίδες και οι θύελες και οι σεισμοί και οι καταπαντισμοί στο χώρο της πατρίδος μας, και θεσμοί αιωνόβοι ισοπεδώνονται και αξίες ποδοπατούνται, θα έπρεπε αντί άλλων να μην κατηγορούμε κανέναν, αλλά εμείς οι χριστιανοί να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο φτάσαμε και το οποίο δεν ξέρουμε τι τέλος ακριβώς θα έχει. Όμως θα το πούμε, ο πιστός οφείλει να γονατίσει και να κατεβάσει τον ουρανό κάτω στη γη. Γιατί η προσευχή, όπως είπε χρειάζεται, ο πατήρ Χρυσόστομος, χρειάζεται τόλμη. Είναι μία πάλη του ανθρώπου με το Θεό. Θεέ μου, ζητούμε ειρήνη στην Εκκλησία, πάψοντας σκάνδαλα των εκκλησιών, να ηρεμήσει ο τόπος μας, να γαλινεύσει ο λαός μας, να πάψουν οι χριστιανοί να σκανδαλίζονται και να μείνουμε όρθιοι και σταθεροί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση ο καθένας μας τον εαυτό του να μειώσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του, το σεβασμό του, την αγάπη στην Εκκλησία και τη λατρεία του στον Κύριό μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και τον πατέρα Χρυσόστομο, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία απόψε να κάνουμε και μια χρήση ενός σκουριασμένου όπλου, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε από το οπλοστάσιο, γιατί ξέρετε τα όπλα αυτά τα βάζουμε σαν σε γράσο για να μην σκουριάζουν. Ναι, ναι. Εμείς το σκουριάσαμε, δεν βάλαμε ούτε γράσο.
1: Άρα λοιπόν συναγερμός προσευχής και εκστρατεία προσευχής.
0: Έτσι, έτσι. Και ο Θεός θα δώσει τη λύση και θα εξέλθουμε από τα διέξοδα στα οποία οδηγηθήκαμε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Στην εκπομπή όπου αναλύουμε το θεολογικό νόημα των Κυριακών. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο την ερχόμενη Κυριακή, αμέσως μετά τις 11 Ιουλίου, η Εκκλησία μας την αφιέρωσε στη μνήμη των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, η Αγία μας Εκκλησία την πρώτη Κυριακή μετά την 11η Ιουλίου την αφιέρωσε στους 630 θεοφόρους πατέρες που συνεκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστό για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ναός της Αγίας Ευθυμίας στη Χαλκιδόνα ήταν ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, μέσα στον οποίο ναό υπήρχε το Άγιο Λειψανότης. Ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ο εξής. Στις 11 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη όχι της Αγίας Ευθυμίας, αυτό γίνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά γιορτάζει τη μνήμη του θαύματος της Αγίας που έχει άμεση σχέση με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν έγινε η Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, η Χαλκιδόνα διχάστηκε σε δύο παρατάξεις. Η μία ήταν με τον Κύριλλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, με τους Ορθοδόξους δηλαδή, και η άλλη με τον Αιρετικό, τον Ευτυχή και τον Διόσπορο. Ο πολλής λαός, ο εργατικός, δεν μπορούσε να συλλάβει τα νοήματα αυτά. Αμφιταλαντεύεται και η πίστη των κινδύνευε. Τότε τη διαφορά αυτή της πίστεως την έλυσε η Αγία Ευθυμία. Πώς? Εσώζεται εκεί το λείψανο της Αγίας Ευθυμίας. 170 χρόνια ευρίσκεται μέσα στο ναό της στη Χαλκιδόνα. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο παρατάξεις να γράψουν τις ιδέες τους σε δύο βιβλία. Σε ένα τις ιδέες των Ορθοδόξων και σε άλλο των αιρετικών. Τα δύο βιβλία τα έβαλαν μέσα στο ιερό λείψανο επάνω στο στήθος της Αγίας και έκαναν αγρυπνία 3 ημερόνυχτα όλος ο λαός της Χαλκιδόνος με νηστεία και προσευχή. Παρακαλούσαν την Αγία Ευθυμία να απαντήσει. Φρουρούσαν το ιερό λείψανο κληρικοί και από τις δύο παρατάξεις. Και όταν την τρίτη ημέρα άνοιξαν το λείψανο, τότε είδαν το θαύμα. Το βιβλίο των αιρετικών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ το βιβλίο των Ορθοδόξων ήταν στα χέρια της, επάνω στο στήθος, επάνω στην καρδιά της Αγίας. Έτσι απεδείχθη ότι η πίστη των Ορθοδόξων είναι αληθής.
0: Κύριε καθηγητά, ποιους αιρετικούς και ποια αιρετική διδασκαλία κατεδίκασαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αιρετική ήταν ο Ευτυχής, που ήταν αρχιμανδρίτης, και ο Διόσκορος, που ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Αυτοί δίδασκαν, είπαν και οι δύο, ότι όπως μέσα στον ωκεανό μια σταγόνα ξύδι εξαφανίζεται, έτσι απορροφήθηκε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μέσα στη Θεία Φύση Του. Ειρνείτο δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Χριστού και γι' αυτό καταδικάστηκαν από τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τώρα, τι είναι στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο? Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση που προσέβαλε την θεανδρική υπόσταση του Χριστού και δίδαξαν πώς ενώθηκαν οι δύο φύσεις στο πρόσωπό του. Ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και τέλειος Θεός. Ότι εν το Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η ανθρωπίνη και η θεία. Και αυτές είναι ενωμένες αχωρίστως και αδιαιρέτως, ατρέπτως και ασυγχύτως. Όπως τον άνθρωπο είναι μυστήριο πώς έχει σμίξει το κορμί και η ψυχή, η ύλη και το άειλο, κατά παρόμοιο και ακόμη πιο ανεξήγητο τρόπο είναι μυστήριο πώς εν το Χριστό υπάρχει Θεός και άνθρωπος. Η θεία και η ανθρωπίνη φύσης ενώθηκαν ατρέπτως και ασυγχύτως. Δηλαδή, οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα βοηθητικό παράδειγμα. Αν πάρεις ένα κομμάτι σίδερο και το βάλεις μέσα στη φωτιά, θα γίνει κατακόκκινο. Θα πάρει τη φωτιά όλη επάνω του. Το σίδερο όμως δεν πάβει να είναι σίδερο, ούτε η φωτιά πάβει να είναι φωτιά. Κρατούν καθένα την ιδιότητά του. Κάπως έτσι μπορούμε να νοήσουμε πως στον Χριστό το ανθρώπινο ενώθηκε με το Θείο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δίδαξε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος εναντίον των αιρετικών.
0: Κύριε Τσαντίλα, τι είναι αίρεση, ποιοι λέγονται αιρετικοί, πότε εμφανίστηκαν και πώς τους αντιμετώπισε η Εκκλησία?
1: Τι είναι αίρεσης και αιρετικός? Αιρετικός είναι εκείνος που πηγαίνει κόντρα με τη δασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, διδάσκει ξένα προς τα δόγματα και τις αλήθειες της πίστεώς μας. Ξέρεις πως μοιάζει ο αιρετικός? Είναι σαν αυτόν που δηλητριάζει το γάλα, που νοθεύει το φάρμακο, που αφήνει αφρούρητο κάτι που τον έβαλαν να φυλάξει, που παραχαράσει το νόμισμα, που παραποιεί το τέλειο, που παρεκκλίνει από το σωστό. Πίνετε γάλα νερωμένο? Δέχεστε φάρμακο νοθευμένο? Συναλλάσσεστε με κύβδηλα νομίσματα? Κάτι τέτοιο είναι η αίρεσης. Και όπως αυτός που κάνει τέτοιες δολιοφθορές είναι υπόδικος και καλείται να απολογηθεί, έτσι και ο αιρετικός καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Αγίας μας Εκκλησίας. Διότι αυτός φαρμακώνει το γάλα, κυκλοφορεί νόμισμα κύβδηλο, νοθεύει τα φάρμακα της Εκκλησίας, ανακατεύοντας διδασκαλίες της Αγίας Γραφής με τις δικές του. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες αιρετικών. Η μία κατηγορία είναι τα θύματα, οι απλοϊκοί δηλαδή, εκείνοι οι χριστιανοί που δεν πάνε εκκλησία, δεν έχουν διαβάσει Ευαγγέλιο και πνευματικά βιβλία και μόλις ακούσουν κανένα προτεστάντη ή φράγκο ή χιλιαστή να μιλάει, πιάνονται στα δίχτυα τους. Είναι όπως οι χάνοι, κάτι ψάρια που κινούνται με το στόμα ανοιχτό και ο ψαράς τα πιάνει αμέσως. Αυτοί είναι τα θύματα που εύκολα τους προσελητίζουν οι αιρετικοί. Αυτούς, αν τους πλησιάσει ένας χριστιανός καταρτισμένος και τους πει πέντε λόγια ότι η διδασκαλία των αιρετικών είναι τροφή δηλητριασμένη, συχνά καταλαβαίνουν την πλάνη τους και φεύγουν από τους αιρετικούς. Γι' αυτό μία διαφορούμε, να διαφωτίζουμε. Η Γραφή λέει, αν βρεις κάποιον πλανεμένο και τον επαναφέρεις στην Εκκλησία, θα σώσεις ψυχήν εκ θανάτου και θα καλύψεις πλήθος αμαρτιών. Η άλλη όμως κατηγορία αιρετικών δεν είναι θύματα, είναι θύτε, ολετήρες ψυχών. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι δάσκαλοι, οι κράχτες της πλάνης. Η γλώσσα τους στάζει μέλι, αλλά η καρδιά τους είναι φαρμάκι. Απ' έξω τους βλέπεις προβατάκια, ολοευγένεια, αλλά μέσα κρύβουν το λύκο. Απ' έξω φαίνονται άγγελοι, αλλά κάτω από το αγγελικό σχήμα είναι σατανάς ολόκληρος. Μας έρχονται από διάφορα μέρη, αφού γίναμε αμπέλι ξέφραγο. Αυτή είναι η βαμμένη μέχρι το κόκαλο. Το μικρόβιο έχει μπει βαθιά μέσα τους και δεν αλλάζουν. Ενώ οι πρώτοι είναι θύματα, αυτοί είναι θύτε, σφαγείς. Αυτούς δεν μπορείς να τους επηρεάσεις, δεν τους αλλάζεις το μυαλό. Είναι σαν τον Άριο που οι πατέρες προσπάθησαν να του δείξουν την Ορθοδοξία, μα αυτός δεν άλλαζε. Είναι αμετάπιστοι, έχουν υποστεί ριζική διαστροφή μέσα τους και είναι αδύνατο να τους μεταβάλουμε. Αδελφή Δήμητρα, ο Άγιος Επιφάνιος έλεγε ότι αιρετικός είναι ο αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, ο ασύμφωνος και αντιφερόμενος κατά των ορθών δογμάτων της αληθούς πίστεως. Και πρώτο Χριστού υπήρχαν αιρετικοί, όπως οι Σαμαρίτες, οι Σαδουκαίοι, οι Ροδιανοί και άλλοι. Και μετά των Χριστών, στα χρόνια των Αποστόλων εμφανίστηκαν διάφοροι αιρετικοί, όπως οι Σιμωνιανοί, οι Βασιλιδιανοί, οι Νικολαίτες, οι Γνωστικοί και πολλοί άλλοι, που δίδασκαν παραχαραγμένο το Ευαγγέλιο και πονούσαν τον κόσμο. Από την αρχή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με την πίστη, έχουμε και την αίρεση. Ο αρχηγός του ψεύδους και της απάτης, διάβολος, ως αντίδικος του Χριστού, προσπαθεί να παρασύρει στην πλάνη τους πιστούς για να τους κερδίζει στη δική του εξουσία και βασιλεία. Εγωπαθείς άνθρωποι για ίδια συμφέροντα διαφθείρουν τα ορθά νοήματα και βάζουν σε περιπέτειες το λαό του Θεού. Πόσες τρικυμίες και πόσους διωγμούς δεν προκάλεσαν οι προβητόσχημοι λύκοι και ψευδιδάσκαλοι στην Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα που υποτίθεται ότι η σκέψη έχει αναπτυχθεί και ο πολιτισμός έχει προοδεύσει, πόσες αιρέσεις δεν ταρεπορούν έθνη, κοινωνίες και οικογένειες. Αιρέσεις που μαζί με την καρκοδοξία συνδυάζουν και την σαρκολατρεία, ιδρύουν κοινόβια και διακηρύττουν ότι είναι η κοινωνία της ειρήνης και της αγάπης. Πόσοι αφιελείς δεν έχουν πλανηθεί και πόσοι γονείς δεν θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους. Σατανικά είναι τα σχέδιά τους, γιατί διαβολική είναι η πίστη τους, αλίμονο σε εκείνον που θα μπλέξει στα αγκαθωτά δίχτυα αιρέσεως. Θα χάσει και την ελευθερία του και την ψυχή του. Η αίρεση δεν είναι διαφορετική δογματική θέση. Είναι ανατροπή της αλήθειας και του αποκεκαλυμένου λόγου.
0: Ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στους αιρετικούς?
1: Απέναντι στους αιρετικούς, αδελφή Δήμητρα, ειδικά τους αιρετικούς της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή αυτοί που είναι θύτε και ολοτήρες των ψυχών μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε φωτιά να τους κάψουμε? Να πάρουμε ρόπαλα να τους χτυπήσουμε? Τέτοια πράγματα δεν συνιστά το Ευαγγέλιο. Αν είμαστε χριστιανοί, αν νιώθουμε ότι ανήκουμε στην αληθινή πίστη, τα καθήκοντά μας είναι τα εξής. Πρώτον, αν δεις κανένα αιρετικό instructora που νομίζει ότι μπορεί μέσα σε ένα ποτήρι να χωρέσει τη θάλασσα και με το μυαλωδάκι του να λύσει τα μυστήρια της θρησκείας, μην ανοίγεις κουβέντα μαζί του. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι χαμένος καιρός. Και επί ώρες να μιλάς και όλα τα επιχειρήματα να τους κατεβάσεις, δεν πρόκειται αυτοί να αλλάξουν. Πρώτον λοιπόν, μη χάνεις τον καιρό σου με αυτούς. Το δεύτερο, αυτοί παίρνουν μια τσάντα, τη γεμίζουν βιβλία αιρετικά και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Αν λοιπόν κάποιος πλασέ από αυτούς έρθει και σου χτυπήσει το κοδούνι, μη τον δεχθείς στο σπίτι σου. Μη τον αφήσεις να ανεβεί τα σκαλιά, μην πάρεις κανένα έντυπο. Τρίτον, να ειδοποιήσεις τον ιερέα της ενορίας ότι παρουσιάστηκε λύκος για να λάβει μέτρα. Αν ο ιερεύς είναι πραγματικός ποιμένας, θα τον κυνηγήσει. Ακόμα, να ειδοποιήσεις και άλλους χριστιανούς να έχουν το νου τους. Αλλά αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο ποιο είναι? Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι πρέπει ο καθένας από μας να είναι φως, η ζωή του να λάμπει. Ούτω λαμψάτω, λέει, το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και το ξάσωσε τον πατέρα ημών των της ουρανής. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Μας νικούν οι αιρετικοί. Από το ένα μέρος αυτοί τρέχουν δεξιά αριστερά σε φτωχούς αρρώστους και δίνουν βοηθήματα, ενώ εμείς δεν έχουμε την αγάπη που θα έπρεπε. Και από το άλλο, εμείς οι Ορθόδοξοι συχνά δεν έχουμε ζωή χριστιανική. Έτσι αυτοί βρίσκουν δικά μας κακά παραδείγματα και διαβάλλουν την πίστη μας. Αν εμείς ήμασταν εντάξει, τηρούσαμε το Ευαγγέλιο, ζούσαμε κατά Χριστόν σαν τους Αποστόλους, τους Πατέρες, τους Αγίους, σαν τους προγόνους και τους παππούδες μας, τους Αγράμματος, αν ήμασταν συνεπείς, κανένας αιρετικός δεν θα υπήρχε. Εμείς με την άτακτη ζωή, τα σκάνδαλα και τις διαιρέσεις, τις αιρέσεις μας ζημιώνουμε την Ορθοδοξία. Επιβάλλεται αδερφή Δήμητρα, να κρατήσουμε μια αυστηρή στάση στον αιρετικό, όπως συμβουλεύει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Στις 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκ των νεωτέρων Αγίων μας. Ακούστε τι λέει. Οι πρώτοι χριστιανοί, λέει, όταν άκουγαν αιρετικό, έφευγαν μακριά, όπως φεύγει κανείς από το φίδι. Όταν πήγαιναν σε δημόσια λουτρά, δεν είχαν τότε λουτρά στα σπίτια, και τους έλεγε κάποιος ότι μέσα στο λουτρό είναι κάποιος αιρετικός, απομακρύνονταν με φρίκι. Αν εσύ θέλεις να νοικιάσεις ένα ωραίο σπίτι, αλλά μάθεις ότι μέσα σε αυτό πέθανε ένας άνθρωπος που είχε AIDS, πας να κατοικείς εκεί. Αν σου πει κάποιος μην πιάσεις το ποτήρι αυτό να πεις νερό, γιατί από αυτό ήπει ένας λεπρός, το πλησιάζεις? Όπως προσέχεις να μην προσβληθεί το σώμα από μικρόβια, έτσι φυλάξου και από τα μικρόβια της αιρέσεως. Αυτά διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, αυτά οι πατέρες, αυτά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να προσέξουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Προσοχή ιδίως από τους Ιεχωβίτες ή τους Χιλιαστάς. Προσοχή, είναι λύκη βαρύς, όπως λέει ένα τροπάριο των Ένων. Αδελφή Δήμητρα, μόνο με τη γνήσια πίστη μπορούμε να αντιπαλέψουμε στους αιρετικούς. Είναι βέβαια γεγονός ότι πολλές φορές παλεύει η αίσθηση με την πίστη. Επειδή στην πάλι ο δυνατότερος νικά, ο δε αδύνατος νικάται, γι' αυτό όπου η πίστη είναι ασθενής, δηλαδή ψυχρή, εκεί νικάει η αίσθηση. Πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι ο Θεός μισεί πάντα στους εργαζομένους την ανομία και απολύει πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. «Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε», λέει ο ψαλμωδός. Να μένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη μας, γιατί αλλιώς θέτουμε σε μεγάλες περιπέτειες την πνευματική μας πορεία. Μπορεί στα μάτια των πολλών οι αιρετικοί και δόλοι να μένουν ατιμόρυτοι, να προοδεύουν, να αυξάνουν τους οπαδούς τους, να κάνουν θράψη με τις μεθοδίες τους. Στην ουσία όμως, όσο κοσμικά προοδεύουν, τόσο κατά Θεόν χάνονται. Πώς είναι η δύναμη των 250 εκατομμυρίων Ορθοδόξων της γης μπροστά στο αναρρύθμιτο όγκο των αιρετικών και των αλλοπίστων? Και όμως η αλήθεια υπάρχει μόνο στο μικρό αυτό ποίμιο που έχει μοναδικό προνόμιο την ανάδειξη Αγίων και την περιφρούζηση της αλήθειας του Θείου Λόγου. Τύχοι ακράδαντοι πρέπει να είμαστε όλοι, ασάλευτοι από τις επιθέσεις των εχθρών του Χριστού. Εκείνος αναλαμβάνει να μας ενισχύει με την θέση του ζήλου και με τη φλόγα της αγάπης προς την ανώθευτη πίστη μας. Πολλοί χριστιανοί προσπαθούν με πνεύμα φιλανθρωπίας να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Δεν εναντιώνονται στην επιχειρηματολογία τους και δεν οργίζονται με το φανατισμό τους. Δείχνουν αγάπη και κατανόηση για να κερδίσουν τις ψυχές τους και ύστερα τους επαναφέρουν στην Εκκλησία. Ο Απόστολος μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας σε πνεύμα αγάπης με τους αιρετικούς, αλλά όχι επί μονίμου βάσεως. Να γίνει η πρώτη και η δεύτερη νοθεσία. Να παρακαλέσουμε τον Πλανηθέντα να επιστρέψει στην αλήθεια, να προσευχηθούμε με δάκρυα γι' αυτόν. Αν όμως διαπιστώσουμε ότι εμένει, τότε θα πρέπει να τον απομακρύνουμε. Ο κόπος γι' αυτόν θα είναι πια μάτιος. Η αιμονή του στην πλάνη του διέφερε την διάκριση και την ορθότητα της λογικής. Η εκτροπή του έχει ρίζες βαθιές. Οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους για αυτούς τους αδιόρθωτους εξεφώνησαν το ανάθημα. Τους απέκρουσαν από την Εκκλησία για να προστατεύσουν τα υπόλοιπα μέλη. Το ίδιο θα πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Μη τυχόν η επιείκειά μας γίνει παγίδα για εμάς τους ίδιους και βλάβη για την Εκκλησία μας. Ευχή της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι αιρετικοί να επανέλθουν στην μάντρα της για να σωθούν. Αυτή η προσευχή δεν αναιρεί την προσοχή που πρέπει να έχουμε απέναντι στις ψυχοφθόρες αιρέσεις. Ήτης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθημα έστω, διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος.
0: Φως του κόσμου και άλλας της γης ονομάζει τους Αποστόλους ο Κυριός μας. Πώς σχολιάζετε αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς του Κυρίου μας?
1: Η Ευαγγελική περικοπή προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στην ομιλία αυτή ο Κύριος απευθύνεται στους Αποστόλους και τον ακούει επίσης μεγάλο πλήθος λαού. Προετοιμάζει τους Αποστόλους για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Ξεκινά με τους μακαρισμούς με τους οποίους δείχνει ποιες αρετές θα πρέπει να τους κοσμούν και προφητεύει ότι πρόκειται να διωχτούν και να αποδοκιμαστούν από πολλούς ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως να αποθαρρύνονται επειδή επιτελούν έργο όμοιο με τους προφήτες, οι οποίοι και εκείνοι διώχθηκαν για το Λόγο του Θεού. Σε σχέση μάλιστα με τους προφήτες, οι Απόστολοι επιτελούν πολύ σπουδαιότερο έργο, διότι οι προφήτες στάθηκαν μόνο στη γη της Παλαιστίνης για το λαό των Εβραίων, ενώ αυτοί αποστέλλονται σε όλη την οικουμένη για να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Είναι το αλάτι της γης. Η φράση αυτή του Χριστού φανερώνει την αλήθεια ότι όλος ο κόσμος είχε προπολού απονεκρωθεί και είχε σαπίσει. Τώρα όμως στέλνονται οι Απόστολοι προς Αυτόν. Δεν αποστέλλονται για να τον ζωογονήσουν. Αυτός που χάρισε πάλι τη ζωή στον κόσμο είναι ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη όλων των ανθρώπων. Οι Απόστολοι στέλνονται ως πνευματικό αλάτι της ανθρωπότητας για να διατηρήσουν την καινούργια ζωή που αυτή έλαβε από τον Χριστό. Με την Αγία ζωή τους και το κήρυγμά τους κατέδειξαν στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθούν στην αληθινή και ζωντανή πίστη και θα απαλλαγούν από τη σαπίλα της αμαρτίας. Παρόμοιο έργο με αυτό των Αποστόλων επιτηλούν οι πιστοί χριστιανοί μέσα σε όλους τους αιώνας. Οι πιστοί και κατεξοχήν οι Άγιοι της Εκκλησίας αποτελούν το αλάτι της γης. Χάρη σε αυτούς διατηρείται ο κόσμος από την καταστροφή. Νοστιμίζουν την ανθρωπότητα και δίνουν νόημα στην ύπαρξή της με τη χάρη του Θεού που ενσκηνώνει μέσα τους και διαμέσου αυτών διοχετεύεται σε όλο το πανανθρώπινο σώμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, παλαιοί και σύγχρονοι, ομολογούν και γράφουν ότι όσο ελαττώνονται οι Άγιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος, τόσο περισσότερο ο κόσμος παραδίδεται στη φθορά και κινδυνεύει να καταστραφεί μέσα από τον άγγελο σπαραγμό του μίσους, της διχόνοιας και της πλεονεξίας. Αυτή λοιπόν είναι η σπουδαιότατη αποστολή κάθε χριστιανού. Να διατηρεί τον εαυτό του πνευματικά ζωντανό με την ορθή πίστη και την τήρηση των εντολών του Χριστού ώστε να μεταδίδεται ζωή σε όλο τον κόσμο. Όταν στους χριστιανούς ελαττώνεται η πίστη και χλιαραίνει η ζωή τους, τότε ζημιώνεται όλος ο κόσμος. Επειδή μάλιστα η ζωή των πιστών αποτελεί διαρκή έλεγχο για τους απίστους και τους δραθήμους, κανέναν άλλον δεν χλεβάζουν και δεν ποδοπατούν οι άνθρωποι όσο τον χριστιανό που η ζωή του αποδεικνύεται αντίθετη με τα λόγια του. Βγάζουν πάνω του όλη την αντιπάθειά τους η οποία συσσωρεύτηκε μέσα τους εξαιτίας της ερεκτικής για την αματωλή ζωή τους διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Επομένως, ως χριστιανοί που είμαστε δεν πρέπει να μας φοβίζουν τα άσχημα λόγια και η ποικίλη διωγμή εκ μέρους των ανθρώπων, διότι αυτά μας κάνουν όμοιους με τους Αποστόλους του Κυρίου και τους προφήτες του Θεού. Αυτό που θα πρέπει να μας τρομάζει είναι να χάσουμε το αλάτι της Θείας Χάριτος λόγω των αμαρτιών μας και της ολιγοπιστίας μας, διότι τότε θα γινόμαστε αιτία να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. φως του κόσμου. Ο Κύριος ονομάζει τους Αποστόλους. Μολονότι όταν τους έλεγε αυτά βρισκόταν μαζί τους σε μια μικρή γωνιά της γης, ωστόσο ο Θεός που είναι γνώριζε καλά το κοσμοσωτήριο έργο που επρόκειτο να εκτελέσουν, διαδίδοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό και απαιτεί από αυτούς τόσο πολύ θάρρος και τόση ακρίβεια στον ενάρετο βίο, ώστε να διατηρήσουν μέσα τους άσβηστο και ακμεότατο το φως που αυτός άναψε με το επιγής λυτρωτικό του έργο και την αποστολή του μυρίπνου Αγίου Πνεύματος. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας ισχύουν για όλους τους πιστούς. Οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου και ομοιάζουν με πόλη που βρίσκεται πάνω σε όρος και φαίνεται από όλους. Έχουμε εντολή από τον Κύριο να λάμπουν τόσο πολύ με την ενάρετη ζωή μας, ώστε να επιστρέφουν οι άλλοι άνθρωποι από την πλάνη και την αμαρτία και να δοξάζουν τον αληθινό Θεό. Όταν έχουμε τόση χάρη και αρετή όσοι απαιτεί ο Κύριος από εμάς, είναι αδύνατο να διαφύγουμε την προσοχή των άλλων, όσο και αν κρυβόμαστε, όπως θα ήταν αδύνατο να κρυφτεί αν κάποιος ήταν ντυμένος με τις ακτίνες του ηλίου. Αυτό όμως επίσης σημαίνει ότι είναι αδύνατον ο χριστιανός να μην φανερώνει την πίστη του. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου με έργα και με λόγια είναι από τις πρώτες και κυριότερες εντολές που λάβαμε από τον Κύριο. Οι Απόστολοι δεν διώχτηκαν επειδή πίστευαν στο Χριστό, αλλά επειδή κήρυταν Χριστό. Ας μην λιάζουμε λοιπόν να ομολογούμε και να κηρύττουμε με την πίστη μας, ακόμη και αν ποτέ βγουν ανθρώπινοι νόμοι που να μας το απαγορεύουν. Ενθυμούμενοι τα λόγια των Αποστόλων ότι πρέπει στον Θεό περισσότερο να υπακούμε παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης.
0: Συνοψίζοντας, κύριε Τσατίλα, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Ο πειρασμός του σημερινού ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στο ερήν, δηλαδή καταβούληση, εκλογή από ένα σύνολο συγκεκριμένων διδασκαλιών, αλλά και στο λατρεύειν θεείς εταίρης. Αποστασία και ιδωλατρία είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εποχής μας. Οι αποπλανητές έχουν πληθυνθεί και η καταστροφή που επιτελείται στο έθνος μας είναι πολύ μεγάλη. Νέα ήθη και νέα έθιμα εισάγουν στο λαό μας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει προδώσει την πίστη των προγόνων του, αν και τα τεχνάσματα και οι μέθοδοι των αιρετικών είναι πανούργες. Τι θα γίνει όμως με την νεολαία μας που μεγαλώνει μέσα σε ένα συγκεχημένο περιβάλλον, μέσα σε μια πνευματική Βαβυλωνία, όπου το αληθινό και το ηθικό καλύπτεται από τη λάσπη της παραπληροφορήσεως και της διαφθοράς? Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι πεντηκοστιανοί, οι Ινδουιστές και οι πάσης αποχρώσεως ψευδοδιδάσκαλοι έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας, ανοίγουν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εκδίδουν πολυτελή και προκλητικά έντυπα, διοργανώνουν συνέδρια, ιδρύουν σχολεία, ανοίγουν κέντρα νεότητος, πλησιάζουν τον απλό αγρότη και τον επιχειρηματία, μεθοδεύουν κατά της Εκκλησίας διάφορες συκοφαντίες, με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν την ιδεολογία τους στον Ορθόδοξο λαό μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της ελληνικής ψυχής? Να χαμογελούμε στους επίβουλους της πίστεώς μας? Προς Θεού, η στάση πρέπει να είναι δυναμική. Αντίσταση κατά των εισβολέων. Αντίδραση κατά των σατανικών σχεδίων τους. Αιμονή στην πίστη των πατέρων μας και αφοσίωση στη μητέρα Εκκλησία μας. Μπορεί να κατηγορηθούμε ως σκληροί καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ όμως πρέπει να ερωτήσουμε: ποιοι είναι οι παραβάτες? Εκείνοι που θέλουν να είναι νοικοκυρέοι στο σπίτι και στην περιουσία τους, ήγινοι που εισβάλλουν να κλέψουν, να διχάσουν και να διαλύσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Προσοχή λοιπόν στους αιρετικούς. Είναι φορείς επικινδύνων πνευματικών ιών. Να διαφυλάξουμε την πνευματική υγεία της κοινωνίας μας. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Η έννοια πρώτα του φωτός αλλά και του αλατιού βοηθάει σημαντικά να συλλάβουμε πληρέστερα την αποστολή του χριστιανού στον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι συνεχιστής του έργου των Αγίων μας Πατέρων. Το φως δίνει πρώτα απ' όλα ζωή. Είναι η αιτία της ζωής μέσα στη φύση. Το φως φωτίζει τον κόσμο, επιτρέπει να εργαζόμεθα, να βαδίζουμε, να δημιουργούμε. Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλετο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα, ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να, πάνω απ' όλα, τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι φως του κόσμου? Καταρχήν είναι σημαντικό πως δεν τους λέει γίνεστε φως, όπως αλλού θα τους πει γίνεστε τέλειοι οι Άγιοι. Τους λέει εστέ, είστε το φως του κόσμου. Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητές του πως είναι το φως, δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του χριστιανός όποιος δεν αντανακλά το υπερφυσικό φως του Χριστού στον κόσμο, διότι ο Χριστός ως Θεός είναι η πηγή του ακτίστου και αιωνίου φωτός. Αυτό το φως δέχεται και μεταδίδει ο αληθινά πιστός του ο Άγιος. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους, να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων, δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και πνευματικοί ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός.

0: Άλλου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή του της χριστιανικής ιδιότητος. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες. Διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει. Δίνει ουσία στη γεύση. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να συγκρατήσει από τη σύψη και την αποσύνθηση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Μέσα στην Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης Εκκλησίας, του σώματος των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η Εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά: εάν το άλας μορανθεί, εν τίνει αλιστήσεται? Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει την δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάψει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή τους τον Χριστό, τι νο χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί ως άχριστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα συμφωνήσουμε, αδελφοί Δήμητρα, όμως όλοι, πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαρα του σκάφους της με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση εν Χριστώ της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν εκοσμικεύεται χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της πρέπει να μείνει φως και άλας, όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως εκείνος την ίδρυσε. Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας στην ανθρώπινη διάστασή της σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη γιατί εμείς μείναμε στυφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται, και το αγιαστικό και το σωστικό. Σε αυτή την προτροπή του Κυρίου μας, αδελφοί Δήμητρα, πρέπει να ανταποκριθούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Η χριστιανική ιδιότητα μας επιβάλλει να προσαρμόσουμε τα έργα μας και τη συμπεριφορά μας και όλη τη ζωή μας με το πιστεύω μας, κάτι που συντέριαξαν τέλεια οι Άγιοι Πατέρες που τιμά η Εκκλησία μας. Αυτό πρέπει να γίνει για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι του Θεού και έναντι των συνανθρώπων μας, αλλά και έναντι του εαυτού μας. Φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Μας θέλει και εμάς να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, όπως είναι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας. Και θα είμαστε φως μέσα στον κόσμο όταν η ζωή μας συμφωνεί με το πιστεύω μας και είναι πλούσια σε έργα. Φως όχι για να καμαρώνουμε εμείς, αλλά για να φαίνονται τα καλά έργα και να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας?

στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στις σκέψεις του Νικόλαου Μαυροκορδάτου για την τέχνη τεχνών και την επιστήμη επιστημών, την εξουσία. Ο Αρταξέρξης, ο ισχυρός αυτοκράτορ των Περσών, διέταξε και έφερε από τη βασιλική βιβλιοθήκη τα γράμματα, τα χρονικά των ημερών του και τα διάβασαν ενώπιόν του. Διότι μόνο το βλέμμα του βασιλιά κοιτάει τις υποθέσεις του βασιλείου ως δικές του και τις κρίνει με ευθύτητα, ενώ τα βλέμματα των ξένων είναι πάντα ύποπτα και παραβιάζουν ως επιτοπλίστων τα δικαιώματα του νόμου. Επειδή λοιπόν ο βασιλεύς είναι ο φύλαξ της δικαιοσύνης και σε αυτόν ανήκουν τα πάντα, ας προσέχει τις δίκες των τοχών για να μην του πει κανείς κατά πρόσωπο, όπως είπε η πτωχή γυναίκα στο βασιλιά Φίλιππο. Λοιπόν, από εδώ και μπρος, σταμάτα να είσαι βασιλιάς, διότι εκπίπτει του βασιλικού αξιώματος ο βασιλεύς που παραβλέπει τις ηγεσίες των πτωχών. Επειδή όμως εξαιτίας του πλήθους των πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες από παντού περιβάλλουν και συνδλίβουν τους άρχοντες, δεν μπορεί ο ηγεμόν να είναι παρόν στην εκδίκαση όλων των υποθέσεων, ας προσέχει ή τουλάχιστον ας προνοεί, ας εξετάζει, ώστε να μην καταπίνουν ο ένας και ο άλλος το αίμα των πτωχών από αμέλεια ή μάλλον από διαφορία των οικονόμων του και να μην φθείρονται οι νόμοι της καλής διοικήσεως του κράτους, διότι αυτό εύκολα συμβαίνει όταν δεν τηρούνται οι νόμοι. Αλήθεια, σε τι οφείλει η καθημερινή έκδοση νέων νόμων εφόσον ποτέ δεν εφαρμόζονται? Πολύ ορθά έγραψε ένας πολιτικός ότι η αυθονία των νόμων είναι χαρακτηριστικό της πολύ διεφθαρμένης πολιτείας. Και έχουμε πείρα αυτού του πράγματος, διότι οι επαρχίες όχι μόνο δεν βελτιώνονται με την έκδοση των πολλών νόμων, αλλά και εξολοθρεύονται. Διότι όπως ο στρατιώτης, ο οποίος είναι φορτωμένος με πολλά και ποικίλα όπλα, είναι ακατάλληλος για τη μάχη εξαιτίας του βάρους του οπλισμού του και με ευκολία εχμαλωτίζεται από τους αντιπάλους του, έτσι και ο λαός, βαρυνόμενος από το πλήθος των νομικών προσταγμάτων, δεν ξέρει ούτε τι να κάνει, ούτε πώς να συμπεριφερθεί και απελπίζεται ακόμη περισσότερο στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τόσους πολλούς νόμους. Εδώ ταιριάζει και εκείνο που αναφέρει ο Θουκυδίδης ότι είπε ο Αρχιεσύλλαος: όπου διατυπώνονται πολλοί νόμοι, εύκολα καταφρονούνται, διότι ο λαός βλέποντας το πλήθος και την ποικιλία των νόμων συγχύζεται και επειδή δεν ξέρει σε ποιον να δώσει το προβάδισμα, αδιαφορεί εξίσου για όλους. Το φαγητό, όταν μαζεμένο κατεβαίνει στο στομάχι, δεν τρέφει, αλλά βαραίνει και η ραγδαία βροχή δεν ποτίζει τη γη αλλά τη πνίγει. Έτσι και οι πολλοί νόμοι, αντί να βοηθούν την πολιτεία, τη συνθλίβουν. Είναι αρκετά δύο ή τρία καρφιά, όταν είναι καλά στερεωμένα, να κρατήσουν σταθερά ένα ξύλινο στήλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι λίγοι νόμοι είναι αρκετοί για τη σωστή διακυβέρνηση της πολιτείας, όταν τίθενται σε εφαρμογή και με προθυμία τηρούνται.

Ο Ισοκράτης συνήθιζε να λέει συνεχώς στους δικαστές του Αρείου Πάγου: «Δεν πρέπει να γεμίζουν οι στοές με νόμους, αλλά να διδάσκονται οι πολίτες την αρετή και τη δικαιοσύνη, διότι οι καλλιεργημένοι κυβερνώνται και με ολίγους νόμους, ενώ οι κακότροποι τους καταφρονούν όλους με ευκολία. Γι' αυτό ας εκδίδονται ολίγοι νόμοι, αλλά ας διατηρούνται με επιμέλεια». Αυτόν τον σωστό τρόπο διακυβερνήσεως το γνώρισε πολύ καλό ο φιλόσοφος Φίτων, ο οποίος απελάμβανε μεγάλης τιμής εκ μέρους νοθηβαίων, γι' αυτό και με επιτυχία τον εφήρμοσε. Φθονούσαν οι Θηβαίοι τους νόμους των Λακεδαιμονίων, διότι έβλεπαν ότι χάρη σε αυτούς ήταν πάντα ευτυχισμένο το βασίλειό τους και καθημερινά γινόταν καλύτερο. Γι' αυτό απεφάσισαν να στείλουν εκεί τον Φίτωνα να τους επισκεφθεί και να σημειώσει ό,τι αξιοθαύμαστο έβρισκε εκεί, ώστε να το εφαρμόσουν κατόπιν στη διακυβέρνηση της χώρας τους. Μετέβη λοιπόν ο Φίτων στη χώρα των Λακεδαιμονίων και αφού έμεινε εκεί αρκετό καιρό και ερεύνησε τα πάντα λεπτομερώς, επέστρεψε πάλι στη Θήβα. Έτρεξαν τότε όλοι με τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν τα παράδοξα που έφερε ο φιλόσοφος. Αυτός όμως, μόλις μπήκε μέσα στη Γερουσία, τοποθέτησε ενώπιον των αρχόντων αλυσίδες, δεσμά, ραβδιά, χειροπέδες σιδηρές και άλλα τιμωρητικά όργανα και χωρίς να πει τίποτα βγήκε από τη Γερουσία και έφυγε. Απορώντας για τη συμπεριφορά του οι Θηβαίοι και μη πορώντας να κατανοήσουν τη σημασία της χειρονομίας του, τον παρεκάλεσαν με θέρμη αφενός με να τους αναφέρει τι πέτυχε με την αποστολή του και αφετέρου να τους εξηγήσει τη σημασία των τόσων διαφορετικών οργάνων. Και ο φιλόσοφος τους απήντησε: «Με στείλατε Θηβαίοι στη χώρα των Λακεδαιμονίων για να σας φέρω τους νόμους, τις διαταγές και ό,τι άλλο αξιοζήλευτο έχει εκείνη η πολιτεία. Εγώ όμως θεώρησα ότι θα ήταν ωφελημότερο να σας φέρω τα τιμωρητικά όργανα της δικαιοσύνης παρά τους νόμους του κράτους, διότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από νόμους, αλλά από δουλειά και από εφαρμογή των νόμων. Και όντως, σε τι ωφελεί η ύπαρξη τόσων νόμων, εφόσον οι παραβάτε δεν τιμωρούνται? Τι χρειάζονται τα τόσα ραβδιά, εφόσον ούτε ορθά είναι, ούτε άγρυπνα? Γι' αυτό αναφύονται τόσα κακά καθημερινώς στη χώρα μας, διότι η μεγάλη επίοικια κάνει τους ανθρώπους προθυμωτέρους στο κακό και στις πονηρίες».

Κανένας ρήτορας δεν θα μπορούσε να αποδείξει ποτέ με λόγια την επιρροή που ασκεί ο φόβος της τιμωρίας όχι μόνο στους υπηκόους αλλά και στους άρχοντες του κράτους. Αυτό φαίνεται ολοφάνερα και από την Αγία Γραφή. Επόρνευαν οι Ισραηλίτες με τις θυγατέρες των Μωαβιτών και εξυναγκάζονται από αυτές να προσκυνούν ξένους θεούς και να παρευρίσκονται στις θυσίες που προσέφεραν στα είδωλα. Οργίστηκε όμως ο Θεός για αυτή τους την ασέβεια και διέταξε τον Μωυσή να τους τιμωρήσει λέγοντάς του «Πιάσε τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πράξης? Όταν ο λαός είδε την σκληρή τιμωρία των αρχόντων, τόσο πολύ φοβήθηκε που κανείς πια δεν τόλμησε στο μέλλον να πέσει σε τέτοια αμαρτία. Είναι όντως αληθινά τα λόγια που λένε ότι η τιμωρία του ενός προκαλεί φόβο στους πολλούς.

Ο Κεδρινός, περίφημος ιστορικός, διηγείται ένα αξιοθαύμαστο γεγονός κατάλληλο για την περίπτωσή μας. Όταν βασιλιάς ήταν ο Μαυρίκιος, οι άρχοντες του βασιλείου του αδικούσαν υπερβολικά τους πτωχούς και τους εκαταπίεζαν αλλιώς. Αυτοί παραπονέθηκαν στο βασιλιά για την αδικία που γινόταν εις βάρος τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα, διότι οι βασιλικές εντολές και νοθεσίες δεν είχαν καμιά απήχηση στα αυτιά των αδικούν των αρχόντων. Θέλοντας ο βασιλιάς με κάθε τρόπο να τους πείσει να πάψουν να αδικούν τους πτωχούς, κάλεσε μια μέρα στα ανάκτορά του όλους τους άρχοντες και τους απίφθινε μια υπέροχη ομιλία. Στο τέλος συμπερισματικά είπε ότι αν δεν ήθελαν να υπακούσουν στα προστάγματά του και προτιμούσαν ακόμη να επιμένουν στις παράλογες επιθυμίες τους, μπορούσαν να εκλέξουν άλλον βασιλιά που να συμφωνεί με τις ενέργειές τους. «Διότι εγώ», είπε, «δεν μπορώ να βασιλεύω σε ανθρώπους απειθείς, αδίκους και κλέφτες». Τότε ένας από τους άρχοντες, αφού ζήτησε το λόγο, είπε στο Μαυρίκιο: «Διόρισέ με ενώπιον όλων, έπαρχο της πόλεως, και πρόσταξέ με να μην χαρίζουμε σε κανέναν παρά μόνον να υπηρετώ το δίκαιο και το αγαθό. Ακόμη δώσ' μου την άδεια ελεύθερα να παρουσιάζομαι ενώπιον σου για να σου υπενθυμίζω όλα τα αναγκαία. Και σου υπόσχομαι ότι σε διάστημα ενός και μόνον μηνός θα διευθετήσω όλα κατά τέτοιο τρόπο ώστε καμιά πλέον αδικία να μην συμβαίνει στην πόλη και κανείς δεν θα βρεθεί παραπονούμενος διότι αδικήθηκε. Και αν δεν εκπληρώσω την υπόσχεσή μου και ακουστεί πάλι κάποιο αδίκημα που δεν το διόρθωσα, να με αποκεφαλίσεις». Χάρηκε ο βασιλιάς με αυτά που άκουσε και αμέσως τον όρισε έπαρχο. Το πρωί της επομένης από την εκλογή του ημέρας κάθισε ο έπαρχος στο βήμα του. Πρώτη παρουσιάστηκε ενώπιον του μία χείρα η οποία του ανέφερε ότι ένας από τους άρχοντες της αφήρισε όλα της τα υπάρχοντα. Αμέσως ο έπαρχος με τη σφραγίδα του έστειλε τη χείρα προς τον άρχοντα με την εντολή να παρουσιαστεί ευθύς στο κριτήριο για να απολογηθεί. Επειδή όμως δεν υπήκουσε και με ύβρις απέπεμψε τη γυναίκα, έστειλε έναν αγγελιοφόρο να τον αναζητήσει. Αλλά και αυτόν τον εξαπάτησε και τον απέπεμψε άπρακτο. Ενώ εντωμεταξύ ο έπαρχος βρισκόταν στο κριτήριο, προσεκλήθη υπό το αυτοκράτορος ο άρχοντος εκείνος στη βασιλική τράπεζα. Όταν το έμαθε ο έπαρχος, πήγε και εκείνος στα ανάκτορα και βλέποντας ότι ο κατηγορούμενος ατάραχος εφρενόταν τρώγοντας και πίνοντας, είπε τα εξής: «Βασιλεύ, εάν ακόμη μένεις πιστός στην εντολή που μου έδωσες, δηλαδή να μην χαρίζομαι σε κανέναν από όσους αδικούν τους πτωχούς, γνώριζε ότι θα εκπληρώσω προθήμως την υπόσχεσή μου. Εάν όμως έχεις μετανιώσει και θέλεις αυτοί να συντρώγουν μαζί σου στην τράπεζά σου, γνώριζε ότι και εγώ παρετούμαι από τις υποσχέσεις που σου έδωσα». Και ο Μαυρίκιος του απήντησε: «Όχι μόνον αυτούς θέλω να τιμωρήσεις, αλλά κι αν εγώ ίδιος αποδειχθώ ένοχος τέτοιου εγκλήματος, σου επιτρέπω να με κατεβάσεις από το θρόνο και να με τιμωρήσεις τηρώντας τους νόμους». Τότε ο έπαρχος άρπαξε δια της βίας μπροστά από το βασιλιά τον άρχοντα εκείνο και μόνος του τον έφερε στο πρετόριο. Και εκεί, εξετάζοντας λεπτομερώς τις καταγγελίες της χείρας και τις απαντήσεις του άρχοντος και διαπιστώνοντας τις μεγάλες αδικίες σε βάρος της, διέταξε πρώτα να το ραβδίσουν. Κατόπιν του ξύρισε το κεφάλι και αφού τον έβαλε γυμνό επάνω σε ένα ζώο, τον περιέφερε με κατεσκήνηση ολόκληρη την πόλη, ενώ διέταξε να περιέλθουν όλα του τα υπάρχοντα στη δικαιοδοσία της χείρας. Με την παραδειγματική αυτή τιμωρία εσωφρόνησε τόσο τους υπολείπους, ώστε μέχρι να φτάσει η 30η ημέρα της υποσχέσεως που είχε δώσει στο βασιλιά, είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα και δεν υπήρχε πλέον ούτε κατήγορος ούτε ένοχος αδικίας. Παρήγγειλε τότε ο έπαρχος στο βασιλιά ότι εξεπλήρωσε τις υποσχέσεις του και ο βασιλιάς, περιοδεύοντας όλη την επαρχία για να εξακριβώσει την αλήθεια, όταν είδε ότι όλοι ήταν ευχαριστημένοι και κανείς πλέον δεν επαραπονείτο, ετοίμησε τον έπαρχο με το αξίωμα του πατρικίου
και του ανέθεσε τη διακυβέρνηση της πόλεως μέχρι τέλους της ζωής του. Μακάρι τέτοιους δικαίους διοικητές να είχαν πάντα οι άρχοντες. Τότε βεβαίως ή θα είχαν εκλείψει τελείως οι τόσες κακίες ή εξαιτίας του φόβου της ποινής δεν θα ανελάμβαναν τη διοίκηση οι κακοί άρχοντες. Αυτή είναι η όντως ορθή και ασφαλιστάτη διαταγή της καλής διοικήσεως. Γι' αυτό και ο Σόλων, όταν ρωτήθηκε ποιο άργε να ήταν το ενδοξότερο και περιφημότερο βασίλειο, είπε: «Εκείνος το οποίο οι μεν καλοί απολαμβάνουν την τιμή και τα βραβεία που τους ανήκουν, οι δε κακότροποι την καταδίκη και την τιμωρία χωρίς καμιά προσωποληψία».

0: Ο ηγεμόν λοιπόν που θέλει να κυβερνά για πολύ και με ευτυχία την επαρχία του, ας εκλέγει καταρχάς εμπείρους οικονόμους και διοικητάς ειλικρινείς και αναρέτους, που να αγαπούν το δίκαιο και να μην αποβλέπουν στα χρήματα. Διότι όσοι είναι φιλάργυροι δεν διοικούν, αλλά αδικούν. Γι' αυτό και περισσότερο τους αξίζει η τιμωρία παρά η τιμή. Δεύτερον, εάν βλέπει ότι οι υπερασπιστές της δικαιοσύνης είναι αφιλάργυροι, ας τους ανταμείβει με αξιώματα και με λαμπρές ευεργεσίες, διότι μόνο η εφαρμογή της δικαιοσύνης είναι το θεμέλιο της βασιλείας, η ειρήνη του λαού, η ανάπαυση των αθώων, ο τρόμος των ενόχων και οι βάσεις όλων των αγαθών. Και όταν αυτή είναι οδηγός και συνακόλουθος, ενισχύεται η σωστή διακυβέρνηση, τροφοδοτείται και εκτενώς επεκτείνεται.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κεφάλαιο 17, στίχος 16 και εξής. Εν δε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλην. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και τινές έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτος λέγειν. Ιδέ, ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευυγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε, τι συγγενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή. Ξενίζοντα αγάρτινά εις φέρισε στα σακοάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, ή λέγειν τι και ακούειν κενότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρώντα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες, ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων, και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπο θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν. Και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαζόμεν και κινούμεθα και σμέν. Ως και την εστ των καθημάς ποιητών ευρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν. Γένος σουν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομε νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρή ο όρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπων. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτο. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής.

κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμα του εξεγείρετο, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους θεοσεβείς και καθημερινώς εις την αγορά με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήρθαν εις επαφή μαζί του και μερικοί έλεγαν «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλιαρός?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι εκήρυται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία δια την οποία μιλάς?» «Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά». Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος εστάθηκε εις το μέσον του Αρίου Πάγου και είπε «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρήσκοι, διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, ευρήκα και ένα βωμό εις τον οποίον υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστο Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αυτός που δίνει εις όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από ένα αίμα δια να κατοικεί εις όλην τη γην, αφού όρισε ορισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των δια να ζητούν τον Κύριον, μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας, διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πει «Είμεθα και γένος του». Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης μοιάζει με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, σκαλιστόν έργο τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε ημέραν κατά την οποίαν μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο, άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι δια το ζήτημα αυτό». Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολύθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην σι εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνα του πλωτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι των και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα συν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός τον σωτηρίον ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίου νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμουσον ο Θεός του, το ο κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εισηλήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσου συν εκεί και κληρονομήσου συν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου συν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου συν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθή σε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα.

0: Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με το δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ελάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τασάνω δυνάμεις μιμούμενη η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρόου σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μια αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη δέτο η ψυχή μου.

0: Ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παρά στη θύμη και γεννούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα σιμώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νήστητε Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργαν χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρυσθεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ίσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστι...

0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον, και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού, και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον, και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί Σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν με επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων, ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήτο σου νυκτερμό σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσθέδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς τη συλλόγη σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι η γάπη σας. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμη όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμη και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμη αγαλίεσιν και φροσύνην, αγαλιάσουν έως θέτω ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και συμβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύν σου, ότι ή θέλησα θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε διαυδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τετυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε νήσουσιν επί του της εστηριών σου Μόσχους.

Αμήν. Ως ευσεβίες θηλογράφημα θεόγλυπτον της ασεβίας καθαιρέτης αναδέδειξε τα σεβάσματα συνρύψας της απολίας. Άλλος έμπλεος της θείας αγαπήσεως ως χρυσός εν το περίευρέθης δόκιμος όθε κράζομεν χέρις μάρτης αίτητε.

τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και ο Αλεντίνης. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του εν Αμάστριδη. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν κραβάτο πυρακτοθέντια πλουθιστεριούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων ξυφυτεριούνται. Και αυτή η μέρα όσιος Παμβώ εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Εξαμασίας Μεταθέντος και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος του Ομολογητού. Και αυτή η μέρα τα εγγένεια του Ναού της Υπεραγίας του Θεοτόκου εν της Καλλιστράτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός, ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξην υψής Θεό και επικείς ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, διότι μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, εγινή της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτηναν ότι τους φυλακθηνεί ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερ, ηλπίσε με λεπισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τώρα για τον χειρό σου μη παρήντης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστη της αμαρτίας ημωντάς υπό το συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα σατανίας ημών και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ευαγγελίας Πόρ, Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια, ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία μου και αμόρυτα πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Διαγία Αυτοκλησία και την αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την κυμιωτέρα του Χεροβήμ και εν δόξω τέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τα ακούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κενικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών δυνάμενων σωμάτων και σίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, το Αγίον Δόξου Μάρτυρος Εμιλιανού, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 18 Ιουλίου σήμερα και έχει ετοιμαστεί ο ιστορικός μας τηλέγραφος για να σας κρατήσει συντροφιά για λίγα λεπτά της ώρας.
1: Ιουλίου 64 μετά Χριστόν. Συμβαίνει το τραγικό γεγονός του εμπρισμού της Ρώμης από τον ίδιο τον αυτοκράτορά της Νέρονα. Σύμφωνα με τον ιστορικό Δίωνα, ο Νέρον ονειρευόταν να καταστρέψει την πόλη και την αυτοκρατορία όσο αυτός ήταν ζωντανός, γιατί μακάριζε τον Πρίαμο που είχε δει την πατρίδα του να καταστρέφεται. Και ενώ οι πόλοι καιγόταν και οι πολίτες βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση, πολλοί έχαναν τα λογικά τους και έπεφταν μόνοι τους στις φλόγες, ο Νέρον ανέβηκε στο υψηλότερο μέρος του παλατιού του και ντυμένος και θαρωτός έψαλε, όπως ο ίδιος έλεγε, την καταστροφή της Τρίας, αλλά στην πραγματικότητα την καταστροφή της Ρώμης. Μπροστά στη γενική κατακραυγή εξαπέλυσε τον πρώτο διωγμό εναντίον των χριστιανών, κατηγορώντας τους για τον εμπρισμό.
0: Ιουλίου 1610. Πεθαίνει ο Ιταλός ζωγράφος Μιχαήλ Άγγελος Ντακαραβάτζιο. Ανήκε στο ρεαλιστικό ρεύμα της Ιταλικής τεχνοτροπίας, όπως αυτό αναπτύχθηκε στο τέλος του 16ου αιώνα. Έντονα χαρακτηριστικά του έργου του είναι τα λαϊκά θέματα και οι ρεαλιστικές τάσεις με αντιθέσεις στο φως και χρώματα.
1: Ιουλίου 1913. Υπογράφεται πενθήμερη ανακοχή στο Βουκουρέστι Ρουμανίας μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Η τελευταία φάση του Ελληνοβουλγαρικού Πολέμου ήταν η μάχη της Τζουμαγιάς Σιμιτλή. Ήταν μια σκληρή μάχη, αμφίροπη στα πρώτα σταδιά της και πολύ νεκρή. Έτσι η Βουλγαρία, που μέχρι τότε θεωρούσε τον εαυτό της ως προσία των Βαλκανίων, αναγκάστηκε κατάκοπη και ετοιμένη να ζητήσει με αγωνία ανακοχή. Μετά την ατιμία της να επιτεθεί απρόκλητα εναντίον των πρώην συμμάχων της, Ελλήνων και Σέρβων, είχε έρθει η ώρα της τιμωρίας της. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ελήφθη στο Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού τηλεγράφημα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου από το Βουκουρέστι ότι συμφωνήθηκε πενθήμερη ανακοχή που θα άρχιζε από το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου 1913. Για μια ακόμη φορά, ο αδάμαστος ελληνικός λαός έθεσε τέρμα στις επεκτατικές βλέψεις της Βουλγαρίας. Ήταν αποτέλεσμα της εθνικής ενότητας που επικρατούσε την εποχή εκείνη και του μεγάλου πατριωτισμού του ελληνικού στρατού και του ελληνικού λαού.
0: Ιουλίου 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα στο Τράνσι της Νότιας Αφρικής. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη νομική, εργάστηκε ως δικηγόρος. Προσχώρησε στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο το 1944 και κατεύθυνε τη δράση του ενάντια στη ρατσιστική πολιτική των φυλετικών διακρίσεων. Για τους αγώνες του τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ. Το 1991 τιμήθηκε με το βραβείο Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο αρνήθηκε να παραλάβει εξαιτίας της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Το 1993 μοιράστηκε με τον πρόεδρο Νότιας Αφρικής, Ντε Κλέρκ, τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά του στην κατάργηση του ρατσιστικού καθεστώτος της Νότιας Αφρικής. Το 1994 κέρδισε τις εκλογές και είναι έτσι ο πρώτος μαύρος πρόεδρος.
1: Ιουλίου 1922. Μαρτυρικό έτος για τον ελληνισμό της Μικρασιατικής Ελλάδος. Σαν σήμερα γίνεται μια τελευταία προσπάθεια διάσωσης της Ιωνικής γης και του ελληνισμού της με την ανακήρυξη της αυτονομίας της περιοχής της Σμύρνης. Έτσι ο ελληνικός στρατός θα αποσυρώταν και θα έδινε την εξουσία στους ντόπιους και θα έλειπαν οι λόγοι σύγκρουσης Ελλήνων και Τούρκων. Δυστυχώς όμως έγινε κάπως αργά, καθώς διαφαίνονταν πια οι δυνατότητες του κεμαλικού καθεστώτος να εκαθαρίσει την κατάσταση δυναμικά, στρατιωτικά, χωρίς να διαπραγματεύεται διαλλακτικά.
0: Ιουλίου 18, 1921. Γεννιέται ο Τζον Γκλεν. Είναι ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1962.
1: Ιουλίου 18, 1936. Αρχίζει ο εμφύλιος Ισπανικός πόλεμος με την εξέγερση στρατιωτικών και επικεφαλή του στρατηγό Φράνκο. Έληξε με την πλήρη επικράτηση των στρατιωτικών για περίπου 30 χρόνια.
0: Ιουλίου 18, 1941. Πεθαίνει ο κεφαλονίτης μουσικός Διονύσης Λαβράγκας, βασικός εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής.
1: Φίλοι μας, στο σημείο αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 18 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου Ουαλεντίνης και Θέης, του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Εναμάστριδη, του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου, του Αγίου Μάρτυρος Δασίου και Μάρονος, του Οσίου Παμβό εν ειρήνη τελειοθέντος, του Πατρός Σιμών Στεφάνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Εξαμασίας, του Αγίου Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος και την μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Εγκλίστου, του εν Κιέβο Σπηλαίου Ρώσου. Όπως στον φυσικό ουρανό λάμπουν διαφόρου μεγέθους αστέρια και με διαφορετική λαμπρότητα, έτσι και στο νοητό ουρανό της Εκκλησίας φέγγουν νοητοί αστέρες, είναι οι Άγιοι. Ως πολύεστρος ουρανός η Εκκλησία έχει αστέρια διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικής λαμπρότητος. Άγιοι μέσα από τον κόσμο, Άγιοι έξω από τον κόσμο, δηλαδή μοναχοί και ασκητέ, Άγιοι που μαρτύρησαν, Άγιοι που ετελειώθησαν ειρηνικά. Μέσα στην κονίστρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όλοι μπορούν να αγωνίζονται για την αγιότητα. Έγαμοι και άγαμοι, ο καθένας με τα χαρίσματα και τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρου του, σ' όποιον τόπο και με όποιον τρόπο. Έτσι έχουμε Αγίους Λαϊκούς, Κληρικούς Αγίους, Μοναχούς Αγίους, Ασκητάς και Ερημίτας Αγίους. Οι μοναχοί και οι ασκητέ έχουν κοινά σημεία με τους μάρτυρας. Κοινό βέβαια σημείο όλων των Αγίων είναι ότι επιδιώκουν να εφαρμόσουν τις εντολές του Κυρίου. Όμως η αποχώρηση από τον κόσμο και η άρνηση των εγκοσμίων θεωρούνται οδύνες που συγκρίνονται με το μαρτύριο και την θυσία των μαρτύρων, με την διαφορά ότι η ομολογία και η θυσία του μάρτυρος γίνεται άπαξ μία φορά, ενώ το μαρτύριο του μοναχού συνεχίζεται σε όλη του την ζωή καθημέραν. Έτσι οι μοναχοί και οι ασκητέ είναι ισόβιοι μάρτυρες. Η καρδιά τους είναι ένα παντοτινό θυσιαστήριο στο οποίο προσφέρεται λατρεία συνεχή στον Θεό. Η αέναη, η διαρκής δηλαδή αυτή μυστική καρδιακή λατρεία, είναι πηγή ευλογίας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, για όλους τους πιστούς. Γι' αυτό και οι μοναχοί και οι ασκητέ, όσοι ζουν ενόρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, αποτελούν το στολίδι και την δόξα της Εκκλησίας. Οι Άγιοι που προέρχονται από την τάξη των μοναχών ή των ασκητών ονομάζονται Όσιοι. Από την τάξη αυτών των Αγίων θα γνωρίσουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία της ερήμου, τον Όσιο Παμβό, που τη μνήμη του τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο Όσιος Παμβό ασκήτευσε στο όρος της Νητρίας. Το συναξάρι του είναι γεμάτο από θαυμαστά κατορθώματα και μεγάλους ασκητικούς αγώνας. Καλλιέργησε στο έπακρο τις μοναχικές αρετές. Χαρακτηριστική ήταν η ακτιμοσύνη του και η αδιαφορία του για τα χρήματα. Ο βιογράφος του αναφέρει το εξής σχετικό περιστατικό. Όταν κάποτε η Αγία Μελάνη η Ρωμαία πήγε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άκουσε για τον Όσιο Παμβό και με οδηγούς έφτασε στην έρημο να τον συναντήσει. Όταν τον γνώρισε, του πρόσφερε πολλά χρήματα, έως 300 λίτρας αργύρου, λέει, και τον παρακάλεσε να τα δεχτεί. Ο Όσιος την ευλόγησε με χαρά, χωρίς να ενδιαφερθεί να μάθει την ποσότητα των χρημάτων. «Ο Θεός, παιδί μου», είπε, «να σου αποδώσει τον μισθό της ελεημοσύνης σου». Και αμέσως πρόσταξε τον οικονόμο να μοιράσει όλα τα χρήματα στα μοναστήρια της Λιβύης, στα ησυχαστήρια και όπου αλλού ήταν ανάγκη, χωρίς να κρατήσει τίποτε για τις δικές τους ανάγκες. Η Μελάνη άκουγε και έβλεπε έκπληκτη. Περίμενε να την επενέσει ο γέροντας για την μεγάλη της προσφορά και εκείνος αδιάφορα τώρα πρόσταζε την διανομή της. Ο γέροντας, που δεν του διέφυγε ο λογισμός της, της είπε: «Το τι και τι έδωσες εγώ δεν έχω ανάγκη να μάθω. Μόνον ο Κύριος που διακρατεί και εξουσιάζει τα πάντα και τα κυβερνά και προνοεί, εκείνος ξέρει και την ποσότητα των χρημάτων που έδωσες και εκείνος θα σου αντιμετρήσει τον μισθό της αγαθής σου προαιρέσεως». Αυτά είπε και δεν άγγιξε ούτε την θήκη μέσα στην οποία ήταν τα χρήματα. Με την διαρκή βία της φύσεως, με την προσευχή, την εργασία και την εγκράτεια, έφτασε σε ύψη αρετής και ανεδείχθη διδάσκαλος του μοναχικού πολιτεύματος. Πολλοί μοναχοί πήγαιναν να το συμβουλευθούν και να ωφεληθούν από τα σοφά του διδάγματα. Κι όμως εκείνος έμενε απλός και ταπεινός. Όσες φορές τον ρωτούσαν το νόημα κάποιου χωρίου της γραφής ή τον συμβουλευόταν για κάποια πρακτική αρετή, δεν έσπευδε να απαντήσει, αλλά έλεγε: «Να συλλογιστώ και με τον καιρόν, ίσως και δυνηθώ με την βοήθεια του Θεού να δώσω την απόκριση». Ποτέ δεν άφηνε ούτε το σώμα του αργό. Ποτέ δεν του έλειψε το εργόχειρο. Αυτός που ζούσε ως άσαρκος, που σταύρωσε όχι μόνο τις επιθυμίες του αλλά και τις ανάγκες του, εργαζόταν καθημερινώς. Όταν τον ρωτούσαν γι' αυτό, έλεγε για να παραδειγματίσει τους νεοτέρους: «Αφότου ήρθα εις την έρημον αυτήν, ποτέ δεν έλειψε το εργόχειρο από το χέρι μου, αλλά ούτε έλαβα καμία χάρη από κανέναν, μέχρι και κομμάτι ψωμιού». Και ήταν τόσο αληθινά τα λόγια του αυτά, αφού και ο θάνατος τον βρήκε να εργάζεται. Εκείνη την τελευταία ώρα της ζωής του έπλεκε ένα καλάθι, αυτό ήταν το εργόχειρό του. Μόλις το τελείωσε, το πρόσφερε στον υποτακτικό του: «Λάβε τέκνον αυτό το καλάθι δια να με ενθυμίσαι, διότι άλλο τίποτε δεν έχω να σου αφήσω». Και πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στα χέρια του Κυρίου του, μονολόγησε στοχαστικά: «Τώρα πηγαίνω προς τον Θεό με λογισμόν πως δεν έβαλα ακόμη αρχήν στην αρετήν καθώς ήθελε ο Θεός». Εκοιμήθη εν ειρήνη, χωρίς να διαθετήσει, χωρίς να παραλείψει τίποτε από το πρόγραμμα της πνευματικής ή της σωματικής του ασκήσεως, και ήταν γέροντας 70 ετών. Αυτός ήταν ο Όσιος Αββάς Παμβό, που με την αγιότητά του αιώνες τώρα διδάσκει και παραδειγματίζει μέχρι σήμερα.

Ύστερα από όσα είπαμε για τον Όσιο Παμβό, ίσως θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί ο γέροντας εργαζόταν μέχρι του θανάτου του συνεχώς, αφού οι ανάγκες της ασκητικής ζωής είναι τόσο περιορισμένες. Καταρχήν πρέπει να πούμε πως η εργασία είναι εντολή του Θεού. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν, διαβάζουμε στη Γένεση. Και έτσι του παρεχώρησε το δικαίωμα να απολαμβάνει την μακαριότητά του. Αν εργαζόμαστε, δικαιωματικώς θα απολαμβάνουμε τα αγαθά. Άλλωστε και ο Θεός εργάστηκε. Στην Γένεση γνωρίζουμε τον Θεό ως εργαζόμενο και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη τα έργα αυτού, αεποίησε και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού ονεποίησε. Αυτές βέβαια είναι εκφράσεις ανθρωπομορφικές, μας δίνουν όμως τον χαρακτήρα θα λέγαμε του Θεού. Και ο Χριστός μας βεβαιώνει πως ο Πατέρας Του συνεχίζει να εργάζεται όπως και ο ίδιος. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Και όλοι μας ξέρουμε πως και ο Κύριος ως νέος εργάστηκε στο ξυλουργείο του Ιωσήφ πριν αρχίσει την δημόσια δράση του. Και ο Απόστολος Παύλος μπορούσε με σεμνή υπερηφάνεια να δείχνει τα ροζιασμένα του χέρια όταν μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου έλεγε «Αυτή γινώσκεται ότι τις χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε. Δεν επιβάρυνα κανέναν, τις ανάγκες τις δικές μου και των συνεργατών μου υπηρέτησαν τα χέρια μου». Γι' αυτό και τους Αγίους μας χαρακτηρίζει φιλεργία, γιατί η εργασία είναι άσκησης σωματική και πνευματική συγχρόνως. Είναι πρώτο μέσο για την άσκηση της θελήσεως και την μόρφωση του χαρακτήρος. Οι υδρολάτρες έβρισκαν την δουλειά ατιμωτική και ανάξια ελευθέρου ανθρώπου. Ο χριστιανισμός όμως την ανέβασε στο ύψος της αρετής και την έκαμε αξία. Κι αν εργαζόμαστε με καλή διάθεση ως το Κυρίο, τότε η εργασία μας γίνεται χαρά και πηγή πολλών ευλογιών. Πολλοί από εμάς σήμερα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ζούμε με την φιλοσοφία της μικρότερης, της ίσονος όπως λέμε προσπαθίας, στοχεύουμε όμως στον υψηλότερο βαθμό ανέσεως και ευδαιμονισμού. Μικρή προσφορά, μεγάλες παροχές. Ιδανικό μας γίνεται έτσι το χρήμα και μετρούμε την αξία του ανθρώπου με το πόσα παίρνει. Επιδιώκουμε τον εύκολο πλουτισμό που σίγουρα όμως δεν μας εξασφαλίζει την ψυχική γαλήνη και χαρά, την ευτυχία με μια λέξη που τόσο χειμερικά κυνηγούμε. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί που επιδιώκουν να ζουν παρασιτικά. Γι' αυτούς ο Απόστολος Παύλος προτείνει μια πολύ θεραπευτική δίαιτα. «Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Όποιος δεν θέλει να δουλεύει, ας μην τρώει. Και όποιος δεν εργάζεται, περιεργάζεται. Και αυτό είναι αταξία». Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την αργία μητέρα κάθε κακίας. Γι' αυτό εργαζόταν και ο Αββάς Παμβό. Γι' αυτό εργάζονται και οι ασκητές και οι ερημίτες και συνδέουν τη σωτηρία της ψυχής τους με την εργασία και την φιλαδελφία και παρακινούν στον καθημερινό μόχθο τον εαυτό τους με το σοφό απόφθεγμα. «Σώμα εργάζου για να τραφείς, ψυχή μου νύφε για να κληρονομήσεις», που βεβαίως ισχύει και για μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 12:1-3. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, παρακαλώ ημάς δια των ικδυρμών του Θεού, παραστήσεντα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρεία ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάριστον και τέλειον. Λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παροδί φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν εκάστο ως ο Θεός εμέρισε μέτρον πίστεως. Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάριν των ικτυρμών του Θεού, να προσφέρετε τους εαυτούς σας σαν θυσία ζωντανή και αγίαν ευάριστη εις τον Θεόν. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Να μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του πνεύματος σας, ώστε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλόν, ευάρεστον και τέλειον. Δια της χάριτος που μου δόθηκε λέγω στον καθένα από σας, να μη έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχει, αλλά να στέκεται με μετριοφροσύνη ανάλογα με το μέτρο πίστος που ο Θεός εμοίρασε στον καθένα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10:37-42, 11. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος, ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλόν ιών η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και όσα αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον, εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Και γένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσιν εν τες πόλησιν αυτών. Με πιο απλά λόγια, εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που αγαπά ιών ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος. Εκείνος που ζητεί να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει, και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα την σώσει. Όποιος σας δέχεται, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Όποιος δέχεται προφήτην, διότι είναι προφήτης, θα λάβει ανταμοιβήν προφήτου. Και όποιος δέχεται δίκαιον, διότι είναι δίκαιος, θα λάβει ανταμοιβήν δικαίου. Και όποιος θα δώσει εις ένα από τους μικρούς τούτους ένα μόνο ποτήρι κρύο νερό, διότι είναι μαθητής μου, σας βεβαιώ ότι δεν θα χάσει την ανταμοιβή του. Και όταν ο Ιησούς ετελείωσε τα σεντολάς εις τους 12 μαθητάς του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει και σε άλλες πόλεις.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο Αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι και πιστεύω και υποθέτω ότι περιμένετε, έτσι, με ενδιαφέρον. Ή μάλλον και έτοιμοι να διαφωνήσετε, να αναστατωθείτε, να πείτε όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα ή πώς μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό είναι καλό γιατί έχουμε πάντοτε ενδιαφέρον και έτσι πάντοτε μια ζωντανή επικοινωνία και στάση για να σχολιάσουμε διάφορα που βέβαια πάντοτε αφορούν, το ξέρουμε αυτό, τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Και για να θυμηθούμε λοιπόν, και ίσως κάποιοι δεν είχατε έρθει στην προηγούμενη σύναξή μας, έτσι το λέμε, όχι εκπομπή, είναι εκπομπή αλλά είναι και σύναξη μαζί, να θυμίσουμε ότι προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να εκπαιδευτούμε, να αγαπάμε σωστά, ουσιαστικά και χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και παρόλα αυτά να μην χάνουμε αυτή τη θέση που πρέπει να έχουμε, που εμπνέουμε, που καθοδηγούμε, που δείχνουμε το δρόμο. Να μην χανόμαστε στα μονοπάτια που ακολουθούν τα παιδιά μας. Φαίνεται λίγο έτσι ποιητικό ή λογοτεχνικό, είναι όμως πολύ πρακτικό. Αυτό που λέμε από την αρχή, ότι ιδίως με τα μεγαλύτερα παιδιά μας, ξέρουμε ότι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Ποιες συγκρούσεις, όχι εχθροπραξίες. Καθίστε λίγο να ξεχωρίσουμε και αυτά τα πράγματα, γιατί μερικές φορές λέμε με πολύ φυσικότητα, σύζυγοι είμαστε θα μαλώνουμε, γονείς είμαστε θα μαλώνουμε. Και μάλλον και αυτό λίγο το έχουμε παραποιήσει, παρεξηγήσει, δεν το έχουμε πολύ καταλάβει ή το έχουμε ανοίξει πολύ. Όταν λέμε συγκρούσεις εννοούμε ότι έχουμε μία διαφορετική άποψη, μία διαφορετική απόφαση, μία διαφορετική προσέγγιση, μία διαφορετική ματιά. Αυτό δεν δημιουργεί αναγκαστικά και μια εχθρότητα μεταξύ μας και συνεπακόλουθο εχθροπραξία. Δηλαδή όταν το παιδί μου απορρίπτει αυτό που του λέω, που σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα είναι σωστό, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα δεν είναι καθόλου σωστό, είναι παράλογο, δημιουργείται μια σύγκρουση. Γιατί έχουμε μια διαφωνία. Γιατί ξαφνικά ενώ ήμασταν μαζί, βρεθήκαμε ίσως αυτό που λέμε σε αντίθετες όχθες. Αυθόρμητα μου ήρθε να πω σε αντίπαλα στρατόπεδα και αυθόρμητα επίσης σκέφτηκα πόσο λάθος είναι η έκφραση. Αν πούμε σε αντίπαλα στρατόπεδα σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει πόλεμο. Ότι έχουμε εχθροπραξίες. Αν μπούμε στην αντίθετη όχθη, τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντοτε οι γέφυρες που βοηθάνε να περάσουμε πάντοτε το ποτάμι που μας χωρίζει. Και αυτό δίνει πάντα μια προοπτική. Και κυρίως μας βγάζει μέσα από αυτό το πολεμικό, το εχθρικό κλίμα. Στο οποίο χωρίς να το καταλαβαίνουμε εγκλωβιζόμαστε. Και το οποίο μερικές φορές το υπερασπιζόμαστε κιόλα και ως μέσον αγωγής. Δηλαδή, ναι, θα στεναχωρεθώ για αυτά που πάνε άσχημα. Και κυρίως για αυτά που έχουν το βάρος, τη βαρύτητα και αξίζει να στεναχωρεθώ. Αν είναι να στεναχωριόμαστε, ιδίως όταν είναι μικρά τα παιδιά, με ψιλουπίδημα, αλίμονό μας. Όλη τη μέρα θα είμαστε στενοχωρεμένοι. Σε όλη μας τη ζωή θα είμαστε στενοχωρεμένοι. Και το ξέρουμε όλοι. Ένας στενοχωρεμένος γονιός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στο σπίτι και να φωτίζει το σπίτι ένας γονιός που έχει καλή διάθεση, έτσι, σε γενικό κλίμα και είναι χαμογελαστός. Δεν εννοούμε ότι πρέπει να γίνουμε γονείς κάτι σαν τις κούκλες που έχουν ένα μόνιμο χαμόγελο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί στο κάτω κάτω θα είναι ψεύτικο. Εμείς θέλουμε αυθεντικό, θέλουμε γνήσιο. Και κάνοντας μια παρένθεση, πιστεύω να συμφωνείτε. Τα παιδιά μας μπορεί να καταλάβουν πάρα πολύ τι είναι αυθεντικό και τι είναι προσποιητό. Και πραγματικά να μας τα τεινάξουν στον αέρα, να μας αποκαλύψουν και να θυμώσουμε μαζί τους, γιατί τελικά μας έβγαλαν τα άπλυτα στη φόρα, γιατί τελικά μας ξεμπρόστιασαν. Μερικές φορές είναι αλήθεια με πολύ άγαρπο τρόπο, αλλά δεν έχουν μάθει να υποκρίνονται, οπότε τα λένε έτσι λίγο πιο χοντροκομμένα. Είναι όμως αλήθεια αυτό.
Και γι' αυτό μας ενοχλεί. Εμείς μιλάμε για το πόσο ευλογία είναι να είναι ένας γονιός, να είναι οι γονείς κατά το δυνατόν, με καλή διάθεση και με καλό χαμόγελο. Είναι ένας μεγάλος θησαυρός στο σπίτι. Είναι κάτι από τα πιο πολύτιμα που μπορούμε να προσφέρουμε στο παιδί μας. Ως εφόδιο, ως πρίκα, ως θησαυρό, ως επένδυση, ως κληρονομιά που θα αφήσουμε είτε ακόμη όταν είμαστε στη ζωή ή και φεύγοντας από τη ζωή. Να θυμάται την καλή μας διάθεση και το χαμόγελό μας. Και μπορεί να καθυστερούμε λίγο στην παρένθεση, αλλά μην ξεχνάτε, η καλή διάθεση βοηθάει αφάνταστα πολύ. Πρακτικά, η καλή διάθεση μας βοηθάει να προσπεράσουμε κάποια πράγματα. Να μην τα δούμε όλα. Να μην κολλήσουμε σε όλα. Να μην τα επισημάνουμε όλα. Να μην συμβουλέψουμε για όλα. Να μην κριτικάρουμε όλα. Γιατί αυτή η τάση που έχουμε για όλα είναι αυτοκαταστροφική. Και τελικά χαλάει και το αποτέλεσμα. Όχι απλώς δεν έχει αποτέλεσμα, ακυρώνει και τις ίδιες τις ενέργειες. Είναι καλό να έχουμε καλή διάθεση, γιατί μπορούμε να παραβλέψουμε, όπως είπαμε, μπορούμε να προσπεράσουμε, μπορούμε να υπερβούμε, μπορούμε να δικαιολογήσουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να βρούμε την καλή πλευρά του θέματος. Γιατί πάντα υπάρχει καλή πλευρά. Και γιατί αν έχουμε καλή διάθεση, μπορεί να αυξήσουμε μέσα μας την εμπιστοσύνη και μπορεί να προστατεύσουμε μέσα μας την αγάπη. Την αγάπη για το συγκεκριμένο μας παιδί, στη συγκεκριμένη κατάσταση, στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Με καλή διάθεση μπορούμε να τα βρούμε. Δεν το λέμε εξάλλου και στην καθημερινότητα, δεν το λέμε και στις άλλες μας σχέσεις, δεν το λέμε ακόμη και σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Καλή διάθεση σημαίνει ότι δεν είμαι αρνητικός απέναντι στον άλλον, ότι δεν το έχω φορέσει εχθρική στολή, δεν τον θεωρώ αντίπαλο, δεν τον θεωρώ ανταγωνιστή, δεν τον θεωρώ ότι απειλεί την εξουσία μου ή το σωστό. Αλλά έχω καλή διάθεση σημαίνει ότι τον αγαπώ. Και όπως λέγαμε, για να κλείσουμε την παρένθεση, μιλάμε για τις συγκρούσεις, αλλά δεν μιλάμε για εχθροπραξίες. Εκεί λοιπόν κάνουμε λάθος και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Όχι, ξεπερνάνε κάποια όρια, ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά. Μπαίνουν σε αυτά που φαίνεται να χάνουμε το δρόμο μας, που φαίνεται να ξεπερνάμε τα όρια και να μην προστατεύουμε τις σχέσεις μας. Και εμείς σαν γονείς υποτίθεται πιο όρημοι, σαν γονείς υποτίθεται πιο καταρτισμένοι, πιο κατασταλαγμένοι, πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, πάμε τώρα και λέμε για αυτή την αγάπη. Την αγάπη λοιπόν που μαθαίνουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας χωρίς προϋποθέσεις και όρους. Και όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύναξή μας, να μην είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, κάνεις κάτι καλό, σε αγαπώ. Κάνεις κάτι κακό, δεν σε αγαπώ. Αλλά να είναι μια αγάπη που είναι σταθερή. Που είναι σαν την παροχή του νερού, σαν τη γάργαρη πηγή, που δεν εμποδίζεται από τίποτα να τρέξει. Που συνεχίζει να τρέχει και που μπορεί να το εισπράξει κανείς, είτε πάει καθαρός και περιποιημένος, είτε πάει υδρωμένος και λασπωμένος και ταλαιπωρημένος. Είναι εκεί η πηγή για να του δώσει αυτό που χρειάζεται, την αναψυχή, την τροφοδοσία, την ίδια τη ζωή. Και είχαμε πει και σε παλαιότερη εδώ πέρα συνάντησή μας ότι τα παιδιά μας πάντοτε και σε όλες τις ηλικίες έχουν αυτό το περίφημο συναισθηματικό τους δοχείο στην καρδιά τους,
το οποίο χρειάζεται να γεμίσουν και να ξαναγεμίσουν, γιατί οι διάφορες καταστάσεις και ειδικά σε αυτό το χώρο που ζουν τώρα και ειδικά με την πίεση και το άγχος που τις μεταφέρουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την κατάσταση και την ανασφάλεια και την κρίση που υπάρχει, χρειάζεται λοιπόν να ανατροφοδοτείτε. Πολύ εύκολα να ταράσετε, χύνετε, σπαταλάτε αυτό το συναίσθημα, αυτή η τροφοδοσία που έχουν στο συναισθηματικό τους δοχείο και χρειάζονται ξανά αυτή την τροφοδοσία. Και πρέπει να αισθάνονται για να νιώθουν ασφαλείς ότι δεν ανοίγει και κλείνει σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους αυτή η τροφοδοσία. Ότι αυτή η πηγή δεν στερεύει, γιατί είναι η αγάπη. Απ' την άλλη μεριά, για να βοηθηθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι δεν παραβιάζουμε το πιστεύω μας, τις αρχές μας, τους κανόνες μας, αυτά που τους είχαμε μάθει μέχρι τώρα, αυτά με τα οποία πορευόμαστε εμείς στη ζωή μας, μόνο και μόνο για να συμφωνήσουμε μαζί τους. Αγαπώ τον άλλον σημαίνει συγχρόνως ότι και σέβομαι αυτό που είναι, και τιμώ αυτό που είναι, αλλά και θέλω να είμαι εκεί για να είμαι οδοδείκτης, για να δείχνω το δρόμο. Αν ήταν να μην θέλουμε να στεναχωρούνται τα παιδιά μας, τότε σκεφτείτε ένα κόσμο, ας το μεταφέρουμε λίγο, που καταργεί τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, ακριβώς για να μην στεναχωριόμαστε που τις βλέπουμε και τις παραβαίνουμε. Οι πινακίδες παραμένουν εκεί. Και εμείς τις παραβαίνουμε. Εμείς οι ενήλικες κάνουμε αυτές τις παραβάσεις και άλλες. Τα παιδιά μας κάνουν παραβάσεις του δικό μας κώδικα κυκλοφορίας ή μάλλον στους δικούς μας κώδικες και κανόνες που έχουμε στο σπίτι, είτε αφορά τα μικρά μας παιδιά, είτε τα μεγαλύτερα, τους εφήβους μας, τους νέους μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατεβάσουμε τις ταμπέλες, τις πινακίδες, τους κανόνες, τα όρια, τα φράγματα που είναι προστατευτικά, τις μπάρες, για να μην στενοχωριούνται τα παιδιά μας, για να δείξουμε ότι τους αγαπάμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Θα κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί εμείς θα τους πούμε να μην το κάνουν, αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στη νεανική ορμή, μέσα στη δική τους αντίληψη, μέσα στις δικές τους αγωνίες, να μην διαφέρουν από τα άλλα παιδιά. Μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία που διακατέχει και ταλαιπωρεί πάρα πολύ τα παιδιά μας, αλλά που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία. Μέσα στην αγωνία τους να χαράξουν το δικό τους δρόμο, που μερικές φορές φαίνεται να θέλουν να τον βρουν ακριβώς τον αντίθετο από αυτό που ακολουθούμε εμείς. Τώρα εδώ να μην ανοίξουμε μια παρένθεση. Λοιπόν, συγχωρέστε μας, θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Με πολύ πολύ λύπη και πόνο ψυχής θα πούμε ότι όσο πιο πολύ επιτακτικά, αυταρχικά, πιεστικά προσπαθούμε να πείσουμε στα παιδιά μας να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού, τόσο λιγότερα και ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα έχουμε. Είναι σαν να τους πρόκνουμε, ενώ θέλουμε να τους πρόξουμε στην αγκαλιά του Θεού, στην εκκλησία, στην πίστη, στην ευσέβεια και σε όλα τα άλλα, επειδή το κάνουμε με λάθος τρόπο, επειδή πολλές φορές το συνδέουμε ακριβώς όπως είπαμε πριν με την αγάπη μας, με την έκφρασή μας, επειδή πολλές φορές γίνεται εξουσιαστικά, γι' αυτό και τα παιδιά μας, όσο περισσότερο πιέζουμε εμείς προς τη μία πλευρά, τόσο πιο έντονα γυρνάνε ακριβώς την αντίθετη. Θα μου πείτε τώρα, σε αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε, και τι θα κάνουμε? Δεν θα μιλήσουμε στα παιδιά μας για το Θεό? Δεν θα τους πούμε το σωστό δρόμο? Δεν θα τους πούμε τι πρέπει να κάνουν? Βέβαια, αλίμονο. Αν δεν τους το πούμε εμείς, μάλιστα σε έναν κόσμο τόσο μπερδεμένο, τόσο αποπροσανατολισμένο, τόσο σε σύγχυση που βρίσκεται αυτός ο κόσμος, ποιος θα πει το σωστό? Αν δεν το πούμε εμείς οι γονείς, που νοιαζόμαστε, που πραγματικά νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας, που πραγματικά θέλουμε να τα αγαπούμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι μαζί με αυτό που δείχνεις, μαζί δείχνεις και αφήνεις και την ελευθερία. Το δικαίωμα της επιλογής ακόμη και στο λάθος. Είναι δίκοπο μαχαίρι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι τώρα κουνάτε το κεφάλι και ότι ίσως διαμαρτύρεστε. Ξέρουμε ότι θέλετε να πάτε τηλέφωνο και να πείτε «Καλά μας τα λέει», αλλά δεν είναι έτσι. Θα αφήσουμε τα παιδιά μας να χαθούν στον γκρεμό. Έχετε δίκιο, αλλά και συγχρόνως άδικο. Έχουμε δίκιο και συγχρόνως άδικο. Το δίκαιο το έχουμε μέσα σε αυτή τη λαχτάρα που έχουμε. Το άδικο το έχουμε γιατί ξεχνάμε ότι δεν εξαρτώνται από εμάς τα περισσότερα πράγματα. Γιατί ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι πρώτα του Θεού παιδιά και μετά δικά μας. Γιατί ξεχνάμε ότι στα παιδιά μας πρέπει να δώσουμε την εμπειρία, την έμπνευση, το άρωμα αυτής της ζωής που θεωρούμε εμείς σωστή, της παρουσίας του Θεού, της σχέσης τους με τον Θεό, για να χτίσουν τη δική τους προσωπική σχέση. Μόνο τότε θα σταθεί αυτή η σχέση. Όσο παρεμβαίνουμε, όσο κατευθύνουμε, πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ξέρετε τι κάνουμε και στις σχέσεις μας με τον Θεό, και επιτρέψτε να μείνουμε λίγο σε αυτή την παρένθεση, ό,τι κάνουμε και με τους φίλους τους. Ξέρετε τον καημό, και είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό. Ξέρετε, το συζητάμε συχνά και η αγωνία πολλών είναι και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο πολύ περισσότερο. Με μια παρέα θα μπλέξουν τα παιδιά. Αναζητούμε την καλή παρέα, δεν τη βρίσκουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά. Και ίσως για τα νέα μας παιδιά να είναι και ένας σταυρός που σηκώνουν. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιους και στην αντίθετη περίπτωση να τους αποτρέψουμε από κάποιους, τόσο περισσότερο έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί σε αυτές τις σχέσεις δεν μπορείς να κατευθύνεις. Να το πούμε ακόμη με ένα πιο έτσι, μεγάλο και 38 παράδειγμα. Αν τα παιδιά μας δημιουργήσουν μια σχέση, σχέση γνωριμία, σχέση ερωτική με κάποιον αντίστοιχα αγόρι και κορίτσι, και δεν συμφωνούμε με αυτή τη σχέση, έτσι καθώς αναστατωνόμαστε, έτσι καθώς παρεμβαίνουμε, καθώς απορρίπτουμε, καθώς πιέζουμε, πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο. Πολύ συχνά το λέμε και το συζητάμε και το συμβουλεύουμε και μας συμβουλεύουν. Μην το κάνετε αυτό. Είναι σαν να στέλνετε μόνοι σας τα παιδιά σε αυτή τη σχέση. Γιατί από αντίδραση θα υπερασπιστούν αυτό που εσείς κατηγορείτε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε αυτό το επίπεδο που λέγαμε τις σχέσεις με το Θεό. Όσο πιο απορριπτικοί, κατηγορηματικοί, απόλυτοι είμαστε σε όλα τα άλλα, τόσο λιγότερες ελπίδες έχουμε το παιδί μας, τα παιδιά μας να γλυκαθούν από αυτή τη δική μας γλύκα που έχουμε γευθεί εμείς και που καταθέτουμε αυτή τη μαρτυρία και την εμπειρία. Γι' αυτό λέμε, δεν συμφωνούμε λοιπόν με αυτό που κάνουν, τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν αυτό που θέλουμε, σε γενικές γραμμές, σε ειδικές γραμμές, σε δευτερεύοντα θέματα, σε πρωτεύοντα θέματα, και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε στην ίδια στάθμη, εντάξει. Άλλο μία μικρή παράβαση ενός κανόνος και άλλο ένα σοβαρό θέμα που πραγματικά μπορεί να έχει και τραγικές προεκτάσεις και στη μικρότερη ηλικία και στην εφηβεία και στην νεότητα. Μην τα βάζουμε όλα έτσι στο ίδιο τσουβάλι όπως λένε, γιατί έτσι εξισώνονται τα πράγματα. Έχουμε και αυτή την τάση. Θέλοντας έτσι να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας να μην το κάνουν αυτό, μεγαλοποιούμε κάτι. Είτε είναι αρνητικό είτε είναι θετικό. Έτσι όμως σιγά σιγά δεν μας μένει χώρος, δεν μας δίνεται τη δυνατότητα, δεν έχουμε πια λέξεις για να τονίσουμε κάτι που είναι όντως πολύ σοβαρό. Ας τα βάζουμε έτσι σε προτεραιότητα, σε μια ιεράρχηση. Δεν είναι το ίδιο όλα τα θέματα. Μπορούμε να δίνουμε την ίδια βαρύτητα. Γιατί απλούστατα μετά θα γίνουμε κουραστικοί και απλούστατα το παιδί μας δεν θα έχει μάθει να μπορεί να εκτιμάει, να κρίνει, να ιεραρχεί, να αξιολογεί. Και έτσι και όταν θα κάνει το μεγάλο λάθος θα θεωρεί ότι είναι όπως το μικρό που εμείς το λέγαμε μεγάλο. Και δεν μπορεί να καταλαβαίνει τη διαφορά. Ήρεμα λοιπόν,
χωρίς μεγάλο άγχος, χωρίς να μας πιάνει πανικός. Γιατί μας πιάνει ο πανικός. Ιδίως όμως βλέπουμε τα παιδιά μας λίγο να επαναστατούν, λίγο να σηκώνουν έτσι τη φωνή τους. Ιδίως καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μας πιάνει μεγαλύτερος πανικός, κοιτώντας και γύρω μας την κοινωνία και σκεπτόμενοι τι θα κάνω τώρα, πώς και τι. Ξαναγυρνάμε και λέμε. Δεν συμφωνούμε με αυτό που επιθυμούν. Δεν προσυπογράφουμε. Δεν δίνουμε την άδεια. Ξέρουμε βέβαια ότι τα παιδιά θα το κάνουν χωρίς να πάρουν την άδεια. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα το κάνουν χωρίς να προσυπογράψουμε. Ξέρουμε ότι τα παιδιά μας θα το κάνουμε χωρίς να συμφωνούν. Τότε θα μου πείτε γιατί να το κάνω. Γιατί. Έτσι για να βρισκόμαστε σε κουβέντα. Έτσι για να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Έτσι για να δίνεται αφορμή να μαλώσουμε. Αφού τελικά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Όχι. Αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι παράβαση. Ότι με αυτό που κάνουν δεν συμφωνούν οι γονείς τους. Γιατί αυτό θα λειτουργήσει ως προστατευτική μπάρα. Είναι η πινακίδα που μας λέει να μην τρέχουμε παραπάνω από 60 χιλιόμετρα και εμείς τρέχουμε με 100. Τρέχουμε. Η πινακίδα δεν μας σταμάτησε από την παράβαση, όμως περνώντας έχουμε τη συνέστηση ότι κάνουμε παράβαση. Και αυτό ίσως μας έχει σε μια ετοιμότητα, ίσως μας βοηθήσει την επόμενη φορά να μην την κάνουμε τόσο εύκολα. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα παιδιά μας. Πρέπει να ξέρουν πού είναι το σωστό, πού είναι το λάθος. Ποιος δρόμος οδηγεί στην ισορροπία, στην ελευθερία, στην όμορφη ζωή. Και ποιος δρόμος οδηγεί, δυστυχώς πολλές φορές, σε πολύ άσχημες και δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι καλό να ξέρουν το ναι και το όχι. Γιατί και εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Με το ναι και το όχι. Να λέμε μόνο ναι, να λέμε μόνο όχι. Και αν λέμε όχι και δεν έχει ανταπόκριση. Ή μήπως να λέμε ναι για να τα πηγαίνουμε καλά, για να είμαστε φιλαράκια. Θυμάστε μια φορά κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση. Νομίζω ήταν και δύο εκπομπές. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Μπορούμε να είμαστε γονείς με φιλική διάθεση. Να είμαστε φιλικοί γονείς. Τελικά ξεκινάμε να συζητήσουμε ένα θέμα. Λέμε θα το τελειώσουμε και τελειωμό δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν μπερδευόμαστε περισσότερο. Ίσα-ίσα έτσι που φωτίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Για να μπορούμε και εμείς να ισορροπούμε. Και δεν είχαμε πει ότι λέμε το stop και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Μας χρειάζονται λοιπόν οι οδηγίες έτσι σαν να είμαστε αρχάριοι. Δεν είμαστε αρχάριοι στην αγάπη στα παιδιά μας. Αλλά κάποιες φορές καλά είναι να ξαναβλέπουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξαναβάζουμε μια καινούργια αρχή. Εξάλλου αυτό είναι και δείγμα μιας πνευματικής ισορροπίας. Εδώ μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και έλεγαν μέχρι τότε που έκλεισαν τα μάτια τους ότι πρέπει να βάλω αρχή στη μετάνοια. Μήπως λοιπόν και εμείς καλά κάνουμε και το συζητάμε εδώ για να βάλουμε αρχή στη σωστή αγάπη. Τι λέτε? Είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα τι λέτε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα γιατί μας χρειάζεται έτσι να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα, ίσως θα αναρωτιέστε εδώ μπροστά μου τι έχω. Έχω ένα από τα πολύ ωραία βιβλία που ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε έτσι και δώρο μεταξύ μας, το οποίο μας λέει ακριβώς τι σημαίνει αγάπη άνευ όρων. Σημαίνει τον αγαπάμε τον νέο ό,τι και να συμβαίνει. Αυτό δεν είπαμε ότι θα μάθουμε. Δηλαδή, αρχίζουμε τώρα. Άσχετα από την εμφάνιση του νέου, μας πάτησε σε ευαίσθητο κομμάτι. Σαν γονείς, ειλικρινά, πολλές φορές έχουμε ταλαιπωρηθεί και έχουμε ταλαιπωρήσει. Βέβαια είναι αλήθεια και τα παιδιά μας με αυτό το θέμα. Πώς μπορείς να αποδεχθείς το δικό σου παιδί που καλός ή κακός, το έχουμε φανταστεί, το έχουμε προδιαγράψει, το έχουμε ντύσει, το έχουμε στολίσει, το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε παντρέψει. Ξέρετε, με το μυαλό μας καλπάζουμε με τα όνειρά μας. Ακόμη που νεογέννητα που είναι τα παιδιά. Αν καμιά φορά μπορούσαν να αποτυπωθούν και να φανερωθούν έτσι σε βίντεο ή τέλος πάντων σε εικόνα και ήχο το τι σκεφτόμαστε και τι όνειρα κάνουμε για τα παιδιά μας, μάλλον μετά θα γελούσαμε κι εμείς με τον εαυτό μας.
πόσο υπερβολικοί είμαστε, πόσο τρέχουμε, πόσο βιαζόμαστε και πόσο βέβαια κυρίως θέλουμε να διαγράψουμε και να ελέγξουμε ουσιαστικά τις ζωές των παιδιών μας. Θα μου πείτε γιατί για κακό τους είναι, το καλύτερο για αυτούς θέλουμε. Είναι ένα κλασικό επιχείρημα στο οποίο τελικά υποκύπτουμε πολλές φορές οι περισσότεροι. Θέλουμε το καλό τους. Και το δεύτερο επιχείρημα, αν δεν ξέρουμε εμείς οι γονείς τους ποιο είναι το καλό τους, ποιος το ξέρει, εκείνοι. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τελικά μπορούμε να ξέρουμε εμείς ποιο είναι ακριβώς το καλό τους ή μπορούμε να ξέρουμε τις βάσεις και μερικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά σε κάθε παιδί διαμορφώνεται αλλιώς. Και έρχεται μετά από χρόνια να αποδειχθεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Επειδή όμως εμείς βιαζόμαστε και σχηματίζουμε τα όνειρά μας και τρέχουμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όπως είπαμε, και τα στέλνουμε στα πανεπιστήμια και όλα τα άλλα, έτσι τα έχουμε ντύσει κιόλα. Έχουμε και την εμφάνισή τους, που καλός ή κακός επίσης, μετράει. Και μερικές φορές μετράει περισσότερο από όσο θα έπρεπε να μετράει. Και γενικά μετράει στην κοινωνία μας περισσότερο. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθούμε μερικά πράγματα που κάνουν οι νέοι μας. Θα μου πείτε, να αφήσουμε τα παιδιά μας να ντύνονται όπως θέλουν, να περιφέρονται όπως θέλουν? Τι λέγαμε μόλις πριν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά θα είμαστε προετοιμασμένοι ότι τα παιδιά μας θα κάνουν και αυτά που δεν θέλουμε εμείς. Ή έστω κάποια από αυτά. Μάλιστα κάποιοι που είχαν πείρα και παλαιότερα έλεγαν, είναι καλύτερα, ξέρω το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος με άλλα λόγια, φέρνοντας το παράδειγμα με το άλογο και με τα γκέμια, λέει ότι ένα άλογο ζωηρό και παρομοιάζει έτσι την νεότητα, είναι καλό να του χαλαρώνεις μερικές φορές τα γκέμια, να τα ξανασφύγεις, να χαλαρώνεις, να σφύγεις. Ίσως λοιπόν και εμείς πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο ανάλογα με τις περιπτώσεις, με τις ηλικίες, με τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, με το προφίλ της οικογένειας, με ένα σωρό πράγματα. Αυτά δεν έχουν κανόνες. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό και εκείνο και εκείνο. Αυτά να προσαρμόζονται ανάλογα με πάρα πολλά. Να ψάξουμε να βρούμε πού μπορούμε να χαλαρώσουμε τα γκέμια και πού μπορούμε να τα σφίξουμε. Πού μπορούμε να αφήσουμε δηλαδή και να παραβλέψουμε μια παράβαση, όπως λέγαμε πριν τον κώδικα, αλίμονο αν η τροχιά έπιανε όλους όσοι κάνουμε παραβάσεις. Νομίζω ότι δεν θα προλάβαινε και νομίζω ότι κανένας δεν θα ήταν που να κυκλοφορεί χωρίς πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο. Ή σχεδόν κανένας. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο ώστε να μην έχετε το χειρότερο, αλλά και να κάνουμε έτσι αυτό που λέμε κάποιες υπερβάσεις. Να μην τα βλέπουμε όλα. Παρόλα αυτά, εδώ δεν μιλάμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. Αλλά τι λέμε, ότι εξακολουθούμε να αγαπάμε το νέο μας άσχετα από την εμφάνιση. Δηλαδή, όταν πραγματικά μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι με την εμφάνιση, όταν πραγματικά μας παιδεύουν να συμφωνήσουμε με αυτό που θέλουν, και προσέξτε, δεν συμφωνούμε, μολονότι θα το κάνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ας τους καλάμε την καρδιά όπως πιστεύουμε και ας τους έχουμε να μουρμουρίζουν, γι' αυτό και μουρμουρίζουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να μας γράψουν τα παλιά τους παπούτσια και να το κάνουν. Θέλουν όμως την έγκρισή μας για να μην αισθάνονται ότι κάνουν κάτι λάθος. Εμείς όμως παραμένουμε εκεί, το κάνουν, και εδώ τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Τους αγαπούμε, αγαπάμε δηλαδή τα παιδιά μας, ό,τι και αν κάνουν. Δεν συμφωνούμε, έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε τα όρια μας, να θέσουμε τους όρους μας, να μην συμφωνήσουμε, να αναστατωνόμαστε, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να μην τους αγαπάμε επειδή έκαναν αυτό. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι, για να το καταλάβουμε έτσι, και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει πολύ το παράδειγμα, είναι ακριβώς ότι δεν συμφωνούμε καθόλου, παραδείγματος χάρη ότι τα παιδιά μας δεν ντύνονται καλά και μας έρχονται άρρωστα. Ουσιαστικά έχουμε θυμώσει κιόλα. Γιατί εμείς τους είχαμε προειδοποιήσει, γιατί τους λέμε να φροντίζουν, να προσέχουν κτλ. Και τώρα τι κάνουμε? Όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν έχουμε και τις συνέπειες από κάτι που έκανε το παιδί που δεν ήταν σωστό. Επειδή έχουμε θυμώσει μαζί του, τι θα κάνουμε? Δεν θα του δώσουμε ένα παυσίπονα, ένα αντιπηρετικό? Δεν θα το πάμε στο γιατρό? Δεν θα το φροντίσουμε? Θα του πούμε καλά να πάθεις, σε αφήνω μόνο, δεν ενδιαφέρομαι για σένα, δεν σε αγαπώ?
Όταν το βλέπουμε έτσι, μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Ότι είναι απάνθρωπο, ότι αποκλείεται να το κάνει κάποιος ο χωνιός ισορροπημένος αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές όμως το κάνουμε για κάποιες άλλες αρρώστιες, για κάτι άλλες παραβάσεις, για κάποιες άλλες καταστάσεις. Υπάρχουν γονείς, παράξενο να το δούμε λίγο, μήπως τελικά έτσι εμπλεκόμαστε σε αυτό, που θυμώνουν τόσο πολύ με τα παιδιά τους που δεν τους μιλάνε. Δεν τους μιλάνε. Πώς είναι τα μικρά όταν μπαλώνουν και λένε δεν σε μιλώ? Μόνο που εκείνα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το ξεχνούν και συγχωρούνται. Πώς είναι δυστυχώς πολλοί μεγάλοι που κάνουν χρόνια να μιλήσουν? Καλά, κατανόητο και απαράδεκτο. Έτσι κάποιοι γονείς θυμώνουν τόσο πολύ με τα παιδιά τους που δεν τους μιλάνε. Άλλο λοιπόν στεναχωριέμαι για το παιδί μου, με το παιδί μου. Στεναχωριέμαι για το παιδί μου, με το παιδί μου, δηλαδή εξαιτίας του παιδιού μου. Και άλλο μαλώνω και θυμώνω με το παιδί μου. Να στεναχωρεθούμε, βέβαια. Και μακάρι αυτή τη στεναχώρια να την μετατρέψουμε σε περισσότερη αγάπη, σε περισσότερη προσευχή. Να μαλώσουμε, όχι. Να θυμώσουμε μπορούμε. Αλλά θυμώσουμε με την πράξη, όχι με το παιδί. Γιατί αν θυμώσουμε με το παιδί, θα μαλώσουμε με το παιδί. Δεν θα του μιλάμε, θα είμαστε θυμωμένοι, θα το απορρίψουμε, θα είμαστε ψυχροί. Θα μου πείτε, αν δεν εφαρμόσουμε αυτά, θα καταλάβει το λάθος του. Δηλαδή γι' αυτό το κάνουμε, για να καταλάβει το λάθος του. Το καταλαβαίνει. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ να καταλάβει το λάθος του. Γιατί έτσι, αφού δεν το αγαπάμε, δεν θα το ξανακάνει. Μα αυτό μπορεί να πιάνει μόνο όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Τον μεγαλώσουν, μήπως τελικά στο τέλος δουν ότι επειδή η αγάπη είναι ανταποδοτική, δούνε και λαβήν, τελικά δεν είναι αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν είναι δούνε και λαβήν, είναι δούνε. Δεν έχει λαβήν. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη λογική, ίσως τότε χάσουν τα παιδιά αυτή την αγάπη για την οποία μιλάμε. Είδατε που σιγά σιγά το ένα γεννάει το άλλο και τελικά γεννιούνται και άλλα πολλά. Λοιπόν, τα άλλα πολλά θα έχουμε την ευκαιρία για να ολοκληρώσουμε και το θέμα μας πρώτα φορά, πρώτα Θεός, στην επόμενη εδώ πέρα συνάντησή μας. Μην ξεχνιέστε, εδώ πιστείστε ο ραντεβού μας στην εκπομπή «Μαθαίνω να...»

Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός. Με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία.

0: Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχαιρατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, εσπερινός, παρακλητικός κανόνας και εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, λιτάνευση ιεράς εικόνας και ιερών λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, εσπερινός και ιερό ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική συγκοινωνία, λεωφορεία νούμερο 29 Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1 Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός και ιερά αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

κάθε εμπόδιο σε καλό. Ένα παιδί πήρε την ευχή των γονέων του και ξεκίνησε για την πολιτεία που ήταν κτισμένη στην κορυφή ενός βουνού για μια καλύτερη ζωή. Στο μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτή την πολιτεία έπεσε από κατολιστήσεις ένας ογκόλιθος και έφραξε το δρόμο. Το παιδί είδε τον ογκόλιθο και λυπημένο κάθισε στην άκρη του δρόμου. «Τι κρίμα», αναλογίστηκε και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. «Τι κρίμα, ο δρόμος μου κλειστός». Άκουσε τότε μια γέρικη φωνή να του λέει: «Μην απελπίζεσαι, μη σταματάς προς τα εμπόδια. Προσπάθησε, προχώρα». Και ο μικρός σηκώθηκε, προσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, σκαρφάλωσε στο βράχο, πέρασε το εμπόδιο και έφτασε στην πολιτεία.

Μετά από λίγο στο ίδιο σημείο έφτασε ένας νέος εξοργισμένος. Ήθελε να πάει στην πολιτεία του βουνού για να εκδικηθεί, για να σκοτώσει τον καλύτερο του φίλο που το συκοφάντησε. Μπρος στο εμπόδιο σταμάτησε, κοντοστάθηκε, ξεφούσκωσε και έψαχνε τρόπο να το περάσει. Τότε η γέρικη φωνή του μίλησε. «Γιατί πηγαίνεις στην πολιτεία του βουνού, για καλό ή για κακό?» Και ο νέος αναλογίστηκε την αιτία που τον έφερε εκεί. Συνειδητοποίησε για πρώτη φορά από την ώρα της οργής του τον σκοπό του και είπε φωναχτά: «Για κακό, για κακό!» Και τρόμαξε και ο ίδιος από τα λόγια του. «Για κακό? Μα αν κάνεις λάθος?» του ξανάπε η γέρικη φωνή. Και ο νέος στάθηκε για λίγο, κοίταξε το βράχο, έκανε μεταβολή και γύρισε πίσω. Όχι, δεν θα πήγαινε για κακό.

και ένας τρίτος νέος που ήθελε να πάει για μια ξένιαστη και ελεύθερη ζωή στην πολιτεία του βουνού, μπρος στο βράχο σταμάτησε και η γέρικη φωνή του είπε: «Για πού πας, παλικάρι? Αυτό που κάνεις είναι μέσα στο θέλημα του Θεού?» Και ο νέος κοντοστάθηκε. Έφερε μπρος στα μάτια του την εικόνα των γονιών του που λυπημένοι τον οικέτευαν να μείνει για να του συμπαρασταθεί στην αρρώστια και στα γερατιά τους. «Όχι», είπε δειλά, «όχι, δεν είναι με τη θέληση των γονιών μου». «Αν το θέλει ο Θεός, ρωτάς?» «Όχι, μάλλον όχι, δεν είναι με το θέλημά του». «Τότε, πού πας, παλικάρι?» του ξανά είπε η γέρικη φωνή. Και αυτός ξανακοίταξε το βράχο, το εμπόδιο, ξανασκέφθηκε το θέλημα των γονιών του και του Θεού. Σταυροκοπήθηκε και πήρε το δρόμο της επιστροφής.

Τίποτα πιο δυσάρεστο, φίλοι μας, από το να συναντούμε εμπόδια στο δρόμο μας. Αλλιώς υπολογίζουμε, αλλιώς προγραμματίζουμε και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Λυπόμαστε, εκνευριζόμαστε, αδειμονούμε, απογοητευόμαστε. Μήπως η παροιμία του λαού «κάθε εμπόδιο σε καλό» έχασε την ισχύ της σήμερα? Όχι. Το απόσταγμα αυτό της σοφίας του λαού είχε, έχει και θα έχει ισχύ πάντα. Γιατί τα εμπόδια τα επιτρέπει ο Θεός για να γευόμαστε την κακία των ανθρώπων και να την αποστρεφόμαστε. Για να συναισθανόμαστε τη μικρότητά μας και να γινόμαστε ταπεινοί και υπομονετικοί. Για να νιώθουμε την αδυναμία μας και να γινόμαστε προσευχόμενοι. Για να δοκιμάζεται η σταθερότητά μας και να ασκούμαστε στην επιμονή.

κάθε εμπόδιο που συναντάμε εξυπηρετεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Όλα αποσκοπούν στο να μας προβληματίσουν, να μας σταματήσουν από κάτι που δεν θα είναι προς όφελος της ψυχής μας και παράλληλα να μας ασκήσουν στην αρετή της άγιας προσπάθειας, της επιμονής και της υπομονής.

Μπρος σε κάθε εμπόδιο, φίλοι μας, ας δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να αναλογιστεί. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό που κάνω? Είναι καλές οι προθέσεις μου? Μήπως προσκρούν στο θέλημά του? Και αν οι πληροφορίες μας είναι θετικές, αν νιώθουμε πως κινούμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, ας προχωρούμε με προσοχή, με σύνεση και με προσευχή. Και ο Κύριος που επέτρεψε τα εμπόδια θα τα αφαιρέσει από το δρόμο μας ή θα μας δείξει άλλους δρόμους.

Ας μελετήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, του βασιλιά Σαούλ, που έχει μια ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά του. Εξελέγει ως ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ από τον Σαμουήλ, την ώρα που περιποιούνταν τα υποζύγια του πατέρα του. Έψαξαν να τον βρουν, να τον οδηγήσουν ενώπιον του λαού και του προφήτου και να τον χρήσουν επισήμως βασιλιά τους. Δεν μπορούσαν να τον βρουν, ώσπου τελικά τον ανακάλυψαν να κρύβεται κάτω από τα καζάνια του πατέρα του. Ήταν ένας τεράστιος στη σωματική διάπλασή του και φοβόταν σαν μικρό παιδί. Ήταν ένας χωριάτης και απλός άνθρωπος με ατολμία, αλλά γενναίος πολεμιστής. Ο Θεός τον επέλεξε και τον ανέδειξε σε αυτή τη θέση, αφού προηγουμένως σκληρά απέτησε ο λαός να του δοθεί βασιλέας όπως και στα άλλα έθνη. Μετά από χρόνια ο Σαούλ αρχίζει να φθήρεται πνευματικά. Αιτία είναι η υπερφύαλος διοίκησή του, καθώς και η συνεχής ανασφαλής καταφυγή του σε μάγισσα για να τον κατευθύνει. Απομακρύνει τον πνευματικό του πατέρα, τον Σαμουήλ, και εγωιστικά πορεύεται βασιζόμενος στον εαυτό του. Ενώ έχει δίπλα του τον βλέποντα προφήτη, τον δωτό του Θεού, αυτός κάνει το δικό του με μεγάλη εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Ο Θεός τον απορρίπτει για αυτήν την βλασφημία του. Τότε εμφανίζεται ο Δαβίδ, ο οποίος και προωθείται για τη θέση αυτή. Ο Δαβίδ αναδεικνύεται μεγάλος πολεμιστής και ηγέτης του στρατού. Ο Σαούλ, με πολύ μεγάλη εσωτερική αντίδραση ζήλιας, ακούει τους στρατιώτες με μία σύγκριση να επιφημούν: ο Σαούλ νίκησε τους χιλιάδες και ο Δαβίδ νίκησε τους μυριάδες. Αυτό το δημιουργεί μια τεράστια ζήλια. Νιώθει ότι χάνει την υπόστασή του, ότι γκρεμίζεται το πρόσωπό του και χάνει την αξία του. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος από αυτόν και ότι ο καθένας έχει και την αξία του. Μια ωρεοπάθεια υψώνεται και εκφράζεται από τα έσωθέν του στη μεγάλη αυτή πρόκληση του καλυτέρου. Είναι πράγμα που δεν το αντέχει όλο και περισσότερο όταν βλέπει τον Δαβίδ να γίνεται πολύ αγαπητός. Έπρεπε αυτός να δρέπει εξ ολοκλήρου την περιποίηση του λαού και όταν δεν το βλέπει, αντιδρά. Ζει το πένθος του εαυτού του από την εγκατάλειψη του λαού. Υπήρχε σαν πρόσωπο από το χάδι και τους επένους του λαού. Έπεσε πανικός μέσα του μπροστά στην εγκατάλειψη αυτή. Δεν βασιζόταν στο Θεό και στη δική του αρετή και την αγάπη, αλλά στο πως ο κόσμος ζωγράφιζε το πρόσωπό του. Σε αυτό το ανελαίητο πένθος και τη μοναξιά του εκδηλώνονται δύο αρρωστημένες καταστάσεις. Πρώτον, βαθιά θλίψη και δεύτερον, κακία. Πνεύμα πονηρό έπεφτε πάνω του και δεν μπορούσε να σηκώσει τον εαυτό του από το βάρος της θλίψης, της απελπισίας και της αδυναμίας. Είναι τα συμπτώματα, αγαπητοί μας φίλοι, που στα αλήθεια περιγράφουν την κατάθλιψη με τα σημερινά ψυχιατρικά δεδομένα. Οι φόβοι και οι φοβίες του Σαούλ, που πλάθονταν μέσα του με τόση πίεση και πανικό για τον υποτιθέμενο εχθρό, τον Δαβίδ, έπαιρναν νευρωτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις σε σημείο να επιχειρήσει να τον σκοτώσει με το δόρυ του και να τον καταδιώκει στα βουνά για να τον συλλάβει και να τον εξοντώσει. Ένιωθε πως ήταν ο άνθρωπος που τον ακύρωνε σαν προσωπικότητα. Δεν έβλεπε το δικό του κενό και τα χρέωνε και ξεσπούσε για όλα πάνω του ως εξυλαστήριο θύμα. Έπρεπε να εξαφανιστεί. Από την άλλη πλευρά, όταν ο Δαβίδ του απαντούσε με την αγάπη και τη συγχωρητικότητα, εκείνος συντριβόταν σε μια βαθιά συνέστηση του λάθους του και σε μια ενοχικότητα. Έμενε όμως μόνο στις τύψεις των ενοχών και δεν περνούσε στην αληθινή μετάνοια και αλλαγή ζωής.
Έτσι η παύση της κακίας διαρκούσε λίγο, σαν ένα διάλειμμα, και πάλι ξανά άρχιζε την τακτική της καταδίωξης και της ζηλόφθονης κακίας. Μια όντως παρανοϊκή κατάσταση. Η κατάθλιψη και η κακία του δημιουργούσε μια μόνιμη εσωτερική καταδίωξη και τον οδήγησε σε επιπόλαιους χειρισμούς της διοίκησης, σε ανασφαλή προσκόλληση στη μαγεία και τον πνευματισμό, τον διέλυσε και τον οδήγησε σε αυτοκτονία.

Το πρόσωπο του Σαούλ, αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια τραγική περίπτωση ανθρώπου που η πίστη του στο Θεό είναι πίστη του φόβου και της ανάγκης, που η γνώμη των άλλων διαμορφώνει τη ζωή του, που φοβάται να ζήσει κοντά στο θέλημα του Θεού διότι λατρεύει τον εαυτό του, που ο εγωισμός του και η ωρεοπάθειά του τον οδηγεί σε ανασφάλειες και σε ενοχικότητες, σε φόβους και σε φθόνο, σε προσκολήσεις στον πνευματισμό και στη μαγεία, που ποτέ του δεν μετανόησε αλλά ζούσε το μαρτύριο της κατάθλιψης και τελικά της αυτοχειρίας σαν τον Ιούδα. Δεν θα μπορούσε ποτέ του να μετανοήσει με ένα τέτοιο ανειλικρινή, φοβικό και ωρεοπαθή πρόσωπο. Ο άνθρωπος, φίλοι μας, δυσκολεύεται να δει το λάθος του, διότι τον εμποδίζει η καλή γνώμη που έχει για τον εαυτό του. Βρισκόμενος μπροστά στη συνέστηση του λάθους του, δεν θέλει να το αποδεχτεί και να μετανοήσει, διότι φοβάται ότι ξεπέφτει και χάνεται. Σκέφτεται το τι θα πούν οι άλλοι ή πώς θα τον δει ο πνευματικός του μετά από την εξομολόγηση. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο πειρασμός καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον απομακρύνει με φόβο πολύ. Πολλές φορές ψάχνουν να βρουν άγνωστο πνευματικό να μην τους ξέρει ή και να εξομολογηθούν ανώνυμα στο Άγιον Όρος. Όλα αυτά φέρνουν μία προχειρότητα και μία επιπολαιότητα στην πνευματική ζωή. Στην ουσία, κύριος σκοπός είναι να απενεχοποιηθούν μόνο από την τυραννία των τύψεων και όχι να ξεκινήσουν μία νέα ζωή και δεν θέλουν να γιατρευτούν ταπεινά. Ο ίδιος πειρασμός επισκέπτεται και με πλάγιο τρόπο όταν ο χριστιανός δεν αποκαλύπτει λεπτομερώς το λάθος του και λέγει γενικότητες ή και ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους για να μην ρεζιλευτεί. Στην ουσία φοβάται και ντρέπεται πως θα αντιμετωπίσει κατάματα τον εαυτό του με το μέγεθος της αμαρτίας του και μετά το πνευματικό του και τον Θεό. Η μετάνοια γίνεται ψεύτικη και ο εγωισμός την ώρα εκείνη του δεσμεύει την αληθινή εξομολόγηση.

Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να ταπεινώσει τον εαυτό του και να ζήσει την αυτομεμψία, τότε μπορεί να μετανοήσει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, βλέποντας ότι κάποιος αμαρτωλός βολεύτηκε με την εξομολόγησή του, αλλά φοβάται τη γνώμη των πολλών, τον έφερε ενώπιον όλης της συνάξεως των μοναχών και τον έβαλε να εξομολογηθεί τα πάντα. Ήταν λυτρωτικό, διότι επήλθε πραγματική ταπείνωση και μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε δημόσια για τις αμαρτίες του και ονόμαζε τον εαυτό του πρώτο αμαρτωλό. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, πολλάκις στα κηρύγματά του, με τα δακρύων εξομολογούνταν και ζητούσε συγχώρεση. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε σε βιβλίο τα αμαρτήματά του, οι εξομολογήσεις, και υπάρχει μέσα στους αιώνες ως η δημόσια αυτή μετάνοιά του. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων απέτησε δημόσια στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να εξομολογηθεί στο λαό και να ζητήσει συγγνώμη για τη σφαγή των αθώων στη Θεσσαλονίκη. Την αγιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου μπορούμε κυρίως να τη δούμε όταν πριν από το τέλος του, ενώπιον της Εκκλησίας, γονατιστός, εξομολογήθηκε τα αμαρτήματα της ζωής του και με τα δακρύων ζήτησε το έλεος του Θεού και τις προσευχές των ανθρώπων. Πολλούς χριστιανούς τους βλέπουμε να διηγούνται τα λάθη της ζωής των και να αυτορεζιλεύονται και να νιώθουν οι τελευταίοι και να δοξάζουν τον Θεό για την αγάπη του και το έλεος που τους έδωσε στη νέα ζωή τους. Οι Αγίοι Πατέρες δεν ενδιαφερόταν για τη γνώμη των άλλων και προσπαθούσαν να δημιουργούν ακόμα και κακή εντύπωση, να φεύγουν και να φέρονται ως αλλοί, μόνο και μόνο για να ζουν στην αφάνεια και στην ταπείνωση. Και αν χάσεις το πρόσωπό σου ενώπιον των ανθρώπων, στην πραγματικότητα το βρίσκεις ενώπιον του Θεού.

Είναι αληθινό πως η ωρεοπάθεια και ο αυτοθαυμασμός δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε να εξομολογηθεί σωστά, αλλά και ούτε να δει την πραγματικότητα του εαυτού του και να ζήσει ταπεινά και με απλότητα μαζί με τους άλλους. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν με έντονη αποκλειστικότητα και προστατευτικότητα, με ανέσεις και πολλούς επένους. Μεγαλώνουν ως τύρανοι, έχοντας τα πάντα και διεκδικώντας τα πάντα. Είναι τα είδωλα του σπιτιού. Με πόση ωρεοπάθεια ντύνονται και καμαρώνουν και ξοδεύουν και διεκδικούν από τους γονείς. Δεν στερούνται τίποτα, δεν τους κουράζουν για τίποτα και δεν έχουν καμία ευθύνη, διότι τα πάντα τα αναλαμβάνουν οι γονείς. Όταν αυτοί γίνονται ενήλικες και μπαίνουν μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τότε είναι οι μεγάλοι εγωιστές που ό,τι κάνουν, το κάνουν για να τους θαυμάσουν και αλίμονο σε αυτούς που τους υποτιμούν. Ακόμα και το να αμαρτάνουν, το κάνουν για να εισπράξουν μια αυτοβεβαίωση και να δοξαστούν για την άνομη δραστηριότητα. Μέσα από την αμαρτία και τη συνεχή εναλλαγή των συντρόφων, ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, να γεμίσουν το κενό της μοναξιάς τους, να αυτοβεβαιωθούν και αυτοθαυμαστούν. Αυτό όμως δεν φέρει το πλήρωμα και τη χαρά. Ζουν τη μόνιμη γκρίνια λόγω του ανικανοποίητου και της ανίας τους και υπέφτουν σε ένα μαρασμό πνευματικό που δεν είναι η καλύτερη ή σε μια σκληρή και με δολοπλοκία και άτιμα σχέδια διεκδίκηση της πρωτιάς και της ανάδειξης. Βρίσκονται σε ένα ξεφτελιστικό κυνηγητό απολαβής τιμών, σαν να είναι η τροφή της ψυχής των. Πώς άραγε θα μπορούσε ο άνθρωπος να σπάσει το πορτρέτο αυτό της ωρεοπάθειάς του και να σκύψει για να δει απλά και ειλικρινά τον εαυτό του σε μια σωτήρια συμφιλίωση με τον Θεό και τον εαυτό του, και πώς να σπάσει το ψεύτικο ωραίο πρόσωπο όταν αυτό τόσο επιμελώς πλάθεται και χρυσώνεται από τα μικρά χρόνια. Η ζωή είναι σκληρή, αγαπητοί φίλοι, και η θλίψη και ο θάνατος φέρνει τον άνθρωπο σε μια διάλυση. Όλα αυτά δημιουργούν το μεγάλο κενό της ψυχής και έρχεται η κατάθλιψη. Η κύρια αιτία της νόσου είναι αυτός ο ναρκισισμός και η αναζήτηση του νταντέματος. Και πόσο σωτήρια είναι η αυτογνωσία, η αυτομεμψία και η ταπείνωση, και το είναι υποκάτω όλων και του οράντα εμαπτέσματα. Ο ταπεινός όντως είναι ειρηνικός και ευλογημένος.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος»? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμε σε διαβεβαιούστε. Στις ημέρες μας προσφυλής μας ακροατέ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ποιο είναι όμως το σπουδαιότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος? Στο ερώτημα αυτό δίδονται διάφορες απαντήσεις. Το οικονομικό θα μας πούνε ίσως πολλοί. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες και είναι πολύ φυσικό να τον απασχολεί το οικονομικό πρόβλημα. Άλλοι θα μας πούν πως το σπουδαιότερο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα για όσους είναι άστιγοι, χτυπημένοι από κάποια θεομηνία. Το συγκοινωνιακό είναι και αυτό ένα πρόβλημα στις ημέρες μας. Θα μας πούν οι Αθηναίοι που συναντούν ένα πλήθος δυσκολιών στη μετακίνησή τους. Πρόβλημα για τους γεωργούς είναι το γεωργικό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, θα πούν όσοι βλέπουν την αρέωση του πληθυσμού της υπαίθρου. Πρόβλημα είναι όμως και το συνταξιοδοτικό που πολλής λόγος γίνεται στις ημέρες αυτές. Και τέλος, τα εθνικά μας προβλήματα. Αυτά κατέχουν την πρώτη θέση και όλοι οι Έλληνες συμφωνούν πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά μας προβλήματα, τα οποία ευρίσκονται σε μια εξαιρετική δύσκολη φάση.

Ας πάρουμε δύο κοινωνίες και οι δύο αληθινές. Η μία είναι η κοινωνία της πρώτης εκκλησίας, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα τους κεφάλια. Ενότητα, δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη, χαρά. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την κοινωνία. Όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Όλοι ζουν σαν αδέλφια μεταξύ τους. Ό,τι είχε ο ένας, είχε και ο άλλος. Αυτή είναι μια ιδανική κοινωνία. Ένας παράδεισος πάνω στη γη. Η άλλη κοινωνία είναι η σύγχρονη. Φωτιές, λαιλασίες, εμπρισμοί, ληστείες, ατιμίες, πόλεμοι, κρεμάλες, τα στοιχεία αυτής της κοινωνίας. Ο ένας πώς θα αδικήσει τον άλλον, ο ένας πώς θα εξοντώσει τον άλλον, ο ένας φόβητρο για τον άλλον, κοινωνία ζούγκλα, κόλαση στη γη. Αλλά πού οφείλεται η διαφορά στις δυο αυτές κοινωνίες? Στο λόγο. Η πρώτη κοινωνία είχε δεχθεί και είχε πιστέψει στο λόγο του Θεού. Η δεύτερη κοινωνία, η σύγχρονη, έχει πιστέψει στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε τον αιώνιο λόγο του Θεού και παρασύρθηκε από τα λόγια των ανθρώπων, από συνθήματα απατηλά, από ανθρώπινες ιδεολογίες. Και έτσι αρχίζει το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου με την πιστότητα του Λόγου. Πιστός ο Λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε. Ποιος είναι αυτός ο Λόγος? Υπάρχει ο Λόγος με κεφαλαίο λάμδα και ο Λόγος με μικρό. Λόγος με κεφαλαίο λάμδα ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και λέγεται Λόγος ο Υιός του Θεού γιατί είναι η αρχική αιτία που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Ο Χριστός ήταν ο προαιώνιος Λόγος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο προαιώνιος Θεός. Και όμως αυτός ο προαιώνιος Λόγος που ήταν μόνο Θεός ήρθε η στιγμή που έγινε και άνθρωπος. Έγινε σαρκωμένος Λόγος και ο Λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ήρθε ο Λόγος κάτω στη γη, ντύθηκε ανθρώπινη σάρκα, παρουσιάστηκε σαν θεάνθρωπος, περπάτησε στον κόσμο, δίδαξε και θαυματούργησε. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλήθεια, τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο σαρκωμένος Λόγος, ο ενανθρωπίσας Θεός. Είναι Θεός και άνθρωπος. Για αυτή τη μεγάλη και σωτηριώδη αλήθεια πολέμησαν οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Κινδύνευσε να χαθεί η αληθινή εικόνα του Λόγου του Θεού μέσα στη σύγχυση. Βρέθηκαν δηλαδή άνθρωποι που έπαθαν σύγχυση, μπέρδεψαν τα πράγματα και είπαν ότι ο Χριστός δεν ήταν δύο πράγματα, Θεός και άνθρωπος, αλλά μόνο ένα, ήταν μόνον Θεός. Δεν είχε, λέγανε, δύο φύσεις, και τη θεία και την ανθρώπινη, αλλά μία και μόνο φύση, τη θεία. Και έτσι αρνούνταν την θεανθρωπότητα του Χριστού, που σήμαινε πως αρνούνταν και την αξία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Οι πατέρες μπροστά

στον κίνδυνο αυτό της παραμορφώσεως της αληθινής εικόνος του Χριστού και διαστρεβλώσεως της αλήθειας συνήλθαν και με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ξεκαθάρισαν τα πράγματα και παρουσίασαν ότι ο Χριστός κατά τρόπο θαυμαστό είχε δύο φύσεις. Ήταν συγχρόνος και Θεός και άνθρωπος και εξακολουθεί και στον ουρανό να είναι και Θεός και άνθρωπος. Και έτσι οι πατέρες αναδείχθηκαν τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Αλλά και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου οι πατέρες τόνισαν τις δύο φύσεις του σαρκωμένου Λόγου. Πέτυχαν την οριστική αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Όσοι αρνούνται την εικόνα του Χριστού αρνούνται τη συγκεκριμένη μορφή του ανθρώπου Ιησού, αρνούνται την ανθρώπινη φύση του. Στη βάση της η θεολογία της εικόνος είναι η θεολογία των δύο φύσεων του Χριστού. Όπως ο λόγος προσφυλής μας ακροατέ με κεφαλαίων κινδύνεψε να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση του ορθολογισμού και της αιρέσεως, έτσι και ο λόγος με μικρό λάμδα κινδυνεύει να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση των κάθε λογής λόγων και ιδεολογιών. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και ικανοποιεί όλες τις εφέσεις του ανθρώπου και λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα ούτε ακούνε ούτε βλέπουν το Λόγο του Θεού. Κινδυνεύει ο Λόγος του Θεού να χαθεί μέσα στα καπνογόνα των ανθρωπίνων λόγων. Βαδίζεις και μπροστά σου έχεις ορατότητα. Μα αν κάποιος ρίξει καπνογόνα, αμέσως χάνεις την ορατότητα και κινδυνεύεις να σκοντάψεις και να σκοτωθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού που είναι φωτεινός οδοδείκτης για την ευτυχία και τη χαρά. Πέφτουν τόσα πολλά καπνογόνα μπροστά του, ακούγονται δηλαδή τόσα πολλά ανθρώπινα λόγια, ανθρώπινες θεωρίες που χάνεται ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το μήνυμα του ουρανού. Μίλησε ο Θεός. Κάποτε λειτουργήσε ραδιοπομπός του ουρανού. Τάδε λέγει Κύριος, μιλάει ο Κύριος. Εντείνατε την ακοή σας άνθρωποι της γης να ακούσετε. Ομιλεί ο Κύριος. Μα οι άνθρωποι, πολλοί οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν μπορούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει πολλές φορές με τους ραδιοπομπούς της γης. Ανοίγεις το ραδιόφωνο να ακούσεις κάποια σπουδαία εκπομπή, μα τελικά δεν την ακούς, γιατί παρεμβάλλονται παράσιτα και τα παράσιτα είναι δυνατά και καλύπτουν τη σπουδαία εκπομπή. Γέμισε παράσιτα ο κόσμος, οι φωνές του κόσμου, οι ιδέες του κόσμου, οι φιλοσοφίες του κόσμου καλύπτουν τη φωνή του Θεού και δεν αφήνουν να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το ότι δηλαδή τα καπνογόνα και τα παράσιτα του κόσμου δεν αφήνουν να παρουσιαστεί ο Λόγος του Θεού, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάχας νομικάς περιείστασο. Εισήγαραν ωφελείς και μάτι. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού, αλλά ακούγεται και η φλιαρία του κόσμου. Ανόητες συζητήσεις, κοσμικές και επιδεκτικές συζητήσεις, περί αυτολογίες και καυχησιολογίες, φιλονικίες και αλληλοβρισίματα, τσακώματα και μικροπράγματα. Αυτά εννοεί ο Απόστολος Παύλος με τα παραπάνω λόγια. Με μία λέξη, ανόφιλες κουβέντες, άχρηστα και περί τα λόγια φλιαρίες.
στα αλήθεια. Μας έδωσε ο Θεός στόμα. Είμαστε το μόνο δημιούργημα του Θεού που έχουμε λόγο. Μπορούμε και ομιλούμε. Ο Θεός Λόγος έδωσε το λόγο του, το Ευαγγέλιο του, τη διδασκαλία του, αλλά έδωσε και στους ανθρώπους λόγου τη δυνατότητα να ομιλούνε. Ο λόγος, η λαλιά, είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, αλλά έχει λογικό, έχει σκέψη, έχει ψυχή. Πώς λειτουργεί αστραπιαία το λογικό του ανθρώπου? Σκεφτήκατε ποτέ αμέσως αστραπιαία στο εργαστήριο του μυαλού οι σκέψεις γίνεται φράσεις και αμέσως αστραπιαία από το μυαλό δίνεται το σήμα και οι σκέψεις έρχεται στη γλώσσα, γίνεται λόγος και μεταδίδεται στους άλλους. Τι θαυμαστό πράγματι ο λόγος του Θεού! Αλλά αυτός ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας τότε έχει αξία όταν είναι λόγος σωστός, λόγος δίκαιος, λόγος ωφέλιμος. Όταν με μία λέξη εναρμονίζεται με το λόγο του Θεού. Και γεννάτε το ερώτημα, όλα τα λόγια που λέμε είναι ωφέλιμα? Και όχι μόνο τα λόγια που λέμε, αλλά και τα λόγια που ακούμε είναι ωφέλιμα. Αν πάρουμε ένα μαγνητόφωνο με πολλές κασέτες και μαγνητοφωνήσουμε όλα τα λόγια που ακούμε μέσα σε μια μέρα και το βράδυ βάλουμε να ακούσουμε τις κασέτες που γράψαμε, αλίμονο. Λόγια πολλά, λόγια περιτά, όχι λόγος Θεού. Φλιαρίες, κατακρίσεις, αηδίες, εσχρολογίες, βομολογίες, ασέβειες, βλαστήμιες, αυτά έφτασαν και ενόχλησαν τα τύμπανα της ακοής μας. Και μέσα σε τόσα λόγια πώς να μην χαθεί ο λόγος του Θεού? Όλα αυτά τα λόγια παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος να τα αποφεύγουμε, γιατί είναι μάτια και ανοφελή. Και κάτι άλλα ακόμη λόγια παραγγέλει να αποφεύγουμε, τα λόγια της διαστροφής, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ποιος είναι ο αιρετικός? Αυτός που ενσυνείδητα διαστρέφει την αλήθεια. Ένα του λες, δύο σου λέγει. Ένα και να κάνουν δυο του λες, όχι σου λέγει, κάνουν τρία. Διεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν τη διαστροφή τους ιδεολογία και εξαπατούν τους ανθρώπους. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί, τέτοιοι είναι και όσοι διαστρεβλώνουν εγνώση τους τα πράγματα. Προσφυλής μας ακροατέ, δυστυχώς η εποχή μας υποφέρει γιατί δεν θέλει να προσέξει το λόγο του Θεού και έδωσε πίστη στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε το λόγο του Θεού, δεν μελέτησε το λόγο του Θεού, τον απέρριψε χωρίς να τον γνωρίσει, δεν τον θαύμασε το λόγο του Θεού και το σπουδαιότερο δεν θέλησε να τον εφαρμόσει και τέντωσε την ακοή της πότε στην Ανατολή και πότε στη Δύση, πότε στο ραδιόφωνο και πότε στην τηλεόραση, πότε στις φιλοσοφίες και πότε στις φιλολογίες του κόσμου. Πίστεψε στους ανθρώπους, μαγεύτηκε από τα πατηλά τους συνθήματα, παρασύρθηκε από δημαγωγούς και καιροσκόπους, σαγηνεύτηκε από γαργαλιστικά λόγια. Το αποτέλεσμα, άγχος, αγωνία, αβεβαιότης, ανασφάλεια, δυστυχία. Ζούγκλα κοντεύει να γίνει ο κόσμος. Η αιτία μία, ο λόγος. Δεν πίστεψαν, προσφυλής μας ακροατέ, οι άνθρωποι στο λόγο του Θεού. Και όμως ο λόγος του Θεού είναι πιστός. Είναι ο μόνος αξιόπιστος λόγος. Γιατί?
διότι είναι νερό καθαρό, έρχεται απευθείας από την πηγή. Το ίδιο είναι να πίνεις νερό από βούρκο και το ίδιο είναι να πίνεις νερό κρυστάλλινο και γάργαρο από την πηγή. Πηγή ο λόγος του Θεού είναι το είδωρ των ζών. Ό,τι βγήκε από το στόμα του Χριστού είναι πεντακάθαρα λόγια. Ο λόγος του Θεού είναι αναλύωτος και αιώνιος. Όλα στον κόσμο διαβαίνουν και αλλάζουν. Ένα μόνο μένει και αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Ξέρετε πως μοιάζουν τα λόγια των ανθρώπων. Μοιάζουν με τα γράμματα που γράφουν τα παιδιά παίζοντας την αμμουδιά. Έρχεται το κύμα και τα σβήνει και τα εξαφανίζει. Λόγια της άμμου είναι τα ανθρώπινα λόγια. Έρχεται το κύμα του χρόνου και τα σβήνει. Ένας λόγος νικάει το χρόνο και την παροδικότητα. Είναι ο λόγος του Χριστού. Είναι λόγος χαραγμένος πάνω σε βράχο. Αναλύωτος λόγος, άφθαστος λόγος. Ο λόγος του Θεού έχει εγγύηση 100%. Εγγυάται ότι όποια κοινωνία θα δεχθεί και θα εφαρμόσει το λόγο του Θεού, αμέσως θα αλλάξει, θα βελτιωθεί, θα ανυψωθεί το βιωτικό της επίπεδο, θα ευτυχήσει. Προσφυλής μας ακροατέ, αλλαγή ζητούμε όλοι μας. Δεν ξέρουμε τι φταίει που δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μία είναι η αλλαγή, να δεχτούμε το λόγο του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εφαρμόσουμε, να ζήσουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, να φωτιστούμε, να καθοδηγηθούμε, να αγιαστούμε για να σωθούμε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις ιστορικές καταγραφές. Και για να γίνουν αυτές οι καταγραφές χρειαζόμαστε τη βοήθεια, όπως κάθε φορά, σε κάθε μας εκπομπή, του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, συγγραφέως και εκπαιδευτικού, και μάλιστα μέσω της εκπομπής μας εκπαιδευτικού διαβίου, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι να μάθουμε, να έχουμε καλούς δασκάλους και να μάθουμε ιστορία, μικρή μεγάλη, γιατί όποιος γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να κάνει καλύτερο και το παρόν και το μέλλον του. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που είστε στην άλλη πλευρά της γραμμής μας, της τηλεφωνικής μας γραμμής, και έτσι θα μας χαρίσετε πάλι τον πολύτιμο χρόνο σας για να μάθουμε και πάλι ιστορία, ελληνική ιστορία.
1: Χαρά μου, όπως πάντα, αυτή η επικοινωνία, αδερφή Αγγελική, η επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, στα μονοπάτια, στους διαδρόμους της ιστορίας μας, γνωρίζοντας την κάθε πτυχή της και την κάθε περίοδό της, που έχει πάντοτε την ίδια σημαντικότητα στην πορεία του ελληνικού έθνους.
0: Πολύ ωραία. Στην τελευταία μας συνάντηση, κύριε Παπαλαζάρου, είχαμε μιλήσει για την κάθοδο και την εγκατάσταση των Βουλγάρων στα Βαλκάνια. Και μας είχατε πει ότι επίσης θα μελετήσουμε και την κάθοδο και των Σλάβων.
1: Σλάβων, πολύ σωστά. Έχει σημασία να γνωρίσουμε τους γείτονες Σλάβους και τον ρόλο που έπαιξαν, βέβαια, τον ιστορικό στην περίοδο αυτή, την Βυζαντινή κυρίως, γιατί η Σλαβική φυλετική ομάδα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ μεγάλη, η πολυπληθέστερη ομάδα λαών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ξεκινώντας η φυλετική αυτή ομάδα από τις περιοχές της σημερινής Λιθουανίας και Λευκορωσίας, ήταν η τελευταία Ινδοευρωπαϊκή ομάδα που μετακινήθηκε προς τα δυτικά και προς τα νότια, σε περιοχές που ήταν ήδη κατηλημένες από άλλους Ινδοευρωπαϊκούς πληθυσμούς που είχαν μετακινηθεί νωρίτερα. Άλλοι από αυτούς κατευθύνθηκαν ανατολικά, δηλαδή σε περιοχές της σημερινής Ρωσίας, όπου βρήκαν εκεί διάσπαρτες ασιατικές φυλές. Είναι γεγονός πως η κάθοδος αυτών των σλαβικών φύλων δημιούργησε ένα σωρό από πληθυσμιακές ανακατατάξεις στις περιοχές όπου κινήθηκαν μέχρι την οριστική τους εγκατάσταση. Τα Βαλκάνια, με βόρειο σύνορό τους τον ποταμό Δούναβη, γνώρισαν μια τεράστια πληθυσμιακή αλλίωση, και από τον 5ο περίπου μετά Χριστόν αιώνα κυριαρχούνται από τους Σλάβους. Οι σλαβικές φυλές κυριάρχησαν εντελώς στα κεντρικά Βαλκάνια, αλλά επηρέασαν ακόμα και τα νότια Βαλκάνια, δηλαδή περιοχές που κυριαρχούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Η γεωγραφική κατανομή τους ξεκαθαρίζει κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Την εποχή εκείνη δεσπόζουν οι μεγάλες κατακτήσεις του Ιουστινιανού, του μεγάλου αυτού αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ήδη κατά την διάρκεια της βασιλείας του γινόταν φανερό ότι κίνδυνοι υπήρχαν από απειλητικές επιδρομές Σλάβων που άρχισαν να εμφανίζονται στα σύνορα του ποταμού Δούναβη. Η πιο δυναμική, η πιο φοβερή επιδρομή επί Ιουστινιανού θα γίνει το 559 μετά Χριστόν. Μεγάλη στρατιά Σλάβων και Βουλγάρων θα φτάσει στην περιοχή της Θράκης. Εκεί διαιρέθηκε η στρατιά αυτή σε τρία τμήματα. Το ένα από αυτά προωθήθηκε μέσω Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έως τα στενά των Θερμοπυλών, όπου εκεί αναχαιτίστηκε από τους αμυνόμενους Βυζαντινούς. Το δεύτερο τμήμα αυτών των Σλαβοβουλγάρων επιτέθηκε στην Χερσόνησο της Καλλίπολης, στον Ελίσποντο θα λέγαμε, αλλά ιτήθηκε και εκεί. Το τρίτο τμήμα βάδισε εναντίον της Κωνσταντινούπολης και ερήμωσε πολλά από τα προάστια της. Τη στιγμή αυτού του μεγάλου κινδύνου, ο Ιουστινιανός θα αναγκαστεί να ανακαλέσει από την εφεδρία, θα λέγαμε, τον ηλικιωμένο στρατηγό Βελισάριο. Ο Βελισάριος ανάγκασε τους βαρβάρους να υποχωρήσουν και ενίσχυσε και τον οστόλο τον Βυζαντινό που υπήρχε στο Δούναβι για να εμποδίσει τις κινήσεις και την υποχώρησή τους. Ο Ιουστινιανός θα αναγκαστεί να χτίσει μια σειρά από οχυρωματικά έργα σε διάφορα σημεία των Βαλκανίων για να αποφύγει μελλοντικά αυτές τις εισβολές. Στην πραγματικότητα όμως τα οχυρωματικά αυτά έργα θα λέγαμε ότι λειτουργήσαν και ποτέ αποτελεσματικά, αφού δεν υπήρχε επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού ούτε χρήματα να διατεθούν για τη φύλαξή τους. Το καλύτερο αμυντικό σύστημα που χρησιμοποίησε ο Ιουστινιανός ήταν η διπλωματία και με αυτόν τον τρόπο ελάττωσε, θα λέγαμε, κάπως την πίεση που δεχόταν στα όρια της αυτοκρατορίας στο Δούναβι. Όμως η εμφάνιση των Αβάρων, οι Άβαροι ήταν ένας τουρκο-μογγολικός νομαδικός λαός, ανέτρεψε τα πάντα. Από την Κεντρική Ασία οι Άβαροι θα βρεθούν βόρεια του Καυκάσου και από εκεί βρέθηκαν βόρεια του Δούναβι. Πολύ σύντομα θα καταλάβουν περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και κυρίως την περιοχή της Ουγγαρίας, τις μεγάλες παιδινές εκτάσεις της Πανωνίας, και από εκεί θα εξαπολύσουν επιθέσεις στα Βυζαντινά σύνορα στο Δούναβι. Για 2 χρόνια οι Άβαροι πολιορκούν το οχυρό του Συρμίου. Το Σύρμιο είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Βοηβοντίνας, το οποίο αυτό οχυρό ανεπαρκώς υποστηριζόταν από τους Βυζαντινούς και παραδόθηκε στους Αβάρους το 582 μετά Χριστόν. Εν τω μεταξύ πολιορκούνταν από τους Αβάρους, όσο πολιορκούνταν από τους Αβάρους το Σύρμιο το 581, οι Σλάβοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στα Βαλκάνια. Οι Άβαροι μαζί με τους ενώσαν τις δυνάμεις τους με τους Σλάβους, συνέχισαν κατά τη δεκαετία 580 έως 590 μετά Χριστόν να κατακτούν και να καταλαμβάνουν και να σκορπίζουν την καταστροφή στα βόρεια βαλκανικά εδάφη. Το 586 μάλιστα πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη και την επόμενη χρονιά επέδραμαν και στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Αττική, στην Εύβοια, ακόμα κατέλαβαν και περιοχές της Πελοποννήσου. Οι Βυζαντινοί με αυτοκράτορα τον Μαυρίκιο, αφού ήταν το εκείνο τον καιρό είχαν εμπλακεί σε πολέμους με τους Πέρσες, αφού απαλλάχτηκαν τουλάχιστον προσωρινά από τον περσικό κίνδυνο, μετέφεραν τον κύριο όγκο του στρατού τους να αντιμετωπίσουν στα βόρεια Βαλκάνια αυτές τις αβαροσλαβικές επιθέσεις, όπου σημείωσαν κάποιες νίκες. Όμως αυτές οι επιτυχίες ήταν προσωρινές, ήταν εφήμερες. Το 602 σημειώθηκε μια ανταρσία στο Βυζαντινό στράτευμα και ο επαναστατημένος στρατός, ο πιστοχώρησε από τις εκστρατείες εκεί του Δούναβη, μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέτρεψε τον Μαυρίκιο και ανακήρυξε αυτοκράτορα τον στρατηγό Φωκά. Θα την ονόμαζα μια καταστροφική επιλογή ήταν η επιλογή του Φωκά, όπως αποδείχτηκε, γιατί με τις ατυχείς του, έτσι, με τους ατυχείς του χειρισμούς τα σύνορα στο Δούναβι τελικά κατέρευσαν και οι Σλάβοι με τους Αβάρους κατέκλυσαν τα Βαλκάνια. Στις πρώτες δεκαετίες του 7ου μετά Χριστόν αιώνα οι Σλάβοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ακολούθησε η βασιλεία του αυτοκράτορα Ηρακλείου το 610 έως το 641. Στις 5 Οκτωβρίου του 610 ο Ηράκλειος ανέβηκε στο Βυζαντινό θρόνο και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ανέλαβε τον μεγάλο πόλεμο κατά των Περσών, που όπως ξέρουμε εκείνον τον καιρό είχαν καταλάβει τους Αγίους Τόπους, είχαν κλέψει μάλιστα και τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι, οι Σλάβοι οδηγούμενοι και υποστηριζόμενοι πάντα από τους Αβάρους κατακτούν σχεδόν το σύνολο των βορειοδυτικών Βαλκανίων, φτάνοντας μέχρι τις Αδριατικές ακτές, μέχρι την Δαλματία. Το 626 η Κωνσταντινούπολη θα ζήσει μια από τις πιο επικίνδυνες πολιορκίες της. Άβαροι, Σλάβοι και Βούλγαροι από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς και μια μεγάλη περσική στρατιά από την ασιατική πλευρά, από την πλευρά της Χαλκιδόνας, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιήσουν συγχρονισμένες επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας τη στιγμή που ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν στον Κάφκασο και ετοίμαζε την μεγάλη επίθεση εναντίον της Περσίας. Γνωρίζοντας την απουσία του στρατού, οι Άβαροι απέρριψαν κάθε πρόταση συμφωνιών και κεχηρίες με τους πολιορκημένους στην Κωνσταντινούπολη και στις 6 Αυγούστου κατέλευαν την Παναγία των Βλαχερνών. Σε συνεργασία με το τμήμα του Περσικού στρατού που υπήρχε από την πλευρά της Χαλκιδόνας, τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου ετοιμάζονταν, το 626 πάντα λέμε, ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση, ενώ μέσα στην πόλη ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και ενθάρρυνε τον λαό στην αντίσταση. Οι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης θα σώσουν την πόλη και το Βυζαντινό ναυτικό θα κατέστρεψε τα σλαβικά μονόξυλα. Εκείνη τη νύχτα ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος που αποδόθηκε στην θεϊκή αρρωγή δημιούργησε τεράστια τρικυμία άγρια που κατέστρεψε το ελαφρό εχθρικό στόλο, ενώ αντεπίθεση των αμυνωμένων προξένησε τεράστιες απώλειες τόσο στους Άβαρους όσο και στους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι. Την 8η Αυγούστου λοιπόν το 626 η πόλη είχε σωθεί από την μεγαλύτερη ως τότε απειλή της ιστορίας της. Ο λαός της πόλης, θέλοντας να πανηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία απέδωσε στη συνδρομή της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο όλη τη νύχτα το πλήθος έψαλε τον τότε λεγόμενο, από τότε λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη του στην υπέρμαχο στρατηγό. Οι Σλάβοι μετά το 626 συνέχισαν, χωρίς τη συνδρόμη τώρα πια των Αβάρων, να κατέχουν μεγάλες περιοχές των Βαλκανίων και να προωθούνται νότια προς την Πελοπόννησο. Λεηλάτισαν πολλά νησιά του Αιγαίου και μάλιστα έφτασαν μέχρι την Κρήτη. Όλες οι βόρειες και κεντρικές περιοχές των Βαλκανίων κατέχονται πια από τους Σλάβους. μόνο σε ορισμένες παράκτιες περιοχές ή τα προσπέλαστα βουνά του εσωτερικού και κάποιες πόλεις στις ακτές της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το Βόσπορο παρέμεναν ακόμα στην Βυζαντινή κυριότητα. Η Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη συνέχισαν βέβαια να αντιστέκονται ως απόρθητα φρούρια. Αλλά η πρώτη ήταν περικυκλωμένη από σλαβική επικράτεια, η Θεσσαλονίκη, ενώ η δεύτερη διατηρούσε μόνο έναν έτσι επισφαλή θα λέγαμε έλεγχο στην Ανατολική Θράκη. Σε άλλες περιοχές, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και οι δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου κατοικούνταν ήδη πυκνά από Σλάβους. Μόνο σε κάποιες πόλεις που μπορούσαν να βοηθηθούν από τη θάλασσα, όπως ήταν η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα, η Μονεμβασιά στην Πελοπόννησο, ο ελληνικός πληθυσμός διατηρούσε ακόμα τα εδάφη του. Η υπόλοιπη Πελοπόννησος βρισκόταν εκτός Βυζαντινού ελέγχου για 2 περίπου αιώνες. Οι Σλάβοι είχαν έρθει ως εισβολείς, αποφασισμένοι να κατακτήσουν αυτόν τον τόπο. Άρχισαν να καλλιεργούν τη γη που καταλάμβαναν, ξεκίνησαν να έχουν ειρηνικές σχέσεις με τον πληθυσμό που βρήκαν εγκαταστημένο εκεί, εφαρμόσανε μια δική τους αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, ζώντας σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμιακές ομάδες που συνενώνονταν έτσι σε φυλετικές κοινότητες που οι Βυζαντοί τις ονόμασαν σκλαβινίες ή σλαβινίες. Συχνά είχαν ως κέντρα τους ή ως περιοχές εγκατάστασής τους κοιλάδες ποταμών και από τους οποίους ποταμούς ή από τις οποίες κοιλάδες ονομάζονταν ανάλογα και οι κάτοικοί τους. Δηλαδή η περί των Μοράβα ποταμό ήταν οι Μοραβανοί, η περί των Στριμώνα ήταν οι Στριμωνίτες. Εδώ στην περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ήταν οι Δρογουβίτες, οι Σαγκουντάτες, οι Βελεγιζίτες και άλλοι. Λίγα μπορούσαν να κάνουν οι Βυζαντινοί για να σταματήσουν την εξάπλωση των Σλάβων στα Βαλκάνια τον 7ο και 8ο αιώνα και τον πολλαπλασιασμό βέβαια των ανεξάρτητων σκλαβινιών. Μόνο οι παράκτιες πόλεις, οι κύριες παράκτιες πόλεις που τις προαναφέραμε μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Για να ελαττώσει την πίεση στη Θεσσαλονίκη, ο αυτοκράτορας Κώνστας ο Δεύτερος το 658 και ο Ιουστινανός το 688-689 εξτράτευσε εναντίον των Σλάβων της Μακεδονίας. Στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση ο αυτοκράτορας μπήκε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη όπου και ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο επειδή είχε σώσει για μια ακόμα φορά την πόλη του. Αυτά είναι τα μόνα παραδείγματα μιας έτσι αντεπίθεσης επιτυχημένης κατά των Σλάβων μεταξύ των ετών 626 και 800. Στα μέσα του 9ου αιώνα λαμβάνει η χώρα μια βυζαντινή ανάκαμψη με τους Βυζαντινούς να θέτουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανάκτησης αυτών των αυτοκρατορικών εδαφών που κατέχονταν από 2 αιώνες περίπου τώρα από τους Σλάβους. Αυτή είναι βέβαια μια αργή, μια βαθμιαία διαδικασία, λιγότερο θα λέγαμε θεαματική από άλλες πολεμικές επιχειρήσεις, όμως σε 100 περίπου χρόνια τα αποτελέσματα ήταν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση τόσο του πολιτικού όσο και πολιτιστικού χάρτη των κεντρικών και των νότιων περιοχών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Καταρχάς το Βυζάντιο επανάκτησε τις πεδιάδες που βρίσκονταν κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου, της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους. Η μορφολογία εδάφους και το κλίμα αυτών των περιοχών συντήρησαν έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τρόπο ζωής που προτιμούσαν οι Σλάβοι στο εσωτερικό. Παρατηρούμε τους Σλάβους να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Ένας επιπλήστον ελληνικός πληθυσμός που μόνο προσωρινά, θα λέγαμε, διοικήθηκε από τους Σλάβους, ζει πλέον σε αυτές τις περιοχές των ακτών. Αυτές οι συνθήκες τώρα και οι προϋποθέσεις συντελέσαν στο γεγονός να αναγκαστούν οι Σλάβοι που κατέβαιναν από τα ορεινά και ημιορεινά να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο τρόπο ζωής και επιτάχυναν την απορρόφησή τους, επιτάχυναν την αποτελεσματική αφομοίωση των Σλάβων από τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό. Η Μακεδονία, η κεντρική Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέλος της Πελοποννήσου υπήρχαν ακόμα διάσπαρτες κάποιες σκλαβινίες ή σλαβινίες. Το 799 μετάξυτον οι Σλάβοι της Θεσσαλονίκης εξεγέρθηκαν εναντίον της Βυζαντινής κυβέρνησης. Ωστόσο το ρεύμα στρεφόταν πια βαθμιαία εναντίον των Σλάβων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έλεγχε τις πόλεις που ήταν πόλεις προπύργια, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα. Στις αρχές του 1ου αιώνα εξεγέρθηκαν και οι Σλάβοι της Πελοποννήσου και επιτέθηκαν στην Πάτρα. Κάτω από τις προσωπικές διαταγές του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Νικηφόρου του Πρώτου, η εξέγερση αυτή δεν άργησε να κατασταλεί. Σκοπεύοντας να κρατήσει υπό τον έλεγχο τους Σλάβους, ο Νικηφόρος ο Πρώτος μετέφερε στα Βαλκάνια κάποιες παροικίες χριστιανών από διαφορετικά μέρη της αυτοκρατορίας και τους εγκατέστησε από την περιοχή της Μικράς Ασίας κυρίως. Μετέφερε χριστιανούς και τους εγκατέστησε εκεί όπου υπήρχαν σκλαβινίες των Σλάβων. Η νίκη του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Πρώτου ήταν ένα αποφασιστικό βήμα εναντίον των Σλάβων στην Πάτρα. Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της Βυζαντινής κυριαρχίας σε αυτά τα νότια τμήματα των Βαλκανίων. Ωστόσο όμως οι σλαβικές φυλές διατήρησαν μέχρι και τον 15ο αιώνα, διατηρήθηκαν σε δυσπρόσιτες περιοχές της Πελοποννήσου, εκεί διατήρησαν κάποια χαρακτηριστικά της γλώσσας τους, την εθνική τους ταυτότητα και μια παράδοση, θα λέγαμε, ανυποταξίας από την αυτοκρατορική κυβέρνηση. Σήμερα, και το έχω διαπιστώσει προσωπικά επειδή επισκέπτουμε τακτικά την Πελοπόννησο, διασώζονται εκατοντάδες σλαβικά τοπονύμια που τα ξέρουν βέβαια μόνο οι παλιότεροι και οι ιστορικοί σε πολλές περιοχές της Λακωνίας, της Αρκαδίας και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Είναι απομεινάρια ακριβώς αυτών των εγκαταστάσεων των σκλαβινιών. Η διοικητική εφαρμογή τώρα του θεσμού των θεμάτων στα Βαλκάνια, θέματα ήταν οι διοικητικές και στρατιωτικές περιφέρειες που άρχισαν να εφαρμόζουν οι Βυζαντινοί στις περιοχές τους, πέτυχε στον άμεσο και πολιτικό έλεγχο των Σλάβων. Ήδη από τα μέσα του 1ου αιώνα άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία απορρόφησης των σκλαβινιών και στα τέλη του ίδιου αυτού αιώνα, του 1ου, οι Βυζαντινοί έχουν ένα όριο ελέγχου μέσα στη Βαλκανική. Υπάρχει μια νοητή γραμμή, να την φανταστούμε, από Θεσσαλονίκη μέχρι Δυράχιο. Κάτω από τη γραμμή αυτή οι σκλαβινίες βαδίζουν προς την πολιτική τους εξάρτηση από την αυτοκρατορία και προς την πλήρη απορρόφησή τους από το κοινωνικό σύστημα των θεμάτων. Αντίθετα, οι σκλαβινίες που βρίσκονται βόρεια από αυτή την νοητή γραμμή Θεσσαλονίκης Δυραχείου παρέμειναν μακριά από το διοικητικό βυζαντινό σύστημα και από τον 10ο αιώνα και μετά θα συγχωνευτούν στα σλαβικά κράτη της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Κροατίας. Η ενσωμάτωση των σκλαβινιών στη διοικητική διάρθρωση των θεμάτων του Βυζαντίου συμβάδισε και με μια αποφασιστική προσπάθεια για να προχωρήσει η πολιτιστική τους αφομοίωση. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ήταν να προσιλητιστούν στον χριστιανισμό. Στα τέλη του 10ου αιώνα πράγματι, ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σε μια επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, η αποτελεσματικότητα των Ορθοδόξων κληρικών, των υψηλόβαθμων και των χαμηλόβαθμων, επαυξήθηκε σε συνδυασμό και με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στη λειτουργία, στις εκκλησίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στην καλή κοινωνία, και έγινε έτσι ο μοχλός αφομοίωσης των σλαβικών πληθυσμών. Οποιαδήποτε άποψη κι αν διατηρούμε για την εθνική προέλευση των κατοίκων της νεότερης Ελλάδας και οποιαδήποτε θέση κι αν παίρνουμε στην εμπαθή, θα λέγαμε, θέση και την σφοδρή συζήτηση που ξεσήκωσε ο ισχυρισμός που διατύπωσε τη δεκαετία του 1830 περίπου ο Γερμανός ακαδημαϊκός Φαλμεράγερ, ότι δηλαδή οι σημερινοί Έλληνες είναι βασικά σλαβικής και αλβανικής καταγωγής. Αυτό είναι σίγουρα, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, αγαπητοί ακροατές, ανυπόστατο. Οι σλαβικές φυλές που στα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια είχαν επικίσει ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα άρχισαν να χάνουν την πολιτική τους ανεξαρτησία και την εθνική τους ταυτότητα ήδη από τα τέλη του 1ου αιώνα. Η αφομοίωσή τους προκλήθηκε από την ενσωμάτωσή τους στο θεσμό των θεμάτων, όπως είπαμε, από την αποδοχή του ελληνικού χριστιανισμού και από την γοητεία που ασκούσε επάνω τους το ανώτερο κύρος έτσι και του Βυζαντίου και ο ελληνικός πολιτισμός. Παρά τη συνεχιζόμενη αντίσταση απομονωμένων σλαβικών έτσι θυλάκων που είχαν ξεμείνει, η διαδικασία αφομοίωσης δεν έχασε ποτέ την συνέχεια για την ορμή της μετά τα μέσα του 1ου αιώνα. Αφού πρώτα υποτάχτηκαν, στη συνέχεια προσιλητίστηκαν και τελικά εκπολιτίστηκαν με το Βυζάντιο οι Σλάβοι όλων των κεντρικών και νότιων περιοχών της Βαλκανικής, έγιναν πλέον Έλληνες. Οι Σλάβοι των Βαλκανίων υποτάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 14ου αιώνα, μετά το 1380. Απελευθερώθηκαν στις αρχές του 1800 με επαναστάσεις των Σέρβων, σχεδόν ταυτόχρονες επαναστάσεις με τις επαναστάσεις των Ελλήνων. Μάλιστα, επαναστάτες Έλληνες και Σέρβοι συχνά συνεργάστηκαν εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Από εδώ, από τη Μακεδονία, πολέμαρχοι εκείνης της εποχής όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο Καρατάσος και άλλοι βρέθηκαν στη Σερβία και πολέμησαν στο πλευρό εκεί του Σέρβου πολέμαρχου του Καραγιώργιβιτς. Κατά τον Μακεδονικό αγώνα, αν και οι Σέρβοι είχαν βλέψεις για περιοχές της Μακεδονίας, δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 είχαμε συνάψει με τους Σέρβους συμφωνίες οι οποίες στηρίχθηκαν και από τις δύο πλευρές. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Σέρβοι, όπως ξέρουμε, έπαθαν μεγάλη τότε καταστροφή, πανόλευτρια θα λέγαμε, από τις Αυστρο Αυστριακές, Αυστρογερμανικές δυνάμεις. Περιθάλεψαμε μεγάλα μέρη του στρατεύματός τους, τους βοηθήσαμε, υπήρξαμε σύμμαχοί τους και τους στηρίξαμε όποτε χρειάστηκε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σλάβοι των Βαλκανίων συγκροτήθηκαν σε ένα ομόσπονδο κράτος που αποτελούνταν από 6 ομόσπονδα κρατήδια, τη Σερβία, την Κροατία, την Σλοβενία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την λεγόμενη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, το γνωστό γειτονικό μας κράτος των Σκοπίων. Αυτό τώρα το κράτος των Σκοπίων, το 1944, τη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, όπως την έλεγαν επίσημα οι ίδιοι οι Σέρβοι, το 1944 λοιπόν ο Σέρβος στρατάρχης Τίτο το ονόμασε καταχρηστικά Δημοκρατία της Μακεδονίας, κλέβοντας βέβαια το όνομα της Ελληνικής Ιστορικής Μακεδονίας. Εμείς τότε δυστυχώς δεν αντιδράσαμε όταν έπρεπε και όπως θα έπρεπε. Και τώρα τελευταία, από τις 12 Ιουνίου του 2018, με τη γνωστή Συμφωνία των Πρεσπών, τους χαρίσαμε και το σύγχρονο όνομά τους, Βόρεια Μακεδονία, για να μπει με αυτό το όνομα το κράτος αυτό στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί ακροατές, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα γειτονικά μας κράτη πρέπει να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως με προμετωπίδες και με ονόματα κλεμμένα από την ιστορική μας κληρονομιά και μάλιστα χαρισμένα με τις ευλογίες μας. Το γεγονός αυτό, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έδωσε το δικαίωμα στους ανθρώπους του κράτους, σε ανθρώπους του κράτους αυτού και σε ανθρώπους δυστυχώς και εντός της Ελλάδος να απαιτούν και να ονομάζουν μακεδονική γλώσσα ένα βουλγαροσλαβικό βαλκανικό γλωσσικό κατασκεύασμα του 1944 και να το αναγνωρίζουν μέσα από αποφάσεις ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων.

0: Δεν είναι απλώς ιστορία, είναι
1: η εθνική γνώση, η επίγνωση των όσων συμβαίνουν καθημερινά.
0: Ναι, για να μην ξέρουμε λάθος τα πράγματα,
1: σωστά.
0: Τα ξέρουμε σωστά και σωστά να παίρνουμε και αποφάσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Παπαλαζάρου, γιατί δεν κάνουμε υπομονή, μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε ιστορία. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και για να μάθουμε πραγματικά ό,τι ακόμα μπορούμε, να μας μεταδώσετε έτσι από τις γνώσεις σας ό,τι μπορείτε για να το γνωρίσουμε κι εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Το μυστικό να είσαι γενναίος. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας, ότι η ζωή θέλει τόλμη. Για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, χρειάζεται πολλές φορές γενναία καρδιά. Ιδιαιτέρως η επιτέλεση του καθήκοντος, μάλιστα σήμερα, απαιτεί πραγματικό ηρωισμό. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να προχωρεί κανείς στην εκτέλεση του καθήκοντος του με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, όταν ξέρει ότι οι άλλοι θα τον εμποδίσουν, θα τον εμπέξουν, θα τον καταδιώξουν ίσως. Η νοοτροπία δυστυχώς του κόσμου είναι αντίθετη προς τις επιταγές του Ευαγγελίου. Και για να μείνει κανείς σταθερός στις αποφάσεις του, πρέπει να είναι παλικάρι. Και για να είναι παλικάρι, χρειάζεται να κατέχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό που διαθέτει ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες όταν αποφάσισαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει για αυτούς και κυρίως για τον Ιωσήφ ότι «τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτον, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλείαν του Θεού».

Χρειαζόταν πράγματι μεγάλη τόλμη και ηρωικό θάρρος για να ζητήσει κανείς από τον Ρωμαίο ηγεμόνα την άδεια να ενταφιάσει το σώμα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Διότι ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι τον είχαν καταδικάσει εις θάνατον ως κοινό κακούργο και επαναστάτη. Καθένας που έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για τον σταυρωμένο κινδύνευε να χαρακτηριστεί ως οπαδός του και επομένως να διωχθεί. Γι' αυτό και αυτοί ακόμη οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν νεκρόν, γυμνών, άταφων επί του Σταυρού και εκλείστηκαν στο υπερόον δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Ιωσήφ όμως παραμερίζει αυτόν τον φόβο και με τόλμη και παρησία αξιοθαύμαστη παρουσιάζεται στο Ρωμαίο ηγεμόνα και ζητεί να του επιτραπεί να αποκαθιλώσει το πανάχραντο θύμα. Χωρίς να υπολογίζει τη θέση του, ήταν βουλευτής, ούτε τις χρήσεις και επικρίσεις των ανθρώπων, μα προπαντός, αψηφώντας τις απειλές των αρχόντων, προχωρεί στο καθήκον ατρόμητος. Και τούτο, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Πίστευε στη Βασιλεία του Θεού που κήρυτε ο Ιησούς Χριστός, τη ζητούσε και την περίμενε αυτή τη Βασιλεία. Ιδού ποιο ήταν το μυστικό της γενεοψυχίας του. Το μυστικό αυτό, ως χειροπιαστή εμπειρία, τον έκανε να μην υπολογίζει τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου, να μην σκέφτεται τι θα πει και πώς θα τον κρίνει ο κόσμος.

Αυτό πρέπει να συμβαίνει, φίλοι μας, και με κάθε ένα που θέλει να ανήκει στον εσταυρωμένο Σωτήρα Χριστό. Να πιστεύει και να ζει μέσα του τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα κρύβει μέσα του δυνάμεις υπερκόσμιες που θα τις αντλεί από τον αιώνιο θριαμβευτή του Γολγοθά. Θα ανήκει ουσιαστικά και ολοκληρωτικά στο Βασίλειο του Χριστού, την Εκκλησία, στο οποίο ανήκουν όλοι οι πίστοι χριστιανοί, και δεν θα ντρέπεται γι' αυτό. Θα υποτάσσει εκουσίως το θέλημά του στον νόμο του Βασιλέως Χριστού και δεν θα συμβιβάζεται με τις μικροπρέπειες της παρούσης ζωής. Να ποιο είναι το μυστικό, φίλοι μας, για να είμαστε γενναίοι και τολμηροί. Όχι οι σωματικές μας δυνάμεις, ούτε οι διανοητικές και άλλες ικανότητές μας, ούτε οι θέσεις και τα αξιώματά μας, ούτε τα υλικά μέσα, αλλά η δύναμη της Βασιλείας του Θεού όταν εγκαθίσταται εντός μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

Αυτήν τη δύναμη αισθανόντουσαν όλοι οι Άγιοι και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατηγονήσαν το βασιλείας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου. Αυτή τη βασιλεία του Θεού είχαν μέσα τους τα εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων και δεν υπολόγιζαν τα φρικτά βασανιστήρια ούτε τον θάνατο. Όταν εγκαθιδρυθεί, φίλοι μας, εντός μας η Βασιλεία του Θεού, μας μεταβάλλει από αδύνατους και φοβητσιάριδες σε δυνατούς και ατρόμητους, ως λέοντας πυρ πνέοντας. Και είναι αλήθεια ότι η εποχή μας τέτοιους χριστιανούς χρειάζεται.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο άνθρωπος για να ζήσει έχει διάφορες ανάγκες, διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει ο ίδιος να εξασφαλίσει, ούτως ώστε η ζωή του να είναι άνετη και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει στη ζωή. Μία βασική ανάγκη την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί σε όλη του τη ζωή να εξασφαλίσει και να καλύψει είναι η ανάγκη της τροφής. Ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει, πρέπει να έχει τροφή. Και αυτή η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και πολέμους ξεσηκώνει, άνθρωποι μεταξύ τους μαλώνουν, διαφωνούν, έρχονται στα δικαστήρια, υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά όμως και το αντίθετο, άνθρωποι πολλοί μεταξύ τους συνεταιρίζονται, κάνουν συνεταιρισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το αγαθό της τροφής. Και όπως είπαμε, μπορεί να έρχονται και πολύ μεγάλες και δύσκολες καταστάσεις για τους ανθρώπους, όπως είναι οι πόλεμοι, για να εξασφαλιστεί η τροφή. Αλλά κάποιος μπορεί να πει, άραγε είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη είναι αυτή η ανάγκη της τροφής, ούτως ώστε οι άνθρωποι να φτάνουν και σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι είμαστε μία παρέα, στην οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 4 νέα κορίτσια, με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα της τροφής. Πόσο μεγάλη αξία έχει η τροφή για τον άνθρωπο και αν ο άνθρωπος τελικά αξίζει να ασχολείται τόσο πολύ με την τροφή ή όχι. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία έχουμε σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας τη Χαριτίνη.
1: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου. Την Κατερίνα.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Τη Χριστίνα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Στυλιανή.
1: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, στην παρέα μας. Να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Μπορεί καταρχάς να, έτσι όπως ακούγεται σαν θέμα, να μην ακούγεται πνευματικό θέμα, ότι δεν έχει σχέση με την πνευματική ζωή, αλλά στην πορεία μπορεί κάτι άλλο να ανακαλύψουμε, κάτι άλλο να δούμε, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο όχι λίγες φορές, μάλιστα τον απασχολεί καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι θέμα της ζωής, είναι θέμα που απασχολεί τους πάντες, εσείς που είστε νέα παιδιά και ξανήγεστε στη ζωή, να δούμε πώς εσείς βλέπετε αυτό το θέμα, πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε και να δούμε καταρχάς, έχει σχέση με την πνευματική ζωή το θέμα αυτό, το θέμα της τροφής. Τι λέτε εσείς?
1: Συνήθως εμείς οι χριστιανοί συζητάμε περισσότερο για την πνευματική τροφή. Συζητάμε για το πώς θα εφοδιαστούμε μέσω της προσευχής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά και πρέπει να εντείνουμε πολύ την προσοχή μας εκεί. Όμως και η σωματική τροφή είναι κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και βλέπουμε πάρα πολλά γεγονότα και μέσω της Διαθήκης και της ζωής του Χριστού, τα οποία μας αποκαλύπτουν αυτή την αλήθεια. Ακόμα και πριν την έλευση του Χριστού, γνωρίζουμε από την αρχαιότητα ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια μεγάλη... είχαν πολύ σημαντικό το σώμα εκείνη την περίοδο, διότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι θεσπίστηκαν και η ιδέα του αθλήματος εκείνη την περίοδο και μεγάλοι φιλόσοφοι ασχολούνταν πάρα πολύ με την συνύπαρξη ψυχής και σώματος και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι και ο Πλάτωνος ήταν αυτός ο οποίος θέσπισε και το ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, που εν τέλει δεν συμφωνούμε τώρα με αυτή την ιδέα, όμως μπορούμε να καταλάβουμε μία αρχή σε σχέση με το πώς επικοινωνεί η ψυχή με το σώμα.
0: Δηλαδή ότι πολύ ωραία μας τα είπες, Χαριτίνη. Βλέπουμε ότι από την αρχαιότητα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η σχέση της ψυχής με το σώμα, τι είναι ανώτερο, τι πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει πιο πολύ και αν το ένα είναι αντίθετο από το άλλο. Δηλαδή, όπως είπες για την πλατωνική θεωρία που έλεγε ο Πλάτων ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, που σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι κακό το οποίο φυλακίζει την ψυχή η οποία είναι ανώτερη. Άρα και εμείς οι χριστιανοί αυτό θεωρούμε, γιατί όπως μάλιστα είπες και εσύ, ασχολούμαστε εμείς οι χριστιανοί πολύ με την πνευματική τροφή, δηλαδή με τη φροντίδα της ψυχής μας, και μπορεί να παραμελούμε ίσως τη φροντίδα του σώματός μας. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα μας. Τι λες εσύ, Χριστίνα?
1: Είναι βέβαια σημαντικό, Πάτερ, και αυτό, όπως είπε και η Χαριτή, μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Και γνωρίζουμε ότι και ο Θεός δεν φροντίζει μόνο για την ψυχή μας, αλλά φροντίζει και για το σώμα μας, για την υπήρχε ζωή μας, για όλες μας τις ανάγκες. Οπότε και εμείς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζουμε για αυτά, απλά όχι με υπερβολή.
2: Ακόμα και μετά την επίγεια ζωή, βλέπουμε ότι το σώμα περιμένει και αυτό την Ανάσταση, ώστε να ενωθεί με την ψυχή μας.
0: Αυτό είναι η Ανάσταση, έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι η Ανάσταση είναι απλώς να πάει η ψυχή στον Παράδεισο. Όχι, η Ανάσταση είναι η επανασύνδεση του σώματος με την ψυχή. Έτσι, φεύγει η ψυχή όταν θα πεθάνει ο άνθρωπος εδώ, θα πάει η ψυχή στον ουρανό, αλλά από εκεί και πέρα περιμένει αυτό που είπες, Κατερίνα, να επανασυνδεθεί με το σώμα, διότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, είναι ενιαίο σύνολο, και όταν τα δύο αυτά, η ψυχή και το σώμα, είναι χωρισμένα μεταξύ τους, τότε κάτι λείπει στο ένα από το άλλο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει και βρίσκονται στον ουρανό περιμένουν όντως πότε θα έρθει η Ανάσταση για να ενωθούν πάλι το σώμα και η ψυχή και να γίνει ο άνθρωπος ολοκληρωμένος έτσι όπως μας έχει πλάσει ο καλός μας Θεός. Να γυρίσουμε στο θέμα της τροφής και να πούμε, να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο ο Θεός έχει δώσει την τροφή στον άνθρωπο και πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αυτή την τροφή? Τη χρησιμοποιεί για αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός?
1: Είναι απαραίτητη, Πάτερ, η τροφή για μας.
0: Στο τι?
1: Για να ζήσουμε. Είναι
0: να ζήσουμε.
1: Κάτι απαραίτητο για το σώμα μας. Και πολλές φορές ίσως το χρησιμοποιούμε λάθος. Δηλαδή, αντί να τρώμε για να ζούμε, ζούμε για να τρώμε.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι όλοι μας ή πολλοί από εμάς συνεχώς θέλουμε να τρώμε, να τρώμε και νομίζουμε ότι εκεί είναι η ευχαρίστηση και η χαρά στη ζωή. Αλλά δεν είναι εκεί, έτσι.
2: Χάνουμε την ισορροπία ουσιαστικά και το μέτρο και πέφτουμε σε ένα αμάρτημα, τη γαστριμαργία. Γιατί και η λέξη γαστριμαργία έρχεται από τη λέξη μάργος, που σημαίνει ο αχόρταγος, αυτός που δεν έχει, που χάνει την κυριαρχία του σώματός του και ουσιαστικά θέλει συνέχεια να τρώει.
0: Μάλιστα. Ο γαστρίμαργος, λοιπόν, όπως μας το είπες, είναι αυτός ο οποίος είναι αχόρταγος. Το πρώτο συνθετικό από το γαστρίμαργος είναι η γαστέρα, η κοιλιά δηλαδή. Αυτός δηλαδή ο οποίος έχει αχόρταγη κοιλιά. Αυτός ο οποίος θέλει συνεχώς να τρώει είναι ο γαστρίμαργος. Και όπως μας είπες, είναι και αμαρτία. Το θεωρεί η Εκκλησία μας αμαρτία. Ο άνθρωπος συνεχώς να θέλει να τρώει, να τρώει, να τρώει, να γεμίζει την κοιλιά του. Υπάρχει και μία άλλη αμαρτία. Παραπλήσια.
1: Λαμαργία.
0: Η λαμαργία. Ωραία. Λαμαργία. Τι σημαίνει λαμαργία?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ευχαρίστηση του λαιμού. Δηλαδή να μας αρέσει η τροφή και να θέλουμε συνεχόμενα αυτή την γεύση, την αίσθηση μέσα στο λαιμό μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η λαμαργία είναι όταν ο άνθρωπος θέλει συνεχώς να τρώει εύγευστες τροφές, να τρώει γλυκά, να τρώει πράγματα τα οποία του αρέσουν και αυτό όλο τον οδηγεί στο να φεύγει από τον νόμο του Θεού. Λέμε είναι αμαρτία. Γιατί όμως είναι αμαρτία? Γιατί είναι αμαρτία?
1: Πάτερ, ενώ όπως είπαμε η τροφή είναι απαραίτητη για το σώμα, πολλές φορές εκεί γίνεται το μπέρδεμα και θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας βλάψει. Και όμως όταν πέφτουμε είτε στη γαστριμαργία είτε στη λαιμαργία, ουσιαστικά δεν κρατούμε καμία εγκράτεια, κανένα μέτρο. Και γι' αυτό και αμαρτάνουμε, γιατί στρέφεται συνεχώς ο νους μας γύρω από το φαγητό. Τι θα φάμε, πότε θα φάμε.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος ότι αφού ο Θεός έδωσε το φαγητό, την τροφή, γιατί είναι αμαρτία να τρώει κάποιος άνθρωπος πολύ?
1: Ο Θεός έδωσε την τροφή, αλλά και το πρώτο πράγμα που δίδεξε ήταν την νηστεία. Γιατί πήγε και 40 μέρες στο σαραντάριο όρος. Επομένως, κατευθείαν, εφόσον ο άνθρωπος έπεσε από τον παράδεισο μέσω της τροφής, το πρώτο πράγμα που θέσπισε ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο ήταν το πώς πρέπει να σταματάμε να τρώμε και λίγο. Δηλαδή την νηστεία, με λίγα λόγια. Την οποία τη συναντάμε και τρεις φορές στον χρόνο, αλλά και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Μια νηστεία που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας και είναι σημαντικό να την τηρούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα λίγο, μάλλον τα μπερδέψουμε τα πράγματα, λίγο να τα ξεμπερδέψουμε. Έτσι, κορίτσια. Είπαμε ότι ο Θεός δίνει την τροφή και τώρα εσύ μας λες, Χαριτίνη, ότι ο Θεός δεν θέλει να τρώμε. να κάνουμε νηστεία. Άρα τελικά τι θέλει ο Θεός από εμάς, να τρώμε ή να μην τρώμε?
1: Ο Θεός δεν θέλει την υπερβολή.
0: Την υπερβολή, ωραία.
1: Δηλαδή ούτε από τη μία πλευρά να μην τρώμε καθόλου, να διαφορούμε εντελώς για το σώμα μας και να αρρωσταίνουμε ίσως, ούτε και από την άλλη είναι το κύριο μέλημά μας το φαγητό. Θέλει μια ισορροπία, μια υγιή σχέση δηλαδή με το φαγητό. Και αυτό, σε αυτό βοηθάει πολύ η νηστεία. Γιατί μπορεί να ξεχνιόμαστε και να θέλουμε να τρώμε, όμως οι μέρες της νηστείας, όπως η χαριτινή Τετάρτη, Παρασκευή ή άλλες ορισμένες νηστείες, μας βοηθούν να μένουμε σε αυτό το δρόμο της ισορροπίας.
0: Άρα πρέπει εμείς οι άνθρωποι να ξέρουμε να μένουμε στον σκοπό για τον οποίο έχει βάλει ο Θεός αυτό το αίσθημα της πείνας και το οποίο εμείς οι άνθρωποι με την τροφή αυτή την ανάγκη την επιλύουμε. Άρα η ανάγκη για να φάμε είναι για να συντηρηθεί το σώμα μας. Έτσι, αν εμείς αυτή την ανάγκη την βάζουμε στην άκρη για να συντηρηθεί το σώμα μας και κοιτάμε να τρώμε απλώς να ευχαριστηθεί ο λάριγκας μας ή η κοιλιά μας, τότε από εκεί και πέρα γίνεται αμαρτία. Άρα εκεί πρέπει, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η αμαρτία είναι η υπερβολή, όπως είπες πολύ σωστά, Χριστίνα. Όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από το σκοπό για τον οποίο ανακουφίζει μία ανάγκη του και πηγαίνει απλώς στο να περάσει καλά ή να αποκτήσει δονή τρώγοντας διάφορες τροφές. Είπε για το 40 όρος. Ναι. Εκεί ο Χριστός μας τι έκανε?
1: Νήστεψε για 40 μέρες.
0: Για 40 μέρες. Ναι. Και όταν έμεινε νηστεία, βέβαια, αυτή η νηστεία που έκανε ο Χριστός μας, τι σημαίνει νηστεία? Ξέρετε η λέξη νηστεία τι σημαίνει?
1: Δεν τρώω καθόλου.
0: Τον δεν τρώω καθόλου. Νη εστίο. Δεν τρώω καθόλου. Δηλαδή ο Χριστός μας όταν πήγε στο 40 όρος δεν έφαγε καθόλου 40 ημέρες. Και μετά από εκείνη την νηστεία τη μεγάλη που έκανε ο Χριστός μας, τι έγινε?
2: Εκεί πήγε ο διάβολος να τον πειράξει και του βάλε τον πρώτο πειρασμό σε σχέση με το φαγητό. Του είπε συγκεκριμένα γιατί δεν κάνεις τις πέτρες ψωμιά. Και ουσιαστικά ήταν το πρώτο πράγμα που ο διάβολος σκανδάλισε τον Χριστό.
0: Μάλιστα. Και ο Χριστός, θυμάστε τι απάντησε?
1: Ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, με το φαγητό.
0: Ωραία. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο τρώγοντας ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Και σε αυτόν τον πειρασμό ο Χριστός νίκησε. Εμείς νικάμε άραγε στον πειρασμό του φαγητού, γιατί όλοι μας πέφτουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Είναι ένας πειρασμός μεγάλος, όταν έχουμε ιδίως μπροστά μας πολλά και καλά φαγητά, είναι ένας πειρασμός. Για πες μας εσύ, Χαριτίνη, νομίζεις είναι μεγάλος ο πειρασμός να έχεις μπροστά σου φαγητά καλά και όμορφα και πολλά και να μπορείς να αντισταθείς?
1: Οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί και συχνά πέφτουμε στον πειρασμό να φάμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Όμως είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στις περιόδους της νηστείας η δύναμη που δίνει ο Θεός για να εγκρατευτείς βοηθάει πάρα πολύ στο να νικάς αυτό τον πειρασμό. Δηλαδή εκεί κοιτάς πολύ την πνευματική τροφή και την πνευματική ανάταση, οπότε καταφέρνεις με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού σε αυτές τις περιόδους να ξεπερνάς αυτό το πειρασμό που είναι πολύ δύσκολος και σε αρτήσιμες περιόδους είναι δυστυχώς σχεδόν ακατόρθωτος να επιτευχθεί. Όμως με τη βοήθεια του Θεού καμιά φορά νικάμε.
0: Ωραία, έτσι να προσπαθούμε να είμαστε εγκρατείς. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αν ο άνθρωπος είναι εγκρατής, ξέρει πότε θα φάει, τι θα φάει. Έτσι, γιατί πολλές φορές φτάνουμε και στα άκρα εμείς οι άνθρωποι. Είπες πριν για την νηστεία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι με πολλή νηστεία θα γίνουν όντως πνευματικοί, αλλά μπορεί να κάνουν να βλάψουν και το σώμα τους. Υπάρχουν τα άκρα. Έτσι δεν είναι? Είναι καλά τα άκρα?
2: Όχι, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχουν και αρρώστιες ακόμα σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν το φαγητό σε ακραίο σημείο. Και ουσιαστικά αυτό που είπε και η Χριστίνα στην αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία και μέτρο, ούτε πολύ, αλλά ούτε και ελάχιστο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, γιατί όπως είπαμε, υπάρχει το ένα άκρο να τρώει κανείς πάρα πολύ, το άλλο άκρο να μην τρώει καθόλου, είτε να διατηρήσει την σιλουέτα του, να είναι όμορφος, όμορφη, και δεν τρώει. Νομίζω ότι αν δεν θα φάει καθόλου, Υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν αυτό, ότι θα είναι πιο αρεστοί στο Θεό. Και φτάνουν στο σημείο να αρρωσταίνουν και να τρέχουν στους γιατρούς, επειδή έκαναν πολύ αυστηρές νηστείες. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι την νηστεία που θα κάνουμε πάντοτε πρέπει με την ευλογία του πνευματικού.
1: Να συζητάμε με το πνευματικό, ανάλογα με το πόσο μπορεί ο καθένας.
0: Και πόσο μπορεί και πόσο πρέπει. Ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει εάν κάποιος μπορεί να νηστέψει πολύ ή λίγο. Αν μόνοι μας προσπαθήσουμε να το βρούμε, μπορεί να πέσουμε σε πλάνες.
2: Γιατί αυτός ξέρει και τα πραγματικά μας πάθη. Ακόμα και στο φαγητό. Πολλοί από τους πειρασμούς φτάνουμε σε σημείο να έχουμε πάθος στο να τρώμε. Αλλά νομίζω ο πνευματικός ξέρει στον καθένα τι κανόνα βάζει πάνω σε αυτό.
1: Και η υπερηφάνεια επίσης. Ναι. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι όταν νηστεύουμε και νιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, ότι πολλές φορές μπορεί να πέσουμε σε υπερηφάνεια ότι εμείς κάνουμε νηστεία, ευχαριστούμε το Θεό. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά κάνουμε το θέλημά μας για να αρέσουμε εμείς στους πνευματικούς, ας πούμε, αδερφούς μας.
0: Ναι, και επειδή γίνεται αυτό όλο από εγωισμό και από υπερηφάνεια, μετά και ο Θεός επιτρέπει να έρθουν και ασθένειες για να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε να κάνουμε ακρότητες, αλλά να κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας, αυτό που θα μας πει το πόσο θα νηστέψουμε, να τον ακούσουμε και να μην νομίζουμε ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ασκήσεις και να φτάσουμε μέτρα μεγάλων ασκητών. Αυτά που μπορεί ο καθένας, θα το πει ο πνευματικός πόσο μπορεί και αυτά θα προσπαθήσει ο καθένας μας να κάνει. Θυμάστε στο Ιερό Ευαγγέλιο το Χριστό μας να έχει ασχοληθεί με την τροφή καθόλου?
1: Πάτερ, είναι ένα γεγονός έτσι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Μετά από κάποια ομιλία του που κράτησε έτσι μεγάλο διάστημα και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, ο Χριστός ανησύχησε για το πώς θα φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν φάει τόσες ώρες. Και γι' αυτό ζήτησε από τους μαθητές του να δούνε τι έχουν για να δώσουν στον κόσμο να φάει. Εκείνοι τότε είχαν μόνο, νομίζω, 5 ψωμιά και 2 ψάρια, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Χριστός ευλογώντας τα, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους.
0: Θυμάσαι πόσες χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι αυτοί?
1: Ήταν 4.000 άνδρες.
0: Ναι, τη μια φορά ήταν 4.000 και την άλλη φορά 5.000 άνδρες. Συν τις γυναίκες και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος λοιπόν αριθμός χιλιάδων ανθρώπων που έφαγαν με το θαύμα αυτό του Χριστού μας. Με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, δείχνει και την φροντίδα του Χριστού μας, του Θεού μας, για την τροφή. Ότι ο Θεός δεν θέλει να μένουμε νηστικοί, θέλει να τρώμε, αλλά με μέτρο, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν. Και αυτή είναι αυτό το θαύμα του Χριστού μας που έκανε με τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Υπάρχει μια ακολουθία στην Εκκλησία μας. Θυμάστε που...
2: Η αρτοκλασία.
0: Τι γίνεται εκεί, Κατερίνα?
2: Εκεί ευλογούν τους 5 άρτους, τον ίνο και το λάδι και ουσιαστικά μετά μοιράζεται στους πιστούς.
0: Ως ευλογία.
2: Ως ευλογία και ως υπενθύμηση αυτού του θαύματος.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό μας ότι ευλογεί την τροφή, δίνει την τροφή στους ανθρώπους και ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος προσφέρει. Όταν εμείς το έχουμε γεμάτο το τραπέζι μας, σημαίνει ότι ο Θεός τα ευλογεί και τα έχουμε, γιατί υπάρχει και περίπτωση που δεν θα είναι το τραπέζι μας γεμάτο, υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει πείνα. Όπως πολλές φορές στην ιστορία το έχουμε συναντήσει αυτό. Εμείς σαν αντίδωρο στο Θεό μας που μας δίνει αυτή την τροφή, να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε γιατί πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας, σαν αντίδωρο τι εμείς έχουμε να προσφέρουμε στο Θεό μας? Ο Θεός μας δίνει την τροφή, εμείς έχουμε κάτι να το δώσουμε?
1: Πάτερ, πρέπει πάντα πριν και πριν και μετά το φαγητό να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε δηλαδή το Θεό για την ευλογία που μας δίνει, να μην το ξεχνάμε. Και όπως είπατε, θα είναι εκείνος ευλογεί την τροφή για εμάς και εμείς ως ανταπόδοση να του δίνουμε την ευχαριστία μας και την προσευχή.
0: Ωραία. Συνεπώς αυτή η συνήθεια που υπάρχει από εμάς τους χριστιανούς να κάνουμε την προσευχή μας πριν το φαγητό και μετά το φαγητό είναι ουσιαστικά μια ανταπόδοση στο Θεό. Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στο Θεό. Τι μπορούμε να δώσουμε εμείς οι άνθρωποι στο Θεό? Τίποτα δεν έχουμε. Όλα του Θεού είναι. Τα πάντα και αυτά που νομίζουμε ότι είναι δικά μας και αυτά του Θεού είναι. Το μόνο που μπορούμε να δώσουμε είναι να το πούμε ένα ευχαριστώ. Και αυτό το ευχαριστώ θα το πούμε κάνοντας την προσευχή μας. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να γίνεται η προσευχή και πριν το φαγητό και μετά το φαγητό, ούτως ώστε να δηλώσουμε στο Θεό αυτήν μας την πεποίθηση ότι όλα δικά του είναι και εμείς αυτό που μπορούμε να δώσουμε είναι ένα ευχαριστώ στο Θεό. Εδώ μας, αγαπητά μου παιδιά, να σταματήσουμε το θέμα μας, το τόσο όμορφο θέμα. Για άλλους είναι δύσκολο να τα καταφέρουν, να εγκρατευτούν, είτε να μην φάνε πολύ, είτε να φάνε έτσι τόσο όσο χρειάζεται να είναι στο μέτρο. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους να έχουν αυτή τη δύναμη, τη δύναμη της εγκρατείας, και όλοι μας να μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε το Θεό, ο οποίος μας δίνει αυτά τα αγαθά του. Δικά του είναι, αν θέλει τα δίνει, αν θέλει δεν τα δίνει. Εμείς ταπεινά στον ευχαριστούμε κάθε φορά που το τραπέζι μας είναι γεμάτο, και να ευχόμαστε και τα τραπέζια όλων των ανθρώπων να είναι γεμάτα, όχι μόνο το δικό μας. Να θυμόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι σε άλλα μέρη του πλανήτη μας δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ούτε το καθημερινό ψωμί. Εμείς λοιπόν ας προσευχόμαστε να υπάρχει πάντοτε το ψωμί για όλους τους ανθρώπους και πάντοτε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα τα αγαθά του. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας στο θέμα μας αυτό, το θέμα το οποίο, αν και φαίνεται ότι είναι υλικό, είναι πολύ πνευματικό, και να ξέρουμε ότι η τροφή είναι κάτι το οποίο δίνει στον άνθρωπο δύναμη, και κοντά σε αυτή την δύναμη που παίρνει ο άνθρωπος ποτέ να μην ξεχνάει να ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή δυνάμεως για όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κρυμοφίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα, καλό σας βρήκαμε και καλά να περάσει το μισάωρο που θα είμαστε συντροφιά μαζί. Τι λέτε, πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε μετά να μας μείνει χρόνος να ανοίξουμε τις κενές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Έτοιμοι λοιπόν, πάμε!

0: Το επόμενο πρωί μας ξυπνήσαν τα πουλιά. Η απόλυτη ησυχία που οπλωνόταν στο στρατόπεδο ήταν ασυνήθιστη. Δεν ακούγαμε διαταγές, ούτε προστάγματα. Οι φωνές είχαν χαμηλώσει και οι φαντάροι δεν μιλούσαν με άγριο τρόπο μεταξύ τους. Το πρωινό φως έμπαινε λιγοστό από τη γνώριμη χαραμάδα στον τοίχο. Ο Παπανεκτάριος μας καλημέρισε.
1: Γιάμπο, παιδιά.
0: Γιάμπο, μπάμπα. Όλοι τον κοιτάξαμε με ελπίδα. Εγώ, η Κυλόκο και ο Χριστόφορος δεν γνωρίσαμε ποτέ δικό μας πάπα. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή του κινδύνου πως νιώθεις μεγάλη ανακούφιση άμα υπάρχει πάπα στη ζωή σου, πατέρας δηλαδή. Ήταν χαμογελαστός. Αυτό έκανε και εμένα να χαμογελάσω. Γρήγορα πάντως θυμήθηκα ότι πεινούσα. Ο Θεόδωρος, ο στρατιώτης, δεν θα κατάφερνε να μας φέρει λίγο φαγάκι όπως χθες το βράδυ.

0: του κολονέλ που θέλει να σας γνωρίσει», είπε ένας από αυτούς, ενώ ένας ακόμα κατέφθασε κουβαλώντας ζουμερά μάγκο, μπανάνες και φιστίκια. Πριν φύγουν από το δωμάτιο, ο ίδιος συνέχισε παρακαλώντας τον μπάμπα: «Μένω με την οικογένειά μου στο χωριό Τέγκε. Αν περάσετε από τα μέρη μας, έλατε στο σπίτι μου. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας. Χθες το βράδυ μάθαμε όλοι ότι έχεις μεγάλη δύναμη. Ο κολονέλ θα σας ελευθερώσει όλους, αν του πείτε ποια είναι τα δικά σας μαγικά». Τα απορριμμένα βλέμματά μας τον έκαναν να εξηγηθεί καλύτερα. «Τα μαγικά σου, μπάμπα. Τα μαγικά των Ορθοδόξων που έκανες χθες βράδυ. Αυτά νίκησαν τον Μουλόζη. Ο σεφ που σας συνέλαβε και σας έφερε στο στρατόπεδο είναι ο τρόμος όλων. Τον παραδεχόμαστε για μεγάλο μάγο. Εγώ νομίζω και πως ο κολονέλ ο ίδιος τον φοβάται. Ο στρατηγός». Ο στρατιώτης κατάλαβε ότι είχε όλη την προσοχή μας. Κάθισε ο κλαδόν και άρχισε μιλώντας αργά και καθαρά, κουνώντας τα χέρια του και γουρλώνοντας κάθε τόσο τα μάτια να μας εξιστορεί. «Ο μάγος που λέτε, χθες, μέσα στη βαθιά νύχτα, ξεκίνησε να καλεί τα πνεύματα. Φορούσε μια μάσκα τρομακτική και είχε βάψει το στήθος του και την κοιλιά του με άσπρο και κόκκινο χρώμα. Μοίρασε σε όσους ήταν γύρω του μικρά αξώανα που είχε φτιάξει ο ίδιος. Κρατώντας το τύμπανό του, άρχισε να το χτυπάει, μουρμουρίζοντας ακατανόητες λέξεις. Χόρευε στην αρχή σιγά και μετά όλο και πιο γρήγορα. Γύρω του οι άλλοι είχαν κάνει έναν κύκλο. Τώρα φώναζε και χτύπαγε το τύμπανο όλο και πιο δυνατά. Αυτά τα μάθαμε από τους ανθρώπους του διπλανού χωριού που τον είχαν συνοδεύσει στο δάσος. Ξαφνικά ο μάγος σταμάτησε απότομα. Στάθηκε σιωπηλός για να ακούσει τους ήχους που έρχονταν από τον αέρα που φυσούσε δυνατά, περνώντας μέσα από τα φύλλα των δέντρων. Κάτι τον θύμωσε και έβγαλε μια άγρια κραυγή. Ύστερα γονάτισε και έβαλε το αυτί του στο χώμα. Ούτε εκεί άκουσε αυτό που ήθελε. Άρχισε να στριφογυρίζει. Όλοι κρατούσαν την αναπνοή τους. Το μόνο που ακουγόταν ήταν τα σιδερικά και τα κουδούνια που κρέμονταν στο σώμα του και κροτάλιζαν όπως περιστρεφόταν. Διέταξε τότε τους ανθρώπους που τον έβλεπαν τρομαγμένοι να κλείσουν με τις παλάμες τα μάτια τους και να μην τον κοιτούν. Όσο οι μαγικές του δυνάμεις μειώνονταν, τόσο ξεστόμιζε κατάρες. Χόρευε σαν τον άνεμο, θύμωνε με όλους και ούρλιαζε. Στο τέλος καταράστηκε τον Μουλόζη, μπάμπα, δηλαδή εσένα, και εξαφανίστηκε στο δάσος. Από τότε δεν τον ξαναείδαμε». Ο στρατιώτης είχε διάθεση να μας πει και άλλες λεπτομέρειες, αλλά ο μπάμπα τον διέκοψε. «Καταλάβαμε τι συνέβη. Σε ευχαριστούμε, φίλε μας, και για το φαγητό που μας προσφέρατε». Εκείνος ευχαριστημένος που μας είπε πρώτος τα γεγονότα, σηκώθηκε και τίναξε τη σκόνη από το παντελόνι του. Τραφώντας προς την έξοδο, έκλεισε απαλά την πόρτα, χωρίς να την κλειδώσει αυτή τη φορά. «Πουλά μου, ζούρι. Καλή όρεξη», τον ακούσαμε να εύχεται και απομακρύνθηκε. Κοιταχτήκαμε σαν να μην πιστεύαμε στα μάτια μας. Χωρίς να φεύγει από το μυαλό μας η διήγηση για τον μάγο και τα μαγικά του, ήπιαμε όλη νερό από το ίδιο κύπελο και ξεδιψάσαμε. Ύστερα πλάθαμε σε μπαλάκια με τα δάχτυλά μας το ζεστό μπουκάρι και στη στιγμή η κατσαρόλα είχε αδειάσει. Η Κυλόκο άνοιξε με τα χέρια της τα μάγκο και αρχίσαμε να τρώμε το φρούτο. Μπουκωμένη η κυρία Χριστίνα ρώτησε τον μπάμπα αν μπορούσε να κάνει ένα μαγικό ακόμα για να κάνουμε όλοι ένα μπάνιο. Και τότε ο μπάμπα άρχισε να γελάει και δεν μπορούσε να σταματήσει. Αποτελειώσαμε το πλούσιο γεύμα, περιμένοντας να μας καλέσει ο κολονέλ. Περιέγραψα στον Μελέτιο και τον Χριστόφορο πόσο τρόμο μου προκαλούσε ο Μουλόζη του χωριού μου πριν με βρει ο μπάμπα Νεκτάριος. «Μπάμπα, ολοκλήρως κολονέλ, στρατηγός, φοβάται τον Μουλόζη, τον μάγο?» ρώτησα.
1: «Μου τότο, ολόκληρα χωριά φοβούνται τους Μουλόζη».
0: «Εσύ φοβάσαι, μπάμπα?»
1: «Ναι, άνθρωπο.

0: Πώς είμαι, όμως τον φόβο τον διώχνω.
1: Πώς?
0: Βρίσκω καταφύγιο στην αλήθεια. Αν μου τότε τον φόβο τον κουβαλάς μέσα σου, σου κλέβει τη δύναμη. Ένας άνθρωπος πρέπει να ζορίζει τον εαυτό του να αποκτήσει θάρρος.
1: Κάποιος έσπρωξε την πόρτα του κελιού. Ήταν ο Θεόδωρος από την Καζουμπαλέσα. Μας είπε θριαμβευτικά να τον ακολουθήσουμε μέχρι το γραφείο του Κολονέλ. Βγήκαμε στο φως της μέρας. Ο ήλιος με τύφλωνε μετά από τόσες ώρες στη σκοτεινή φυλακή. Σέρναμε τα πόδια μας μουδιασμένοι από την ακινησία. Το γραφείο του αρχηγού ήταν μπροστά μας. Στη σκεπή του ακουμπούσαν τα φύλλα ενός φοίνικα. Μόνο εδώ η τύχη ήταν φρεσκοβαμένη. Μέσα ήταν δροσερά. Ο Κολονέλ αμέσως, μόλις είδε τον Μπάμπα Νεκτάριο, σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον πλησίασε με επίσημο ύφος. Στη συνέχεια το έσφιξε το χέρι, δυνατά και για πολλή ώρα.
2: «Σε χαιρετώ, μεγάλε μου Λόζη».
1: Γύρισε το πρόσωπό του και προς το μέρος μας.
2: «Χαιρετώ και τους βοηθούς σου. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία που είχατε. Ο σεφ που σας συνέλαβε θα τιμωρηθεί αν βρεθεί. Τα χαρτιά σας είναι απολύτως νόμιμα και μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας».
1: Προχώρησε στο γραφείο του. Άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε τα χαρτιά μας. Τα παρέδωσε στον Μπάμπα και του προτείνει να καθίσει. Εκείνος τότε έκατσε στην ξύλινη καρέκλα που είχαν για τους επισκέπτες. Εμείς οι υπόλοιποι σταθήκαμε κοντά στην πόρτα. Ο Κολονέλ κάθισε στη δική του καρέκλα, άπλωσε τα χέρια του πάνω στο γραφείο και σκύβοντας προς τον Μπάμπα τον παρατηρούσε προσεκτικά. Κοιτούσε με φανερή απορία το ράσο που είχε αλλάξει χρώμα από το χώμα που είχε πάνω του.
2: «Έπειτα από έρευνα που έκανα εγώ ο ίδιος»,
1: ξανάπιασε να λέει ο στρατηγός,
2: «έμαθα γιατί ο Μουλόζη αξιωματικός μου σας συνέλαβε. Έβλεπε όλους τους χριστιανούς ανεχθρούς. Στους ηθαγενείς που ήταν βαπτισμένοι δεν κατάφερνε να κάνει κακό. Τα μαγικά του δεν τους έπιαναν. Έτσι όταν συνάντησε τυχαία στο δρόμο και αντιλήφθηκε πως είστε χριστιανοί, άρπαξε την ευκαιρία να πάρει την εκδίκησή του».
1: Ο Μπάμπα Νεκτάριος πήρε το λόγο.
2: «Σε χαιρετώ κι εγώ, Κολονέλ. Επιτρέψέ μου να συστηθώ. Λέγομαι Νεκτάριος και είμαι Μπάμπα, δηλαδή κασίση της εκκλησίας μου. Κατάγομαι από την Ελλάδα, μια χώρα αρκετά μακριά από εδώ. Πρέπει να σου ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν είμαι Μουλόζη, μάγος».
1: Ο Κολονέλ δεν τον άφησε να συνεχίσει.
2: «Δεν ξέρω αν είσαι Μουλόζη. Είτε είσαι είτε όχι δεν με αφορά. Εγώ θα σου χαρίσω την ελευθερία σου. Θέλω μόνο να μου πεις τα μυστικά μαγικά σου που εξουδετέρωσαν τον Μουλόζη αξιωματικό μου. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ζημιές στα γύρω χωριά. Μαγείες που φόβιζαν τους χωρικούς. Έβαζε τους ηθαγενείς να μαλώνουν μεταξύ τους. Έφτιαχνε φίλτρα και με αυτά όσους μισούσε τους έριχνε άρρωστους. Δεν είμαι δειλός, φίλε μου. Όμως αυτόν τον δαίμονα τον φοβάμαι».
1: Αυτά είπε και ακούμπησε κουρασμένος την πλάτη του στην καρέκλα του. Με κόπο άρχισε να τρίβει το εδρωμένο μέτωπό του, σαν να περίμενε να βγει από εκεί κάποια λογική απάντηση για όλα αυτά. Ο Μπάμπα τον κοίταξε με συμπάθεια.
2: «Το βλέπω ότι δεν είσαι δειλός, Κολονέλ. Μέσα σου έχεις κληρονομιά αιώνων. Από τους προγόνους σου κουβαλάς το καλό και το κακό, τον ηρωισμό και τον φόβο. Ωστόσο εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε μια παρέα μάγων, είμαστε κι εμείς αδύναμοι άνθρωποι».
1: Ο Κολονέλ βρήκε ξανά το ύφος του ανθρώπου που είναι μαθημένος να διατάζει.
2: «Αν είναι όπως τα λες, γιατί κομμάτιασες στη μαγική δύναμη του Μουλόζη»,
1: είπε και χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι.
2: «Δεν σε πιστεύω, Μουζούγκου. Μάλλον δεν θέλεις να μοιραστείς με μένα τη συνταγή της μαγείας σου. Σε είδα χθες όταν σας φυλάκιζε ο σεφ. Εμένα ούτε αδύναμος μου φαινόσουν ούτε φοβισμένος».
1: «Εγώ έβλεπα τον Κολονέλ να νευριάζει και κατάλαβα πως θα περάσουμε τη νύχτα στο κελί με τη Χαραμάδα. Τουλάχιστον είχαμε φάει καλά για σήμερα». Έριξα μια ματιά στην κυρία Χριστίνα. δεν ήταν σίγουρο ότι θα έκανε μπάνιο. Ο Παπανεκτάριος σηκώθηκε από τη θέση του, αν και ήταν αυτός ο φυλακισμένος, έδειχνε πως τη συζήτηση την κανόνιζε ο ίδιος.
2: Μην ψάχνεις για μαγική συνταγή, αδελφέ Κολονέλ. Την αδυναμία μας την παραδίδουμε στον Θεό και έτσι πεθαίνει ο φόβος μας. Αυτό είναι όλο. Τώρα σε χαιρετούμε και αν περάσεις από τα μέρη μας στη Μισιώνα, θα χαρούμε να σε φιλοξενήσουμε.
1: Σηκώθηκε, πλησίασε τον αρχηγό και το έσφιξε το χέρι. Στο άλλο χέρι κρατούσε σφιχτά τα χαρτιά μας. Μας έκανε νόημα να τον ακολουθήσουμε. Τον υπακούσαμε μηχανικά. Βγήκαμε από το γραφείο χωρίς να μας εμποδίσει κανείς. Έξω στο στρατόπεδο ήταν μαζεμένοι πολλοί στρατιώτες. Όλοι μας χαμογελούσαν. Άλλοι μας αποχαιρετούσαν με σεβασμό και μας συνόδευαν μέχρι την καμιονέτα. Ένας ψηλός λοχίας μας συστήθηκε και μας είπε πως ανακουφίστηκε όλο το στρατόπεδο εξαιτίας μας. Εμείς τους χαιρετούσαμε και προχωρούσαμε βιαστικά. Ανεβήκαμε στο φορτηγό, κρατούσα την αναπνοή μου από την αγωνία. Κοιτάξαμε προς το γραφείο του Κολονέλ. Η πόρτα του παρέμενε κλειστή.
2: «Σαφάρι μου ζούρι! Σαφάρι μου ζούρι!»
1: «Καλό ταξίδι», μας έλεγαν οι στρατιώτες και κουνούσαν τα χέρια τους. Τους είχαμε απαλλάξει από τον φοβερό μου λόζι.
2: «Αξάντι! Αξάντι!»
1: λέγαμε ενώ κλείναμε τις πόρτες του φορτηγού. Ο Κολονέλ δεν άνοιξε τη δική του. Να σκεφτόταν τα όσα του είπε ο Μπάμπα Νεκτάριος. Εμένα αν ήμουν στη θέση του θα με είχε πείσει. Όμως έβαλε γρήγορα μπροστά τη μηχανή. Η καμιονέτα ξεκίνησε αμέσως. Ύστερα από λίγο το στρατόπεδο είχε χαθεί πίσω από τα πυκνά φύλλα των δέντρων και τη σκόνη του δρόμου.

0: ήλιος έλαμπε. Μετά την περιπέτεια στο στρατόπεδο, η καμιονέτα συνέχιζε στο δρόμο προς το Τέγκι. Εκεί θα αφήναμε τον Μελέτιο. Κοιτούσα έξω. Παντού έβλεπα φοίνικες με καφετή καρπούς που βάραιναν τα κλαδιά. Μερικοί άνδρες τους χτυπούσαν με μακριά ραβδιά και όταν οι μικροί καρποί έπεφταν κάτω, τα παιδιά τους μάζευαν σε ένα καλάθι. Μπροστά από τις καλύβες βλέπαμε τις μάμες μαζί με τα κορίτσια να κάθονται κατάχαμα και να τρίβουν σε ένα ξύλινο γουδί τους καρπούς από τα δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν λίγο λάδι για τη σάλτσα με κομματάκια ψαριού που συνοδεύει το μπουκάρι. «Μουτότο, παίξε κάτι να τραγουδήσουμε», πρότεινε η Κιλόκο. Ξέδεσα το μπάντζο που το είχα κρεμασμένο στο σακίδιο και σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να διαλέξω. «Ώρα για μουσική», αυτοσχεδίαζα. Έπαιξα λίγες νότες στο μπάντζο και η μελωδία γράφτηκε αμέσως στο μυαλό μου. Τα παιδιά κρατούσαν το ρυθμό χτυπώντας παλαμάκια. Έφτιαξα ένα αστείο τραγούδι για τον Μουλόζη, τον μάγο. Έλεγα τον πρώτο στίχο και οι υπόλοιποι τον ξανατραγουδούσαν. Ο Χριστόφορος έπαιζε ταμπούρλο πάνω στις κούτες. Οι συντονισμένες φωνές μας σκέπαζαν το θόρυβο της μηχανής. Τα τελευταία λόγια του τραγουδιού για τον μάγο του στρατόπεδου ήταν «Μουλόζη μου κούμπουα, σαφάρι μου ζούρι. Μεγάλε μάγε, άντε και καλό ταξίδι». Μας έπιασαν τα γέλια. Ύστερα όμως θυμηθήκαμε τον μπάμπα Νεκτάριο. Με την ακρή του ματιού μας παρατηρήσαμε τους μεγάλους στην καμπίνα του οδηγού. Ο μπάμπα μιλούσε με τους άλλους και μάλλον δεν είχε δώσει προσοχή στο τραγούδι. Νομίζω πως θα μας μάλωνε που κοροϊδεύαμε. Κοιταχτήκαμε ανακουφισμένοι. Δεν ήθελε να κατηγορούμε κανέναν. Ο Χριστόφορος έδειχνε μετανιωμένος. Σοπάσαμε για ένα λεπτό. Κατόπιν θυμήθηκα ότι μια φορά η ματεμουαζέλ μας είχε πει πως η ανθρώπινη φύση είναι αδύναμη. Και αυτό το είπα στην παρέα. Συμφωνήσαμε όλοι πως η ματεμουαζέλ είχε δίκιο. Το χώμα του δρόμου, σμπρωγμένο από τις ρόδες και ανακατεμένο με τον αέρα, έμπαινε στα μάτια, στη μύτη και στα αυτιά μας. Βήχαμε, χρειαζόμασταν ένα καλό μπάνιο. Ο Μελέτιος γινόταν όλο και πιο νευρικός όσο πλησιάζαμε στο χωριό του. Πίστευα πως ανησυχούσε για τη γυναίκα του πάπα του. Το παρήγορο ήταν ότι θα συναντούσε ξανά μετά από ένα χρόνο τον πάπα και τα αδέλφια του. Σταματήσαμε και σύντομα κατάλαβα γιατί. Δίπλα μας βρίσκονταν δύο ψηλά δέντρα. Ένα ριάκι κυλούσε πίσω από μια μεγάλη πέτρα. Τα αγόρια πηδήξαμε κάτω. Κρυφτήκαμε πίσω από την πέτρα και βγάλαμε να τεινάξουμε τα σκονισμένα ρούχα μας. Βουτήξαμε στο νερό. Δεν ήταν αρκετό, αλλά έφτασε για να πιτσιλήσουμε ο ένας τον άλλο.
1: «Αφήστε τα αστεία και πληθείτε καλά»,
0: φώναξε ο Μουζέ, πετώντας μας ένα σαπούνι. Το σαπούνι σήμανε το τέλος του παιχνιδιού. Το πλήσιμο είναι έτσι κι αλλιώς βαρετό, οπότε τελειώσαμε γρήγορα.
1: «Τελειώσατε κιόλας?»
0: απόρρισε ο Μπαμπανεκτάριος. Κοιτώντας πιο προσεκτικά γύρισε προς τον Χριστόφορο.
1: «Τα μαλλιά σου άσπρισαν από τα βάσανα ή δεν ξεβγάλθηκες, αρχηγέ?»
0: Ο αρχηγός με ένα ντροπαλό χαμόγελο βούτυξε το κεφάλι του στο ριάκι, το τίναξε και η ζημιά διορθώθηκε. «Εσείς πότε θα πληθείτε?» ρώτησα όταν διαπίστωσα πόσο λερωμένος ήταν από την ταλαιπωρία της φυλακής. Η κυρία Χριστίνα και τα κορίτσια δεν βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: «Θα μείνουμε σε ένα σπίτι φίλων μας, Ορτοντόξ. Εκεί θα κάνουμε μπάνιο. Στο Τένκε δεν έχουν βρύσει όπως τη Μισιώνα και θα χρειαστεί να κουβαλήσουν νερό από μακριά. Τουλάχιστον εσείς τα αγόρια είστε καθαρά. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ανθρώπους που θα μας φιλοξενήσουν. Επίσης εσύ μου τότε και η Κιλόκο θα κοιμηθείτε το βράδυ στην καλύβα του Μελέτη».
0: Ώστε θα μέναμε μια ολόκληρη μέρα στο Τέγκε. Ο Μελέτιος χάρηκε περισσότερο από όλους με αυτό το νέο. Θα είχε παρέα έστω και για μια νύχτα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Σε λιγότερο από μια ώρα τα πρώτα σπίτια και οι καλύβες του χωριού έκαναν την εμφάνισή τους. Ο Μοζέ έβαλε την καμιονέτα στη σκιά ενός ευκάλυπτου. Πρώτοι μας υποδέχτηκαν τα παιδιά. «Γιάμπο! Γιάμπο Σάνα! Γεια! Γεια χαρά! Μα συνόδευαν σε όλο το δρόμο φωνάζοντας τους κατοίκους πως ήρθαν επισκέπτες. Κουβαλώντας τα σακίδια μας κάτω από τα περίεργα βλέμματα των ηθαγενών, προχωρήσαμε προς το κέντρο του μικρού χωριού. Ο Μελέτιος μου εξήγησε πως κατευθυνόμασταν στην καλύβα του. Πράγματι, κάτω από έναν φίνικα, μπροστά από την ξύλινη μισοχαλασμένη πόρτα της μεγάλης καλύβας, στεκόταν ένας πάπα και μας κοιτούσε με περιέργεια. Ξαφνικά κατάλαβε ποιοι ήμασταν και έτρεξε κοντά μας. Ήταν ο πάπα του Μελέτιου. Έσφιξε με δύναμη τα χέρια των Μουζούγκου και μετά αγκάλιασε με χαρά τον Μελέτιο, σηκώνοντάς τον ψηλά. Τον φίλησε και τον κοιτούσε καμαρώνοντάς τον.
1: «Πόσο μεγάλωσες και τι δυνατός που έγινες. Θα σε ταΐζουν καλά στη Μισιώνα».
0: «Δύο πάπα». Ο φίλος μου γελούσε και απολάμβανε τα φιλιά και τις αγκαλιές. Σκέφτηκα ότι εμένα δεν με είχε αγκαλιάσει κανείς έτσι. Ούτε νοιάστηκε κάποιος πόσο καλά με ταΐζουν ή πόσο μεγάλωνα. Την ίδια στιγμή ένιωσα το χέρι ενός μικρού που χάιδευε το καινούριο μου σακίδιο. Στράφηκα και τον είδα. Ήταν ένα από τα παιδάκια του χωριού. Τα ρούχα του μισοσκισμένα και βρώμικα. Με το στόμα ανοιχτό κοίταζε με θαυμασμό μια το σακίδιο και μια εμένα. Εκνευρισμένος το τράβηξα απότομα. Ο μικρούλης με κοίταξε μετανιωμένος. Κάποτε επιτέλους ο πάπα του Μελέτιου τον άφησε κάτω. Το γέλιο του φίλου μου έσβησε όταν είδε τη γυναίκα του πάπα να καταφθάνει. Ήταν ψηλή με φουντωτά μαλλιά και αγέλαστο πρόσωπο. Μας προσπέρασε όλους και χαιρέτησε με υποκλήσεις τον Μουζούγκου Κασίση. Το ίδιο έκανε με την κυρία Χριστίνα. Ο μπαμπά Νεκτάριος την παρακάλεσε να φιλοξενήσει εμένα με την Κυλόκου και εκείνη τον βεβαίωσε πως τίποτα δεν θα την ευχαριστούσε περισσότερο. Όταν έφυγαν όμως οι υπόλοιποι και μείναμε μόνοι μαζί της, δεν μας κοιτάζε με καμία ευχαρίστηση. Τα αδέλφια του Μελέτη τον αγκάλιαζαν και δείχναν να χαίρονται με όλη τους την καρδιά. Τον ρωτούσαν πως θα πέρασε όλο αυτό το καιρό που ήταν στη Μισιώνα. Ο μικρός που θαύμαζε το σακίδιό μου στεκόταν όλη αυτή την ώρα στην άκρη της αυλής. «Κούγια!» του έκανα νόημα. Τον άφησα να ανοιγοκλίνει το φερμουάρ από το σακίδιο μέχρι που βαρέθηκε και έφυγε. Το μεσημέρι το μπουκάρι είχε σερβιριστεί σε μια τσιγκίνη πιατέλα. Το ακούμπησαν κάτω στο χώμα και δίπλα του τοποθέτησαν ένα μικρό κατσαρόλι που περιείχε κόκκινη σάλτσα με άσπρα μικρά σκουλίκια. Αυτή την εποχή τα σκουλίκια είναι πολύ νόστιμα. Από ώρα δεν ένιωθα καλά. Έφαγα μερικά μπαλάκια μπουκάρι χωρίς να τα βουτήξω στη σάλτσα. Το κεφάλι μου πονούσε. Δεν μπορούσα να καταπιώ γιατί αισθανόμουν το λαιμό μου γδαρμένο. Η Κυλόκο το παρατήρησε και ήρθε κοντά μου. Άγγιξε το μέτωπό μου. Με κοίταξε με έχνια. Και όταν άρχισα να τρέμω με έβαλε να ξαπλώσω. Πήρε ρούχα από τα σακίδιά μας και με σκέπασε. Το τρέμουλο δεν σταματούσε. Κρύωνα στο στήθος και στα πόδια μου. Ο Μελέτιος ήρθε δίπλα μου. Κράτησε με δυσκολία το μπάντζο και άρχισε να γρατσουνίζει τις χορδές για να με παρηγορήσει. Ήθελα να του πω πως ήταν χειρότερο το να παίζει από το να τρέμω. Αλλά με πρόφτασε η μάμα του που είπε πως της έφτανε να έχει ένα άρρωστο παιδί και πως δεν ήθελε να αρρωστήσουν και τα αυτιά της. Βυθίστηκα στον ύπνο και ξυπνούσα από τον πόνο που ένιωθα στα πόδια μου. Σε λίγο πάλι αποκοιμιόμουν. Ανοίγα τα μάτια μου. Η Κυλόκο ήταν εκεί. Ο Μελέτιος έλειπε. Ακούσα πως είχε πάει να ειδοποιήσει τον μπαμπά Νεκτάριο. Είχα πυρετό και δεν ήξερα ποιος μιλούσε και τι έλεγε. Καταλάβαινα ελάχιστα πόσα γίνονταν. Πέρασε ώρα. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκαν αναστατωμένοι ο μπαμπά Νεκτάριος με την κυρία Χριστίνα. Ακολουθούσε ο Μελέτιος με τον Χριστόφορο και τη Μαρία. Αφού με σκέπασαν με κουβέρτες που είχαν φέρει μαζί τους από το φορτηγό, άκουσα καθαρά να λένε συνέχεια τη λέξη μαλάρια. Ελονοσία δηλαδή. Είχα κλειστά τα μάτια γιατί δεν άντεχα το φως. Νόμιζαν πως κοιμόμουν και μιλούσαν ελεύθερα.
1: Ο Μουτώτο είναι σοβαρά άρρωστος. Χρειάζεται γιατρό,
0: είπε ο μπάμπα Νεκτάριος.
1: Ο Μουλόζη του Τένκε είναι ο καλύτερος. Θα τον γιατρέψει αμέσως.
0: ύψωσε τη φωνή για να ακουστεί η μάμα. Ο μπάμπα δεν της απάντησε. Δεν ήταν ώρα για εξηγήσεις. Έστειλε τον Μοζέ να φέρει γιατρό.
1: Ψάξε πρώτα στον Τέγκε και έπειτα στα υπόλοιπα χωριά. Κάνε γρήγορα.
0: Ο Μοζέ έφυγε και αμέσως απλώθηκε σιωπή. Όλοι ήταν εκεί. Ο Χριστόφορος, η Κιλόκο, η Μαρία, ο Μελέτης με την οικογένειά του και η κυρία Χριστίνα. Ήμουν άρρωστος, αλλά αισθανόμουν ασφάλεια με όλους τους φίλους στο πλάι μου. Ο μπαμπά Νεκτάριος είδε το μπάντζο αφημένο παραπέρα. Ο Μελέτης του εξήγησε πως προσπαθούσε να με διασκεδάσει και δεν τα κατάφερε. Τότε ο μπάμπα, αφού κάθισε κατά γης όπως και άλλοι, αποκάλυψε ότι είχε ακούσει το τραγούδι μας τότε στο φορτηγό, αυτό που κοροϊδεύαμε τον Μουλόζη. Εγώ παρέμεινα με κλειστά τα μάτια.
1: Περιμένοντας το γιατρό, ας πούμε δύο λόγια. Η ζωή του χριστιανού αρχίζει από τη στιγμή που έχει ξεκόψει από το να κάνει αμαρτίες. Κάποτε ένας άνθρωπος ρώτησε μερικούς σοφούς ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή. Εκείνοι του απάντησαν πως είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τους ανθρώπους. Εκείνος σκέφτηκε πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει, γιατί δεν είχε αγάπη ούτε για τον Θεό ούτε για τους ανθρώπους. Έπειτα αποφάσισε και είπε: «Θα κάνω πράγματα για αυτούς σαν να είχα αυτήν την αγάπη». Χρόνια αργότερα ο Θεός του έδωσε την πραγματική αγάπη. Ο μπαμπά Νεκτάριος σταμάτησε. Μου φάνηκε ότι σκεφτόταν τι θα μας έλεγε στη συνέχεια. «Εμείς παιδιά δεν είμαστε Άγιοι, όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάπου. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι να μην κάνεις κακό σε αυτόν που σου έκανε κακό. Το δεύτερο, να μην σκέφτεσαι άσχημα γι' αυτόν».
0: Η Κιλόκο, για να του δείξει πως κατάλαβε, τον πρόλαβε λέγοντας: «Και το τρίτο, να μην λες κοροϊδευτικά τραγούδια γι' αυτόν». Ο μπάμπα γέλασε για πολλή ώρα και μετά ξεκαθάρισε πως τα υπόλοιπα σκαλοπάτια τα ανεβαίνεις γιατί θέλεις να συναντηθείς με το Θεό και πως την περισσότερη δουλειά στο ανέβασμα την κάνει ο Θεός. Δεν άνοιξα καθόλου τα μάτια μου μέχρι που τους άκουσα να βγαίνουν έξω από την καλύβα, αφού από στιγμή σε στιγμή θα ερχόταν ο γιατρός.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ανοίξτε αν θέλετε αμέσως τις Καινές σας Διαθήκες και να πάμε καταρχήν στο αποστολικό ανάγνωσμα της αυριανής ημέρας. Είναι παρμένο από την προς Τίτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο ή αλλιώς γάμα και θα διαβάσουμε τους στίχους 8 έως και 15. Ακούστε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσαστε, είπε πιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστίν τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράστε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, η σιγάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ, η τυχικών σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε, συνάν των νομικών και απολώς σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτή λείπει. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν. Να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στον μαθητή του τον Τίτο, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει, άφησέ τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάη τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά, τον Ομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Να πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά, που είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, ή θα το βρείτε με το γράμμα έψιλον, και η στίχη είναι 14 έως 19. Για να διαβάσουμε πρώτα το κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία, ούτε λαμψά του το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Μη
Μικρή μου φίλη, για να το ακούσουμε και με απλά λόγια για να πάρουμε στη συνέχεια τα μηνύματα που μας στέλνει. Τι μας λέει ο Κύριός μας, παιδιά? Εσείς, λέει σε όλους εμάς, είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντήλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα ιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστο στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Μικρή μου φίλη, ο Κύριός μας παρομοιάζει με φώτα, με λιχνάρια, με λαμπάδες, με φωτιστικά θα λέγαμε, με οτιδήποτε φωτίζει και διευκολύνει τους ανθρώπους ή τους δείχνει το δρόμο. Μια λάμπα στο δρόμο ή τα φώτα του αυτοκινήτου αναμένα μέσα στο σκοτάδι μας δείχνουν πού θα πορευθούμε, πού θα στρίψουμε, πού θα κόψουμε ταχύτητα. Αλλιώς θα καταστραφούμε, θα πέσουμε έξω από το δρόμο, κάτω από τη γέφυρα. Έτσι μας θέλει, παιδιά, ο Χριστός. Φώτα για τους άλλους, φάρους αναμένους. Για να είμαστε βέβαια φώτα, θα πρέπει να έχουμε το φως, τον Χριστό μες στην καρδιά μας. Όποιος πραγματικά έχει τον Χριστό στην καρδιά του, έχει τη φλόγα της πίστεως, τότε μπορεί να γίνει για τους άλλους φως και να τους δείχνει το δρόμο που οδηγεί στον Χριστό, το δρόμο της αρετής, το δρόμο της αγιότητας. Πώς να γίνουμε άγιοι? Αν ακολουθήσουμε το φως αυτών που τον ακολούθησαν, το φως των Αγίων, το φως αυτών που αγάπησαν πολύ τον Χριστό. Μικρή μου φίλη, αν βρούμε αυτούς τους Αγίους, παλαιούς και σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι έγιναν φώτα επειδή αγάπησαν τον Χριστό, και τους ακολουθήσουμε, θα γίνουμε και εμείς στη συνέχεια φώτα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι όμορφο, παιδιά, να είμαστε φως για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τους συμμαθητές μας, για την παρεούλα μας, για τη γειτονιά μας. Ας το σκεφτούμε και θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Χαίρετε, μικρή μου φίλη.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους στην ενδοχώρα των Υπήρων δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι εξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι ισχύει το παν μέτρων άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μην δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα, και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχτρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ο Άγιος Αμφιλόχιος αγάπησε βαθιά την αρετή, γιατί αγάπησε ολοκληρωτικά τον Σωτήρα Χριστό. Ως αληθινός μοναχός δεν επεδίωκε την αρετή μόνο για να εξυψώσει το χαρακτήρα του και να καλλιεργήσει το πνεύμα του, αλλά όλες οι αρετές του αναφέρονταν στο πρόσωπο του αγαπημένου του Ιησού και από Αυτόν εμπνέονταν. Με τη δύναμή του αγωνίστηκε για την καλλιέργειά τους και προς δόξαν του απέδωσε τους καρπούς τους. Γι' αυτό ως γνήσιος μιμητής του Χριστού ακολούθησε πιστά τον δρόμο της ταπεινώσεως και της αγάπης που εκείνος χάραξε, αφού είναι ο ίδιος η ταπείνωση και η αγάπη. Με την Αγία Διάδα της ταπείνωσης και της αγάπης έκτισε όλο το οικοδόμημα των αρετών της ψυχής του. Στην οικοδόμησή του χρησιμοποίησε για θεμέλιο λίθο την ταπείνωση και για στέγη την αγάπη. Οι δύο αυτές αρετές, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, αλληλοσυμπληρώνοντα, προκαλώντας και βοηθώντας η μία την άλλη. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε αυτές τις περιεκτικές αρετές, από τις οποίες απορρέουν άλλες που συνδέονται μεταξύ τους, όπως η κρίκη μιας αλυσίδας. Ταπείνωση, ακενοδοξία, ταπεινοφροσύνη. Ο Άγιος επιτελούσε την ιερή διακονία του με σεμνότητα και συστολή, αθόρυβα και ταπεινά. Ελεύθερος από το πάθος της καινοδοξίας, δεν πρόβαλε το έργο του, δεν δημοσίευσε τα κατορθώματά του, δεν τον έθελγε η τιμή των αξιωμάτων. Η καρδιά του αναπαυόταν στην προσφυλή του ιδιότητα του ταπεινού μοναχού και δεν ένιωθε την ανάγκη να χρησιμοποιεί τους τίτλους του αρχιμανδρίτη και του προηγουμένου, αλλά υπέγραφε ως απλός ιερομόναχος Αμφιλόχιος Μακρής Ιερομόναχος. Επειδή γνώριζε ότι τα πάντα εκπορεύονται από τον δωρεοδότη Θεό, δεν οικειοποιούνταν όσα χαρίσματα του δόθηκαν από εκείνον ως δήθεν δικά του. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίον όταν τον επενούσαν, είτε για τις αρετές είτε για τις πράξεις του, όλα τα καλά τα απέδιδε στη χάρη του Θεού και λυπόταν, επειδή αισθανόταν ότι δεν άξιζε όσα λέγονταν για το πρόσωπό του. Έγραφε σε πνευματικό του Υιό: «Όσον για όσα γράφεις για μένα, γελώ. Πώς πλανώνται οι άνθρωποι για μένα των τόσων αγράμματων και μικρών παντού? Ο Θεός τα επιτρέπει αυτά για να ενθουσιαστείτε εσείς και να εργαστείτε για αυτήν την Αγίαν ιδεολογία της Ιεραποστολής». Μολονότι είχε αναπτύξει ένα τεράστιο και πολυσχηδές πνευματικό έργο, εντούτοις εμβαθύνοντας το μεγαλείο του Θεού, θεωρούσε τον εαυτό του έναν ταπεινό και μικρό άνθρωπο της Εκκλησίας, και όσο ανέβαινε πνευματικά τόσο ταπείνωνε τον εαυτό του, όπως το κατάκαρπο δέντρο που χαμηλώνει τα κλαδιά από την αφθονία των καρπών του. Αν και έβλεπε να τον περικυκλώνουν

Ιόνι σε επιστολή του. Κάποτε άκουσε μία αδερφή που κατέγραφε κάποια παρένεσή του να λέει: «Αυτό το λέει ο σεβαστός γέροντάς μας». Τότε τη διέκοψε λέγοντας: «Σας παρακαλώ τέτοια να μη λέτε, γιατί μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται». Συνήθιζε να λέει: «Δεν έκανα τίποτε περισσότερο από αυτό που ορίζει ο νόμος του Θεού». Βέβαια, αυτά τα λόγια με τα οποία απέκρουε τους επένους δεν είχαν καμία σχέση με την υποκριτική ταπεινολογία πολλών, αλλά πήγαζαν από το βαθύ καρδιακό αίσθημα της ταπείνωσης που του εμφυτούσε ο πράος και ταπεινός στη καρδία αγαπημένος του Ιησούς, και ήταν ειλικρινές και αυθεντικό το βίωμά του, γιατί σύμφωνα με τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, αληθινά ταπεινόφρον είναι όποιος, ενώ έχει κρυμμένο μέσα του κάτι άξιο για να καυχηθεί, αυτός δεν υπερηφανεύεται, αλλά αντιθέτως το θεωρεί τυποτένιο. Γι' αυτό και σε κάθε εγκομιαστικό λόγο για το πρόσωπό του ή το έργο του παρέμενε ανέγγιχτος από την αυτάρκεια και την καινοδοξία. Επίσης, όπως βεβαιώνουν τα πνευματικά του παιδιά, με ταπείνωση ζητούσε να μάθει τις σκέψεις και τις απόψεις των άλλων. Άκουγε τον συνομιλητή του με μεγάλη προσοχή και ειλικρινή σεβασμό, εκφράζοντας την ανυπόκριτη εκτίμησή του ακόμα και αν ήταν παιδί. Ο Μητροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης υπογράμμιζε αυτήν την αρετή του Αγίου στις σημειώσεις του. Το απόγευμα ολόκληρο το επεράσαμε με το γέροντα συζητώντας. Ερωτά δια τα σχέδιά του, ζητεί γνώμας, περιμένει να διδαχθεί και από τον πλέον άσημον. Αυτό είναι από τα πολλά προσόντα του ανδρός. Θέλει, όπως ο ίδιος λέγει, να συζητεί πρώτον το κάθε θέμα και να ακούει πολλάς γνώμας.

θεότητα. Από την ταπεινοφροσύνη του Αγίου προέκυπτε η ευγένεια και η πραότητα που τον χαρακτήριζε στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Γιατί κατά την πατερική διδασκαλία, όπως η φιλαυτία είναι η μητέρα όλων των παθών, αντίστοιχα η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων των αρετών. Ευλόγως λοιπόν διαβεβαίωνε ότι χωρίς ταπείνωση ούτε αγάπη ούτε καμία άλλη αρετή μπορεί να σταθεί. Έτσι πάντα τιμούσε τους άλλους και τους έδινε το προβάδισμα. Έλεγε «Με τη χάρη του Θεού πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από εμένα και αγίους». Και το ίδιο πρότεινε και στα πνευματικά του παιδιά, να βλέπομεν όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν, να μην φερόμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχομεν εις τη σκέψη μας ότι είναι και ο άλλος του αυτού προορισμού. Συνεπώς, ο ταπεινός του λογισμός και ο σεβασμός προς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, κρατούσε το νου του ανεπηρέαστο όταν αντιμετώπιζε τις περιφρονήσεις και τις επικρίσεις κάποιων ανθρώπων. «Ήκουσες το όνομά σου να σε κατηγορούν? Κάνε

δεν νίκουσες. Αυτό είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι το τέλειον, έλεγε. Δεν απογοητευόταν από τις καταφρονήσεις εκ μέρους γνωστών του προσώπων, γιατί γνώριζε την ασθένεια της πεπτοκυίας ανθρώπινης φύσης. Με τον μιλίχιο τρόπο του αφόπλιζε όποιον του επετίθετο κυριευμένος από το πάθος του θυμού, και βέβαια ρίζα της επίοικιάς του ήταν η συνέστηση της δικής του αδυναμίας. Για το λόγο αυτό συνιστούσε να ανεχόμαστε με υπομονή τις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων. «Ας υπομένομεν», έλεγε, «τον αδερφόν μας που είναι ταραγμένος και κουρασμένος. Ας προσπαθώμεν να ειρηνεύσομεν την κατάσταση με υπομονή και πραότητα. Εκείνη την ώρα σκεφτόμεν ότι και εμείς έχουμε άλλα ελαττώματα που πολλές φορές εκδηλώνονται άσχημα, όπως τώρα του αδερφού». Συνάμα τροφοδοτούσε την πραότητά του με την καταφυγή στην προσευχή και είπε χαρακτηριστικά σε κάποια περίπτωση: «Όταν είδω άνθρωπον ερεθισμένον, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος. Δεν ακούω τι λέγει, γι' αυτό και δεν στενοχωρούμε. Όταν ηρεμήσει το πρόσωπο και είναι κατάλληλη ευκαιρία, τότε του ομιλώ, διότι είναι εις θέση να καταλάβει την αφροσύνη του». Κατά συνέπεια, καθώς ο λόγος που έβγαινε από την ειρηνική ψυχή του ήταν γλυκός και ταπεινός, έβρισκε απήχηση στις ψυχές των ακροατών του. Στο πρόσωπό του αναγνώρισε κανείς το πρότυπο του αποστολικού εργάτη, όπως το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο: «Και ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου». Και πραγματικά, ο μαλακός και προσινής τρόπος του κηρύγματός του συμβάδιζε με το περιεχόμενό του, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού για την ταπείνωση που περικλείει όλες τις διδαχές του και αντικατοπτρίζει όλη τη ζωή του. Με την πνευματική του ευαισθησία καταλάβαινε ότι η σιγανή ποτιστική βροχή της θετικής νουθεσίας ευεργετεί το έδαφος της ψυχής περισσότερο από την καταιγίδα του ελεγκτικού λόγου, που συχνά αντί να αφυπνίσει αποθεί. Άλλωστε η σφοδρότητα των φωνών και των απειλών δεν επιφέρει ουσιαστική και βαθιά μεταμόρφωση στην ψυχή, παρά μόνο τυπική συμμόρφωση, και αυτή προσωρινή. Μάλιστα υπερασπίστηκε αυτή την παιδαγωγική του αρχή όταν κάποιος ιεροκήρυκας του είπε: «Πάτερ Αμφιλόχιε, όχι μόνο ωφελημιστικά και ευσέβειες, αλλά και δρεπάνεις το κακό». «Ξεσκεπάζοντας το κακό», του απάντησε, «ίσως πολλούς θα βλάψουμε και θα σκανδαλίσουμε, ενώ ανοίγοντας την θύρα του καλού πολλούς θα ωφελήσουμε». Ο Άγιος λοιπόν ήταν ο δάσκαλος που ενέπνεε με το αξιομίμητο παράδειγμα και τον πιστικό του λόγο, και δεν επέβαλε με την δύναμη του αξιώματός του. Γι' αυτό και μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμον.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί. Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Εσπερινός, Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα.

βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.

Φιλαργυρία, όπως το λέει η λέξη, είναι η αγάπη του χρήματος. Έννοια που απλά εκφράζεται με τη λέξη φιλοχρηματία. Οι πολλοί θεωρούμε την αγάπη του χρήματος αίσθημα φυσικό, αφού ό,τι έχουμε τα αποκτούμε με την εργασία μας, στην καλύτερη περίπτωση, και μας εξυπηρετούν στις ανάγκες μας. Κι όμως η αγάπη και η προσκόλληση στο χρήμα, στον άργυρο, είναι πάθος και ανήκει στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και θανάσιμα, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, χαρακτηρίζονται τα προαιρετικά εκείνα αμαρτήματα που προσβάλλουν τη μεταξύ ημών και Θεού αγάπη ή την μεταξύ ημών, Θεού και πλησίων αγάπη και τα οποία μας καθιστούν ενόχους της αιωνίου κολάσεως. Η αγάπη μεταξύ ημών και Θεού προσβάλλεται όταν, παραδείγματος χάρη, βλασφημούμε το Πανάγιο όνομά Του, η δε μεταξύ ημών, Θεού και πλησίων αγάπη προσβάλλεται όταν, παραδείγματος χάρη, συκοφαντήσουμε, αδικήσουμε ή προξενήσουμε βλάβη σε κάποιον.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι πολυσύνθετα αμαρτήματα, διότι από αυτά, σαν από πηγή, εκπηγάζουν όλα τα άλλα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, από την φιλαργυρία που εδώ μας ενδιαφέρει, προέρχεται η πλεονεξία, η ανελεημοσύνη, η σκληρότητα της καρδιάς, η κλοπή, η αρπαγή, το ψεύδος, η αδικία, η δολιότητα, η επιορκία, η ιεροσιλία και άλλα. Εμείς, επειδή έχουμε εξοικειωθεί με την αμαρτία, τη θεωρούμε σήμερα φυσική κατάσταση και συγκατανεύουμε στις απαιτήσεις των παθών μας. Θεωρούμε ακόμη πως ο λόγος για τη φιλαργυρία αφορά τους πλουσίους, τους κατέχοντας της κάθε εποχής. Είναι αλήθεια όμως, όσο και αν φαίνεται οξύμορο, πως είναι δυνατόν να υπάρχουν πλούσιοι αφιλάργυροι, αλλά και φτωχοί φιλάργυροι, οι ωρεγόμενοι του πλούτου. Γι' αυτό και μας αφορά όλους ο λόγος για το θανάσιμο αμάρτημα της φιλαργυρίας, που στην πραγματικότητα αποτελεί κοινωνική πληγή, αφού έρχεται σε αντίθεση με το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον και αδικεί κατάφορα την αγάπη. Γι' αυτό συγχρόνως προσβάλλει και το Θεό της αγάπης και αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο, καταντώντας ειδωλολατρεία. Εντυπωσιακή είναι η καταγραφή των εκδηλώσεων και των συνεπειών της φιλαργυρίας στην Παλαιά Διαθήκη εις βάρος των δικαιωμάτων του πλησίον. Οδηγεί τον έμπορα ποιήσε ζυγών άδικων να κερδοσκοπεί άνομα, τον πλούσιο να εκβιάζει για λίτρα, να σφετερίζεται περιουσίες, να εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των φτωχών, αρνούμενος ακόμη και να του καταβάλει το μισθό που δικαιούται, τον άρχοντα και τον δικαστή να απαιτούν δωροδοκίες για να καταπατήσουν το δίκαιο. Έτσι, ενώ ο Θεός προστάζει «ούκ αποστέρξεις την καρδία σου», ο φιλάργυρος πλεονεκτεί με σκληροκαρδία εις βάρος του πλησίον. Οι δε πλεονέκτες ηγέται ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγματα καταδυναστεύουν το λαό με ποικίλους τρόπους.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος επανειλημμένος επισημαίνει την επικινδυνότητα που ενέχει για τον άνθρωπο η προσκόλλησή του στα υλικά αγαθά και γενικότερα στον πλούτο. Προσκόλληση η οποία δεν είναι ένα απλό ηθικό λίσθημα, αλλά γίνεται λατρεία ειδώλου, δηλαδή θρησκεία. Γι' αυτό και επέστησε την προσοχή των ακροατών του στον ευάλωτο χαρακτήρα του επιγείου θησαυρισμού, συνιστώντας τον θησαυρισμό των ουρανίων αγαθών που δεν κινδυνεύουν από καμιά φθορά. Για να υπογραμμίσει τη μεγάλη αλήθεια, όπου γάριστην ο θησαυρός ημών, εκεί στέκει η καρδία ημών, τον κίνδυνο δηλαδή της θεοποιήσεως του υλικού αγαθού, του αργύρου, της αναγωγής του σε θεότητα, στην οποία λατρευτικά προσκολάται η καρδιά μας. Αυτήν τη θεότητα ο ίδιος ο Κύριος την ονομάζει «μαμονά» και υπογραμμίζει πως κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει χρόνος δύο κυρίους, δεν μπορεί να λατρεύει το Θεό και τη θεότητα. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Ή θα καταφρονήσουμε τον πλούτο για να είμαστε στενά συνδεδεμένοι με το Θεό, ή θα προσκοληθούμε στον πλούτο και θα καταφρονήσουμε τον Θεό, το μόνο αληθινό Κύριό μας. Έτσι η φιλοχρηματία μας αποκόβει από το Θεό στον οποίο μόνο ανήκουμε και μας κάνει άδικους εναντί των αδελφών μας.

ο κύριος με το περιστατικό του πλούσιου νέου που ποθούσε την αιώνια ζωή αλλά ήταν προσκολλημένος στα πλούτη του, ήγαρε έχων κτήματα πολλά και τις παραβολές του άφρονος πλουσίου και του πλουσίου με το φτωχό Λάζαρο, μας δείχνει τη σχετικότητα των επιγειών αγαθών σε σχέση με τα αιώνια αγαθά. Την ίδια κριτική στάση του πλούτου συναντούμε στα επιστολικά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος, απορρίπτοντας με βδελιγμία την τάση της εσχροκερδίας που εμφυλοχωρεί και στις τάξεις των πιστών, συστήνει ως πηγή πλουτισμού πνευματικού πορισμόν μέγα την ευσέβεια όταν συνοδεύεται από ολιγάρκεια. Δεν φέραμε τίποτα μαζί μας όταν γεννηθήκαμε και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε. Και συνιστά για τους πιστούς ως μέτρον άριστον την ολιγάρκεια. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Επειδή όσοι επιθυμούν τον πλούτο πέφτουν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζωση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Γιατί η ρίζα πάντων των κακών εστίνει φιλαργυρία και αυτοί που κυριεύθηκαν από την επιθυμία του χρήματος έχασαν την πίστη τους και επιφύλαξαν στους εαυτούς τους πολλά δεινά. Έτσι, ο άνθρωπος από Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού χύνεται Υιός απολίας, όπως ο Ιούδας. Τότε ο καθένας, κάτω από το πρίσμα της μελούσης ζωής, κατανοεί την απατηλή αξία του πλούτου που δεν τον διαχειρίστηκε σωστά, καθώς αποδεικνύεται πως είναι αληθινή μορία να εμπιστεύεται κανείς και να στηρίζεται σε υλικούς θησαυρούς.

Από αυτήν την ύστερη οδυνηρή εμπειρία, θέλοντας να απαλλάξει ο Χριστός τον πλούσιο νεανίσκο, του πρότεινε να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τα μοιράσει στους φτωχούς, με αντάλλαγμα την αιώνια ζωή που ποθούσε, και να τον ακολουθήσει. Όμως ο νέος ήταν λάτρης του ειδόλου του, της θεότητας των κτημάτων του, όπου είχε δοσμένη την καρδιά του. Και μη έχοντας τη δύναμη να κατεβάσει το ειδωλό του από το βάθρο του, απήλθε λυπούμενος. Προτίμησε τον χρυσό από τον Χριστό, την προσωρινή λάμψη του χρήματος από την αιώνια ακτινοβολία της ουρανίου βασιλείας.

Βεβαίως, δεν είναι εύκολη η περιφρόνηση του πλούτου από τους κατόχους του, ούτε και η καλή χρήση του. Γι' αυτό και ο Κύριός μας είπε συμπερασματικά στους μαθητές του ότι «δυσκόλος πλούσιος εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Παρήγορες είναι οι εξαιρέσεις που στο χώρο της πίστεως ανατρέπουν τον κανόνα θεαματικά. Είναι όσοι υπερβαίνουν από αγάπη στο Θεό και των πλησίων την δολοποίηση του χρήματος και γνωρίζοντας πως δεν είναι εφικτό να υπηρετούν συγχρόνως δύο κυρίους, τον Θεό και τον Μαμονά, υπηρετούν τον Θεό και των πλησίων δια του Μαμονά. Είναι όσοι βλέπουν το χρήμα ως μέσο και όχι ως στόχο και σκοπό και πραγματοποιούν αυτό που είπε ο Χριστός. Ποιήσατε αυτής φίλους εκ του Μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς. Αξιοποιήστε κάθε δυνατότητα που σας παρέχει ο πλούτος σας, τα χρήματά σας, ευεργετώντας των πλησίων, τους φτωχούς, για να κερδίσετε την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Μην κλείνετε την πόρτα σας στο φτωχό, για να μην σας κλείσει και ο Θεός την θύρα του ελέους του. Μακάριος ο συνειών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος, καθώς ψάλλει και ο Δαβίδ,

Από την τάξη των αφιλαργύρων πλουσίων προέρχονται μεγάλοι κοινωνικοί εργάτες και ευεργέτες, οι οποίοι τον πλούτο που απέκτησαν με τον τίμιο ιδρώτα τους, που τον αύξησαν με την εντιμότητά τους και τον διατήρησαν με την αποστολική τους ολιγάρχεια, τον μεταποίησαν σε προσφορά κοινωνική με τη δημιουργία έργων ποικίλης ευφυΐας. Η πατρίδα μας και η Εκκλησία μας ευτύχησαν να έχουν την σεμνή αυτή καύχηση του εμψύχου πλούτου των ευλαβών ανθρώπων που υπηρέτησαν ανιδιοτελώς των πλησίων δια του μαμονά του χρήματος, πτωχεύοντες εν τέλει στη γη, θησαυρίζοντες όμως εκατονταπλασίως τους ουρανούς.

Πέρα όμως από την τάξη των αμφιλαργύρων, υπάρχει και η τάξη των αναργύρων ανθρώπων, οι οποίοι κοσμούν την Εκκλησία μας, εντεταγμένοι στους χορούς των Αγίων της. Είναι όσοι έκαναν καθημερινό βιωμά τους το ψαλμικό. Αγαθός μειονόμος του στόματός σου, Κύριε, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Λόγο που τον μετέβαλαν σε πράξη, αγωνιζόμενοι μέσα σε έναν κόσμο που δούλευε στην επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν παντελώς αφιλάργυροι και όπως ψάλλει ο υμνογράφος τους, στάθηκαν ευεργετικοί διαχρονικά στην κοινωνία των πιστών. Ευεργέτε Θεόφρονες, ανάργυρον παρέχονται στην ευεργεσίαν της χρήζουση. Τόσο ώστε αφού ενίκησαν στις καρδιές τους την Αγία Τριάδα, ως κρουνή βλίζουσιν εκ πηγής νάματα ζωηφόρου των Ιάσεων. Ανεξάντλητες πηγές που παρέχουν αχρήσως τας Ιάσης της νοσούση. Η περιφρόνηση των φθυρωμένων επιγείων αγαθών τους ανέδειξε ουρανοπολίτες, υπέρτατον τον νουν των ενήλων δεικνύοντες.

Αλλά πόσο είναι εύκολο να απεμπλέκεται κανείς από τα υλικά άγαθα? Τόσο όσο περισσότερο εμπλέκεται με κάτι ανώτερο και υψηλότερο. Και αυτό το ανώτερο και υψηλότερο είναι μόνο η ζωντανή σχέση μας με τον υψηλό και αιώνιο Θεό. Η αγάπη μας στον Χριστό και στον πλησίον. Το να έχουμε μέσα μας ενεργούντα τον Χριστό. Σήμερα παρά ποτέ επίκαιρος είναι ο λόγος για την αποκόλλησή μας από το χρήμα, από τα υλικά αγαθά στα οποία ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο διαχειριστή και όχι κύριο. Στον εφιάλτη της σημερινής απληστίας, απόκριση και λύση, συνιστά η ολιγάρκεια και η αφιλαργυρία, το να γίνουμε ολιγοδεία σεραστέ, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Έτσι θα αφήσουμε χώρο για να δράσει ο Θεός στην φιλόηλη ζωή μας, ο οποίος προνοεί για μας τα πλάσματά Του όταν Του εμπιστευόμαστε και ο οποίος μας υποσχέθηκε βεβαιωτικά. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, τα υλικά αγαθά δηλαδή, προστεθήσετε ημίν.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
2: Βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου. Για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Πλάγιος του Δευτέρου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα απόστοιχα του Πλαγίου Δευτέρου ήχου, τα οποία θα ακούσουμε από τον χορό των καθηγητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Αχίλιος, από την Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου.

το δογματικό Θεοτοκείο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, της μη μακαρίσισε, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Παύλο Φορτωμά και συνοδεία Βυζαντινού χορού.

από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Χαρίλα Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε τη δοξολογία σε σύνθεση Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση το έτος 2001 στην Αθήνα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Ανδρόνικος ποτέ δεν είχε πει στην Ειρήνη πόσα είχε πει για εκείνη στον πατέρα Γεράσιμο, ούτε είχε αναφέρει το ενδιαφέρον του μοναχού να μάθει περισσότερα. Αλλά έστω κι αν του είχε πει πολλά, γιατί να τη θυμηθεί μια τέτοια στιγμή και να τη συνδυάσει με τον κώδικα? Μήπως έχοντας καταλάβει πόσο μεγάλη αδυναμία της είχε εκείνος, την έβαζε μπροστά για να τον ξεσηκώσει, να ψάξει, να βρει το βιβλίο? Αλλά όχι, δεν είχε καμία λογική. «Δεν ξέρω, Ειρήνη, η αναφορά σε σένα είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Δεν μπορώ να βρω γιατί το έκανε. Ας το αφήσουμε προς το παρόν. Αυτό που προέχει είναι να βρεθεί ο κώδικας. Έχεις δίκιο». Κοίταξε τον ήλιο βάζοντας το χέρι της για την αντιλιά. Το μανίκι τραβήχτηκε και ο καρπός ξεσκεπάστηκε, αφήνοντας εκτεθειμένο το σημάδι, τον καστανό χρυσό κύκλο που έλαμπε στο άπλετο φως του ήλιου. «Πω, ο ήλιος έχει ανέβει ψηλά. Η μάνα θα έχει ανησυχήσει. Αν και ένας θεός ξέρει πόσο θέλω να μάθω και τα υπόλοιπα για την καινούργια σου δουλειά, για τον Ιωάννη. Αλήθεια δεν μου είπες. Πού μένεις τώρα?» «Με φιλοξενεί το αφεντικό μου. Έχω μια καμαρούλα εκεί δίπλα στο εργαστήριο. Δεν μπορούσα να ελπίσω σε κάτι καλύτερο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Αν έχεις κάποιο στοιχείο καινούριο, μην με αφήσεις το σκοτάδι, σε παρακαλώ. Θα έκανα τα πάντα για να είμαι μαζί στο μοναστήρι τώρα που θα πας. Μα είναι αδύνατο. Χαιρετώ». Απομακρύνθηκε τρεχάτη προς την πηγή. Έσκυψε, γέμισε τις στάμνες και αφού τις φορτώθηκε και τις δύο, προχώρησε ισορροπώντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς το σπίτι της. Έφυγε κάτω από τον ήλιο και σε λίγο κρύφτηκε μέσα στο άσπρο του φως. Αυτή η σύντομη συνάντηση τον άφησε με μια εικόνα. Τον ήλιο να λάμπει στρογγυλός μέσα στο χέρι της. Το σημάδι. Ήταν πολύ ξεχωριστό. Πολύ σπάνιο να δεις ένα τέτοιο σημάδι. Και να μην το έχει προσέξει τόσα χρόνια. Στουκοκοινά το είδε πρώτη φορά και το έκανε τέτοια εντύπωση που θυμάται ότι το είπε και στον πατέρα Γεράσιμο. Πήρε το δρόμο για τη Μονή με το μυαλό του γεμάτο από διασταυρούμενες σκέψεις. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που είχαν μιλήσει. Του είχε πει πολλά. Του είχε μιλήσει για την ιστορία της, για την επιδημία, για την αλλαγή τόπου της οικογένειάς της, για τη γνωριμία τους και τέλος, αλήθεια. Πώς είχε φτάσει να του λέει όλες αυτές τις λεπτομέρειες? Τέλος, του είχε πει για το σημάδι, το χρυσαφένιο κύκλο πάνω από τον καρπό της. Και εκείνος είχε ταραχτεί. Δεν το είχε σπουδαιολογήσει τότε, αλλά ήταν σίγουρο πως ο μοναχός δεν ένιωθε καλά. Είχε χλωμιάσει και είχε δηλώσει αδιαθεσία. Θυμάται πολύ καλά πως όταν σηκώθηκε να φύγει, του φάνηκε για πρώτη φορά γέρος. Αυτός που είχε τόσο νεανικό περπάτημα πάντα, έσαιρνε τα πόδια του σαν να μην είχε δύναμη να τα σηκώσει. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζε πως ο μοναχός ενδιαφερόταν για την Ειρήνη μόνο και μόνο επειδή ήταν σημαντική για τον ίδιο. Ποτέ δεν του είχε περάσει από το μυαλό η σκέψη ότι μπορεί να είχε κάποιον άλλο δικό του λόγο. Ποτέ δεν το είχε σκεφτεί έτσι. Και στην επιστολή, γιατί να την αναφέρει στην επιστολή του? Και γιατί να τον ρωτήσει τόσα πράγματα για εκείνη? Και γιατί τώρα το θυμάται να ταράζεται κάθε φορά που άκουγε το όνομά της? Και μάλιστα την τελευταία φορά που τον είδε ζωντανό, τότε που του έδωσε την περγαμηνή για δώρο, είχε προσπαθήσει να του πει κάτι. Αλλά τι? Δεν είχε προλάβει, είχε χτυπήσει σιωπητήριο και το μόνο που πρόλαβε να του πει παρακαλεστά ήταν «έλα αύριο». Και είχε πάει, αλλά ήταν αργά. Ακόμη και στις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις τραγικές, όταν έσκυψε πάνω από το καταματωμένο του κορμί, του ψιθύρισε τον κώδικα και μετά στον Ιωάννη «πες της, δεν ξέχασα». Να το πάλι, για ποια μιλούσε? Τότε με την τραγική ένταση των στιγμών δεν προσπάθησε να καταλάβει τι εννοούσε, και όταν αργότερα προσπάθησε να ερμηνεύσει τα λόγια του, του φάνηκαν μάλλον σαν παραλήρημα ετοιμοθάνατου. Μετά την επιστολή όμως που του έδωσε ο Ιωάννης και την αναφορά στην Ειρήνη, μήπως τελικά είχαν κάποια σχέση? Πρώτη φορά ένιωθε πως όλα αυτά δεν ήταν τυχαία, μα αλληλένδετα, και ένιωθε πως πίσω από αυτά υπάρχει κάποιο άγνωστο σε αυτόν νόημα.

Τρέχοντας σχεδόν έκανε το δρόμο μέχρι το μοναστήρι. Οι σκέψεις του τόσο πολλές που δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Είχε υδρώσει, παρότι η θερμοκρασία δεν ήταν υψηλή, και νιώθε σαν να ανεβάζει πυρετό. Η έξαψη, η ταραχή του νου του, η αγωνία είχαν φουντώσει. Δεν έβρισκε τίποτα. Πέρασε την κατεστραμμένη είσοδο της Πάλε Ποτέ Θαλούσης Μονής και βρέθηκε στην αυλή. Κάθισε σε ένα πέτρινο παγκάκι να πάρει ανάσα και κοίταξε γύρω του. Η έξαψη με μιας υποχώρησε. Ο αέρας φυσούσε δροσερός και νιώθε να καθαρίζει το νου του από κάθε σκέψη. Ηρέμησε και άφησε την ψυχή του να νιώσει τον τόπο γύρω της. Οι μνήμες των όσων είχαν διαδραματιστεί εκεί ήταν ακόμα νοπές. Έφτανε να κλείσει τα μάτια και όλες οι τραγικές εικόνες εμφανίζονταν με μιας. Ιδιαίτερα το τέλος του πατρός Γερασίμου ήταν ο σταθερός του εφιάλτης. Πόσα βράδια δεν είχε ξυπνήσει μουσκεμα με την καρδιά του να χτυπά ακανόνιστα από το φόβο, από την αγωνία του να βλέπεις να πονούν και να καταστρέφουν αυτόν που αγαπάς και εσύ ανήμπορος να βοηθήσεις απλώς να κοιτάς. Μάτωνε η ψυχή του που δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Μάτωνε διπλά που ο πατέρας του ήταν η αιτία όλης εκείνης της φρίκης. Μάτωνε τέλος γιατί ό,τι είχε χάσει ήταν τόσο πολύτιμο. Και ιδίως ο χώρος του μοναστηριού που τόσο είχε αγαπήσει, ο χώρος των παιδικών του χρόνων, το σχολείο του με τους δασκάλους που το έμαθαν να διαβάζει και να γράφει και στη συνέχεια του δίδαξαν τα μαθηματικά, τη ρητορική και τόσα άλλα. Και έπειτα όλη αυτή η σχέση του με τον πατέρα Γεράσιμο και το άνοιγμα της ψυχής του. Η βιβλιοθήκη με τα υπέροχα μυστικά της, τους κώδικες, τους αντιγραφείς, με την υπέροχη μυρωδιά των περγαμινών και τέλος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος πορφυρός κώδικας. Όλες αυτές οι μνήμες, οι σκέψεις, τα αισθήματα, όλες αυτές οι εικόνες έμοιαζαν να παρελάβουν τώρα μπροστά στα μάτια του. Ήταν τόσο πολλές και τόσο όμορφες. Κι όμως, μέσα σε μια στιγμή έγιναν τα στάχτη. Ποιος μπήκε τόσο βία και προσπάθησε να τις διαγράψει από τη ζωή του? Ποιος τόλμησε να ξεσχίσει αυτό το τόσο πολύτιμο κομμάτι της ψυχής του? Ο πόνος ήταν βαθύς. Του θύμισε γιατί απέφευγε να έρχεται ως εδώ. Δύο φορές μόνο ήρθε μετά την καταστροφή. Την πρώτη από ανάγκη, τότε που όλα ήταν ακόμη νοπά, γιατί είχε υποσχεθεί να βρει τον κώδικα. Τη δεύτερη τον οδήγησε και πάλι ανάγκη. Αυτή τη φορά για κάποιο κατάλημα, καθώς δεν υπήρχε άλλο μέρος να μείνει. Σήμερα όμως ήταν τελείως διαφορετικά. Ο πόνος, αν και βαθύς, δεν είχε την ίδια οξύτητα. Ο πανδαμάτορ χρόνος είχε και εδώ επιτελέσει το έργο του. Ήθελε, ήταν η πρώτη φορά που ήθελε να περιηγηθεί στο χώρο και να θυμηθεί όλα όσα έζησε και τα καλά και τα άσχημα. Ένιωθε την ανάγκη της παρουσίας του πατρός Γερασίμου. Διέσχισε την αυλή και κατευθύνθηκε προς τη βιβλιοθήκη. Η πτέρυγα εκείνη είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. Το μίσος εναντίον των Αγίων εικόνων είχε κάνει τους εισβολείς να καταστρέψουν με μανία το αγιογραφείο και τη βιβλιοθήκη, καθώς εκεί υπήρχαν τόσοι εικονογραφημένοι κώδικες. Πατώντας σπασμένες σανίδες και στάχτες, παραμερίζοντας πεταμένα τραπέζια και πάγκους, βρέθηκε σε ένα χώρο που του φάνηκε κάπως γνώριμος. Εδώ πρέπει να ήταν το καλλιγραφείο. Ο τείχος με τα ψιδωτά παράθυρα ήταν άθικτος. Μα το πάτωμα, Χριστέ μου. Το πάτωμα ήταν σαν μια μαύρη τρύπα από τα αποκαίδια. Κοίταξε το παράθυρο και προσπάθησε να υπολογίσει που ήταν το αναλόγιο του πατρός Γερασίμου. Αυτό ήταν εύκολο. Ακόμα θυμάται την πρώτη φορά που μπήκε ότι διέσχισε όλη την αίθουσα και έφτασε στο τελευταίο παράθυρο. Δίπλα σε αυτό ένας ψηλόλιγνος μοναχός με μακριά γενιάδα, λουσμένος στο φως αντέγραφε. Ναι, ήξερε καλά σε ποια θέση ήταν το αναλογιό του. Ό,τι ήταν ξύλινο είχε γίνει στάχτη, αλλά έλπιζε, πραγματικά έλπιζε, να βρει κάτι δικό του. Κάτι που να γλίτωσε από τη φωτιά. Πώς δεν το είχε σκεφτεί τόσο καιρό? Πώς δεν είχε έρθει να ψάξει νωρίτερα? Με αγωνία έπεσε στα τέσσερα διαφορώντας για τη μαυρίλα που έβαφε τα ρούχα του. Έχωσε τα χέρια του μέσα στη στάχτη και την ανασκάλεψε. Το πρώτο που έπιασε ήταν ένα κομμάτι γυαλί. «Από κάποιο δοχείο μελανιού», σκέφτηκε. Μια δεύτερη προσπάθεια
του φανέρωσε ένα μεταλλικό κανίκλιο. Μα δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι το αναγνώριζε. Συνέχισε να ψάχνει και αυτή τη φορά είχε μεγαλύτερη επιτυχία. Στα χέρια του βρέθηκε ένα μαχαιράκι. Ήταν κατάμαυρο. Το σκούπισε με βιάση πάνω στο μανδύα του και φάνηκε η όμορφη φιλντισένια λαβή του και η γερτή λάμα του. Ναι, αυτό δεν είχε αμφιβολία ότι ήταν δικό του. Τον θυμάται να ξύνει με επιμέλεια τη μύτη της γραφίδας του. Είχε τον δικό του τρόπο. Του άρεσε η άκρη της να μην είναι τελείως αιχμηρή. Πετύχαινε μεγαλύτερη ομοιομορφία όταν έγραφε. Το έφερε με ευλάβεια στα χείλη του και το φίλησε. Ήταν ανεκτίμητος θησαυρός. Ήταν το μαχαιράκι ενός μάρτυρος και ενός αγαπημένου φίλου ή μάλλον πατέρα. Σηκώθηκε και προσπάθησε να τεινάξει τις τάχτες από πάνω του. Λίγο τον ένοιαζε η μαυρίλα των ενδυμάτων του. Έκρυψε στη ζώνη του το μαχαιράκι και γεμάτο συγκίνηση έστρεψε το βλέμμα ολόγυρα και αποχαιρέτησε το χώρο που έζησε τόσο όμορφες στιγμές. Βγήκε έξω. Ο ήλιος είχε διανύσει περισσότερη από τη μισή διαδρομή του. Το στομάχι του διαμαρτυρόταν και δεν είχε τίποτα μαζί του να φάει. Και επιπλέον, η μαγειρική της κυρία Κατερίνας ήταν όντως, όπως του είχε πει στην πρώτη του συνάντηση, περίφημη. Να ψάξει τώρα για τον πορφυρό κώδικα δεν του φαινόταν τόσο καλή ιδέα. Θα αποτυπώσω στο νου μου το βασικότερα σημεία. Κάθε πηγή, κάθε κάθισμα ή τάφο και θα προσπαθήσω να βγάλω άκρη στην κάμαρά μου. Και την άλλη Κυριακή ξανάρχομαι. Σκέφτηκε. Σε λίγο κατηφόριζε προς την πόλη.

Η εβδομάδα ήταν ήδη στη μέση της και ο Ανδρόνικος, σκυμμένος πάνω στα τετράδια κωδίκων, πάσχιζε να τα βάλει στη σωστή σειρά. Κάθε τετράδιο αποτελείται από 8 φύλλα, 16 δηλαδή σελίδες δεμένες μεταξύ τους. Στην αρχή του πρώτου φύλλου δεξιά και στο τέλος του τελευταίου φύλλου κάθε τετραδίου, πάλι στα δεξιά, υπήρχε αρρύθμιση. Με κεφαλαία γράμματα δινόταν η σειρά των τετραδίων Α, Β, Γ, Δ και ούτω καθεξής. Ένας αστερίσκος στο πλάι των κεφαλαίων γραμμάτων ήταν η σφραγίδα του συγκεκριμένου βιβλιογραφικού εργαστηρίου. Έτσι γινόταν πιο εύκολα η συναρμολόγηση του κώδικα, αλλά και η ταυτοποίηση της προέλευσής του. Άλλα εργαστήρια έβαζαν ένα σταυρό, άλλα μία ή δύο γραμμούλες. Με πολύ προσοχή τοποθετεί το ένα τετράδιο μετά το άλλο. Είναι καλή η ποιότητα της περγαμηνής. Αυτό πλέον μπορεί να το ξεχωρίσει. Οι σελίδες είναι λίες και στελπνές, χωρίς πύλους ή τρύπες. Και το σημαντικότερο, εύκαμπτες. Αλλά και τα γράμματα είναι στρωτά, ευανάγνωστα και ομοιόμορφα. Είναι δουλειά του Νίκανδρου. Μα όσο περιποιημένα κι αν είναι, δεν μπορεί να μην κάνει τη σύγκριση με τον πορφυρό κώδικα. Άλλη ποιότητα εκείνος, άλλη ομορφιά. Και τη γράμματα. Ο πορφυρός κώδικας ξεχωρίζει. Βρίσκεται λες στο θρόνο του και παρατηρεί τους άλλους κώδικες να γεννιούνται. Δεν ήταν βιβλίο, ήταν κόσμημα. Σκέφτεται και για άλλη μια φορά η επιθυμία του να τον βρει θεριεύει. Το βράδυ χωρίς άλλο θα σχεδιάσω στην πλάκα μου ένα χάρτη και θα τον πάω στην Ειρήνη να το συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το καλύτερο θα ήταν να πάει κατευθείαν στο μοναστήρι και να προσπαθήσει να βγάλει άκρη επί τόπου. Αλλά η ιδέα να συναντηθεί με την Ειρήνη δεν του φαίνεται άσχημη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συναντιόμαστε. Δεν γίνεται κάθε φορά να έχουμε την αγωνία αν θα καταφέρουμε να πούμε δύο λόγια. Και η μάνα της πώς την προσέχει. Τότε στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία και μέσα στο κοκκινά ήταν ωραία. Ξέραμε κάθε εβδομάδα πώς θα βρεθούμε. Δεν χρειαζόταν να οργανώσουμε ολόκληρο σχέδιο. Μα τότε είχαμε τα μαθήματα. Ήταν αλλιώς. Τώρα όμως. Μα βέβαια τώρα πρέπει να με βοηθήσει να βρούμε τον κώδικα. Οι παρατηρήσεις της είναι πολύ σημαντικές για μένα. Κάθε φορά που κάτι δεν το έχω σκεφτεί, θα το πει. Ναι, πρέπει να είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να βλεπόμαστε κρυφά. Θα της το ζητήσω. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Δεν θα πει όχι.

Τα ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μύδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια τα δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γράφοντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα από τσιγάρα τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσο σκόπος για να φυτευτεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια αλλά και αληθινός κίνδυνος, είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι θα μένω στην άμμο. Είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιό τενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο και αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας, που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξοχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι, ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη. Με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στους συμβούλους που πρέπει να έχει ο ηγεμόν δίπλα του προκειμένου να επιλύει τα δύσκολα ζητήματα του κράτους του αναφέρεται ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στη σημερινή μας εκπομπή. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ συνετός και σοφός εκείνος που ονόμασε τη συμβουλή «Βακτηρία της ηγεμονίας», χωρίς την οποία δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ χρόνο το κράτος. Διότι εφόσον ο ηγεμόν δεν μπορεί να έχει προσωπική γνώση όλων των ζητημάτων που αφορούν το βασίλειό του, θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατά ανάγκη συμβούλους για να τον ενημερώνουν. Από τις εμφανίσεις των ανθρώπων επί της γης, κανείς δεν υπήρξε τόσο σοφός από όλους τους σοφούς της Οικουμένης που να μην χρειάστηκε τη γνώμη των φρονίμων ανθρώπων. Γι' αυτό και οι άρχοντες, οι οποίοι κατέχουν το ύψιστο αξίωμα, επειδή δεν μπορούν να τα προβλέπουν όλα, ούτε να τα ερευνούν, χρειάζονται τις συμβουλές πολλών ανθρώπων για να κυβερνούν σωστά. Τη στιγμή μάλιστα που κανείς δεν είναι κατά πάντα τέλειος, εφόσον ως επιτοπλίστων άλλος είναι καινόδοξος όπως ο Κέσαρ, άλλος μέθησος όπως ο Αλέξανδρος, άλλος θυμώδης όπως ο Πύρος, άλλος αδιάλακτος όπως ο Ανίβας και άλλος βραδικίνητος όπως ο Φάβιος. Πρέπει όμως οι σύμβουλοι των αρχόντων να είναι φίλοι για να τους κατευθύνουν σωστά και για να επιτελούν όσα αγνοούν οι ηγεμόνες. Αυτό το εφήρμοσε ο κορυφαίος των ζωγράφων ο Ζεύξης όταν απεφάσισε να ζωγραφίσει τη μορφή της ωραίας Ελένης. Συγκέντρωσε την ομορφιά πολλών παρθένων και έτσι απέδωσε την κατά πάντα τέλεια μορφή της. Διότι μία και μόνο κοπέλα, όσο ωραία κι αν ήταν, δεν θα μπορούσε να έχει όλες τις χάριτες. Κατά παρόμοιο τρόπο και κατά την διοίκηση του κράτους είναι απαραίτητη η πολλή, διότι τον έναν το στολίζει η δικαιοσύνη, τον άλλον η ανδρεία και τον άλλο η σύνεση. Και δεν είναι δυνατόν ένας και μόνον άνθρωπος να έχει όλες τις αρετές και να είναι κατά πάντα τέλειος. Μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε τέτοιος άνθρωπος. Γι' αυτό διηγείται ο Αριστοτέλης ότι ο Ηρακλής εκτός από τους 72 γιους του εγέννησε και μία θυγατέρα. Διότι κανείς από τους ενίκους της γης δεν είναι δυνατόν να ενεργεί πάντα με τρόπο κατά πάντα τέλειο. Εφόσον και όλα όσα υπάρχουν επάνω στη γη αποτελούνται από δύναμη και ενέργεια. Ή όπως λένε οι Πυθαγόροι φιλόσοφοι, από όμοιο και ανώμοιο στοιχείο, από δεξιό και αριστερό, από αρσενικό και θηλυκό. Τίποτε δεν μπορεί να είναι κατά πάντα τέλειο μόνο του. Έχει ο χρυσός τη λάσπη του, ο άργυρος τη σκουριά του, ο ίνος την τριγία του και το τριαντάφυλλο τα αγκάθια του. Όταν λοιπόν οι ηγεμόνες περιβάλλονται από πολλούς συμβούλους, ειλικρινείς και στολισμένους με γνώση και πράξη, τότε εκείνοι οι οποίοι μέχρι προχθές είχαν μόνο δύο μάτια, δύο χέρια και δύο πόδια και δεν μπορούσαν να τα προφθαίνουν όλα, συνενώνοντας σχεδόν σε μια υπόσταση τα μάτια των πολλών και τα χέρια, βλέπουν καθαρότερα και ερευνούν με μεγαλύτερη σιγουριά όσα συμβαίνουν στις επαρχίες τους. Διότι όλοι αυτοί ενωμένοι και συναρμολογημένοι αποτελούν έναν άνθρωπο που έχει πολλαπλάσιο νου, που βλέπει με πάρα πολλά μάτια, που ενεργεί με πολλά χέρια και περπατά με πολλά πόδια.

Αυτό το περιέγραψε ο σοφότατος Αλκιάτης με μια παραβολική εικόνα που παρουσιάζει την αντίστροφη και αμοιβαία βοήθεια. Φέρει ο τυφλός τον χολώνει στους ώμους και ο χολός με το φως τον τυφλών ανταμείβει. Ό,τι λείπει του ενός το αναπληρεί ο άλλος. Τα όματα ο Ις και ο άλλος τους πόδας. Βρέθηκαν, λέει ο Αλκιάτης, στο χείλος ενός ποταμού δύο άνθρωποι, ο ένας τυφλός και ο άλλος χολός. Επιθυμούσαν να περάσουν στην απέναντι όχθη του ποταμού, αλλά δεν μπορούσε κανείς μόνος του, διότι στον τυφλό έλειπαν τα μάτια και στον χολό τα πόδια. Έτσι έκαναν μια λογική συμφωνία μεταξύ τους. Κι ο μεν τυφλός πήρε στους ώμους του τον χολό, ο δε χολός έδειχνε στον τυφλό το δρόμο. Με αυτήν την αμοιβαία βοήθεια

γερανούς, στα ελάφια και σε άλλα παρόμοια. Οι γερανοί όταν θέλουν να πάνε στις κατοικίες που έχουν πέρα από τη θάλασσα, πετούν όλοι μαζί, δηλαδή με τάξη και ακουμπώντας ο ένας επάνω στον άλλον, έτσι ώστε όταν ο πρώτος που οδηγεί το τάγμα αρχίζει να κουράζεται επειδή δεν ακουμπά επάνω σε άλλον, επιστρέφει πίσω στον τελευταίο γερανό και ακουμπά επάνω του, μέχρι ότου κάνουν όλοι με τη σειρά το ίδιο και γίνει αυτός πάλι πρώτος. Το ίδιο γίνεται και με τα ελάφια, όπως περιγράφει ένας ακαδημικός, ο οποίος έχει ως σύμβολο πολλά ελάφια που αγωνίζονται να περάσουν τον ποταμό με αυτή την επιγραφή. Εναλλάξ στηρίζονται, δηλαδή με τη σειρά στηρίζονται το ένα πάνω στο άλλο. Διότι αν πιστέψουμε τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, όταν τα ελάφια πάνε για βοσκή και είναι αναγκασμένα να περάσουν κάποιο ποταμό, το ένα σηκώνει το βάρος του άλλου, επειδή ακουμπά το κεφάλι του επάνω στο άλλο. Το δε ελάφι που προηγείται ως οδηγός, αφού αποκάμει από τον κόπο, επιστρέφει πίσω στο τελευταίο και ακουμπά επάνω του το κεφάλι του και έτσι βοηθώντας το ένα το άλλο, όλα μαζί με ευτυχία διαπερνούν τον ποταμό, τόσο που η αμοιβαία τους αγάπη κατέχει τη θέση του καραβιού και η φυσική τους κλίση που αναπληρώνει την έλλειψη του λογικού τα κατευθύνει με τάξη και τα διασώζει με ασφάλεια. Αλλά τα ζώα, αν και δεν έχουν λογικό και γλώσσα, έχουν όμως ως οδηγό και κυβερνήτη τους το Θεό, τον δημιουργό της φύσεως. Γι' αυτό δεν είναι παράδοξο αν πολλά από τα έργα τους είναι κατασκευασμένα με εξαιρετική τέχνη, όπως ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουν τα χελιδόνια τις φωλιές τους, οι αράχνες τα υφάσματα, τα μυρμήγκια τις αποθήκες τους και οι μέλισσες τις κυρίθρες. Γι' αυτό διότι οδηγούνται από εκείνον τον νου που δεν σφάλει. Γι' αυτό κυκλοφορεί μεταξύ των φιλοσόφων το γνωμικό εκείνο που λέει «Το έργο της φύσεως είναι έργο της γνώσεως».

0: Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στην διοίκηση των πολιτικών υποθέσεων, στην οποία με το να βλέπουν περισσότερο τα βλέμματα παρά το βλέμμα, είναι απαραίτητος η βοήθεια της συμβουλής. Ο σοφός Σολομών μας υπενθυμίζει στις παροιμίες του ότι η εγγύηση της σωτηρίας βρίσκεται στη σύνεση των πολλών. Γι' αυτό και ο Πλούταρχος στα ηθικά του παρακινούσε τον βασιλιά Τραϊανό να έχει πάντα συνεργούς και συμπράκτορες κατά τη διευθέτηση των βασιλικών του υποθέσεων. Διότι όταν ο βασιλεύς χειρίζεται ζητήματα δύσκολα και σοβαρά, πρέπει να συμβουλεύεται τους ώμους του τι μπορούν να σηκώσουν, έχοντας πάντα υπόψη του ότι τα μεγάλα έργα χρειάζονται και μεγάλες βοήθειες. «Το ένα χέρι πλένει τ' άλλο», λέει μια παροιμία. Θα ήταν ισόθεος όποιος θα τα κατόρθωνε όλα μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Βλέπουμε όμως στην πράξη ότι όχι μόνο κανείς από τους ανθρώπους, αλλά και καμιά επαρχία δεν μπορεί μόνη της να καλύψει όλες τις ανάγκες. Στη μία υπάρχει χρυσός και άργυρος, στην άλλη ο ίνος και το έλαιο. Στην Ανατολή υπάρχουν τα μαργαριτάρια, στη Δύση είναι άφθονα τα μέταλλα. Η Αραβία γεννά τον Φίνικα, η Αίγυπτος τους κροκοδίλους και η Αφρική τα λιοντάρια. Ο ήλιος κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των αστέρων, όμως δεν μπορεί να γεννήσει ούτε ένα και μόνο φύλλο χωρίς τη βοήθεια του νερού και της γης. Και η γη δεν αναδίδει το χρυσό από τα σπλάχνα της, ούτε η θάλασσα τα μαργαριτάρια από τους κόλπους της, αν ο ήλιος δεν βοηθήσει με τη δύναμη της μεγάλης του θερμότητος. Γι' αυτό λέει ο φιλόσοφος, δεν αρκεί μόνος του κανείς.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί. Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Εσπερινός, Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο Αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα. Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών, Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Της Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών, ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των ιερών ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λυδία.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου, πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις βλάκων. Ακουστών, ποιησόν μη το πρωί του έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίης με, ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη, αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένευσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, όν τη μνήμη επιτελούμεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί μας φίλοι, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα, καλό σας βρήκαμε και καλά να περάσει το μισάωρο που θα είμαστε συντροφιά μαζί. Τι λέτε, πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε μετά να μας μείνει χρόνος να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Έτοιμοι λοιπόν, πάμε!

Ουτότο τη Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

0: επόμενο πρωί μας ξυπνήσαν τα πουλιά. Η απόλυτη ησυχία που οπλωνόταν στο στρατόπεδο ήταν ασυνήθιστη. Δεν ακούγαμε διαταγές, ούτε προστάγματα. Οι φωνές είχαν χαμηλώσει και οι φαντάροι δεν μιλούσαν με άγριο τρόπο μεταξύ τους. Το πρωινό φως έμπαινε λιγοστό από τη γνώριμη χαραμάδα στον τοίχο. Ο Παπανεκτάριος μας καλημέρισε.
1: «Γιάμπο, παιδιά!»
0: «Γιάμπο, μπάμπα!» Όλοι τον κοιτάξαμε με ελπίδα. Εγώ, η Κυλόκο και ο Χριστόφορος δεν γνωρίσαμε ποτέ δικό μας πάπα. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή του κινδύνου πως νιώθεις μεγάλη ανακούφιση άμα υπάρχει πάπα στη ζωή σου, πατέρας δηλαδή. Ήταν χαμογελαστός. Αυτό έκανε και εμένα να χαμογελάσω. Γρήγορα πάντως θυμήθηκα ότι πεινούσα. Ο Θεόδωρος, ο στρατιώτης, δεν θα κατάφερνε να μας φέρει λίγο φαγάκι όπως χθες το βράδυ. Το φως της μέρας θα τον πρόδιδε. Πριν προλάβω να κάνω χειρότερες σκέψεις, ακούστηκαν βήματα στην αυλή. Στρατιώτες πλησίαζαν προς τη φυλακή μας. Αμέσως ξεκλείδωσαν την πόρτα. Τι μας περίμενε άραγε? Ευχόμουν να μην μας χωρίσουν. Όταν είμαστε όλοι μαζί δεν φοβάμαι πολύ. Κατάπληκτος βλέπω να μπαίνει μια μεγάλη μαυρισμένη κατσαρόλα. Τη βαστούσαν δύο στρατιώτες. Την ακούμπησαν με προσοχή στο έδαφος και μας καλημέρισαν. Ένας τρίτος έφερε ένα μικρό τενεκέ με νερό και ένα κύπελο. Στραφήκαν με σεβασμό στον μπαμπά Νεκτάριο.
1: «Μόλις τελειώσετε το φαγητό σας θα έρθετε στο γραφείο του Κολονέλ που θέλει να σας γνωρίσει»,
0: είπε ένας από αυτούς, ενώ ένας ακόμα κατέφθασε κουβαλώντας ζουμερά μάγκο, μπανάνες και φιστίκια. Πριν φύγουν από το δωμάτιο, ο ίδιος συνέχισε παρακαλώντας τον μπάμπα:
1: «Μένω με την οικογένειά μου στο χωριό Τένκε. Αν περάσετε από τα μέρη μας, έλατε στο σπίτι μου. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας. Χθες το βράδυ μάθαμε όλοι ότι έχεις μεγάλη δύναμη. Ο Κολονέλ θα σας ελευθερώσει όλους, αν του πείτε ποια είναι τα δικά σας μαγικά».
0: Τα απορριμμένα βλέμματά μας τον έκαναν να εξηγηθεί καλύτερα.
1: «Τα μαγικά σου, μπάμπα. Τα μαγικά των Ορθοδόξων που έκανες χθες βράδυ. Αυτά νίκησαν τον Μουλόζη. Ο σεφ που σας συνέλαβε και σας έφερε στο στρατόπεδο είναι ο τρόμος όλων. Τον παραδεχόμαστε για μεγάλο μάγο. Εγώ νομίζω και πως ο Κολονέλ ο ίδιος τον φοβάται. Ο στρατηγός».
0: Ο στρατιώτης κατάλαβε ότι είχε όλη την προσοχή μας. Κάθισε ο κλαδόν και άρχισε μιλώντας αργά και καθαρά, κουνώντας τα χέρια του και γουρλώνοντας κάθε τόσο τα μάτια να μας εξιστορεί.
1: «Ο μάγος που λέτε, χθες μέσα στη βαθιά νύχτα ξεκίνησε να καλεί τα πνεύματα. Φορούσε μια μάσκα τρομακτική και είχε βάψει το στήθος του και την κοιλιά του με άσπρο και κόκκινο χρώμα. Μοίρασε σε όσους ήταν γύρω του μικρά αξώανα που είχε φτιάξει ο ίδιος. Κρατώντας το τύμπανό του άρχισε να το χτυπάει μουρμουρίζοντας ακατανόητες λέξεις. Χόρευε στην αρχή σιγά και μετά όλο και πιο γρήγορα. Γύρω του οι άλλοι είχαν κάνει έναν κύκλο. Τώρα φώναζε και χτύπαγε το τύμπανο όλο και πιο δυνατά. Αυτά τα μάθαμε από τους ανθρώπους του διπλανού χωριού που τον είχαν συνοδεύσει στο δάσος. Ξαφνικά ο μάγος σταμάτησε απότομα. Στάθηκε σιωπηλός για να ακούσει τους ήχους που ερχόταν από τον αέρα που φυσούσε δυνατά, περνώντας μέσα από τα φύλλα των δέντρων. Κάτι τον θύμωσε και έβγαλε μια άγρια κραυγή. Ύστερα γονάτισε και έβαλε το αυτί του στο χώμα. Ούτε εκεί άκουσε αυτό που ήθελε. Άρχισε να στριφογυρίζει. Όλοι κρατούσαν την αναπνοή τους. Το μόνο που ακουγόταν ήταν τα σιδερικά και τα κουδούνια που κρέμονταν στο σώμα του και κροτάλιζαν όπως περιστρεφόταν. Διέταξε τότε τους ανθρώπους που τον έβλεπαν τρομαγμένοι να κλείσουν με τις παλάμες τα μάτια τους και να μην τον κοιτούν. Όσο οι μαγικές του δυνάμεις μειώνονταν, τόσο ξεστόμιζε κατάρες. Χόρευε σαν τον άνεμο, θύμωνε με όλους και ούρλιαζε. Στο τέλος καταράστηκε τον Μουλόζη, μπάμπα, δηλαδή εσένα, και εξαφανίστηκε στο δάσος. Από Από τότε δεν τον ξαναείδαμε.
0: Ο στρατιώτης είχε διάθεση να μας πει και άλλες λεπτομέρειες, αλλά ο μπάμπα τον διέκοψε.
1: Καταλάβαμε τι συνέβη. Σε ευχαριστούμε, φίλε μας, και για το φαγητό που μας προσφέρατε.
0: Εκείνος ευχαριστημένος που μας είπε πρώτος τα γεγονότα, σηκώθηκε και τίναξε τη σκόνη από το παντελόνι του. Τραφώντας προς την έξοδο, έκλεισε απαλά την πόρτα, χωρίς να την κλειδώσει αυτή τη φορά.
1: Πουλά μου, Ζούρι.
0: Καλή όρεξη. Τον ακούσαμε να εύχεται και απομακρύνθηκε. Κοιταχτήκαμε σαν να μην πιστεύαμε στα μάτια μας. Χωρίς να φεύγει από το μυαλό μας η διήγηση για τον μάγο και τα μαγικά του, ήπιαμε όλοι νερό από το ίδιο κύπελο και ξεδιψάσαμε. Ύστερα πλάθαμε σε μπαλάκια με τα δάχτυλά μας το ζεστό μπουκάρι και στη στιγμή η κατσαρόλα είχε αδειάσει. Η Κιλόκο άνοιξε με τα χέρια της τα μάγκο και αρχίσαμε να τρώμε το φρούτο. Μπουκωμένη η κυρία Χριστίνα ρώτησε τον μπάμπα αν μπορούσε να κάνει ένα μαγικό ακόμα για να κάνουμε όλοι ένα μπάνιο. Και τότε ο μπάμπα άρχισε να γελάει και δεν μπορούσε να σταματήσει. Αποτελειώσαμε το πλούσιο γεύμα, περιμένοντας να μας καλέσει ο Κολονέλ. Περιέγραψα στον Μελέτιο και τον Χριστόφορο πόσο τρόμο μου προκαλούσε ο μουλόζι του χωριού μου πριν με βρει ο μπάμπα Νεκτάριος. «Μπάμπα, ολοκλήρως Κολονέλ, στρατηγός, φοβάται τον μουλόζι, τον μάγο?» ρώτησα.
1: «Μουτότο, ολόκληρα χωριά φοβούνται τους μουλόζι».
0: «Εσύ φοβάσαι, μπάμπα?»
1: «Ναι, άνθρωπος είμαι, όμως τον φόβο τον διώχνω».
0: «Πώς?»
1: «Βρίσκω καταφύγιο στην αλήθεια. Αν μου τότε τον φόβο τον κουβαλάς μέσα σου, σου κλέβει τη δύναμη. Ένας άνθρωπος πρέπει να ζορίζει τον εαυτό του να αποκτήσει θάρρος».
0: Κάποιος έσπρωξε την πόρτα του κοιλιού. Ήταν ο Θεόδωρος από την Καζουμπαλέσα. Μας είπε θριαμβευτικά να τον ακολουθήσουμε μέχρι το γραφείο του Κολονέλ. Βγήκαμε στο φως της μέρας. Ο ήλιος μετύφλωνε μετά από τόσες ώρες στη σκοτεινή φυλακή. Σέρναμε τα πόδια μας μουδιασμένοι από την ακινησία. Το γραφείο του αρχηγού ήταν μπροστά μας. Στη σκεπή του ακουμπούσαν τα φύλλα ενός φοίνικα. Μόνο εδώ η τύχη ήταν φρεσκοβαμένη. Μέσα ήταν δροσερά. Ο Κολονέλ αμέσως, μόλις είδε τον μπάμπα Νεκτάριο, σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον πλησίασε με επίσημο ύφος. Στη συνέχεια το έσφιξε το χέρι δυνατά και για πολλή ώρα.
1: «Σε χαιρετώ, μεγάλε μου Λόζη».
0: Γύρισε το πρόσωπό του και προς το μέρος μας.
1: «Χαιρετώ και τους βοηθούς σου. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία που είχατε. Ο σεφ που σας συνέλαβε θα τιμωρηθεί αν βρεθεί. Τα χαρτιά σας είναι απολύτως νόμιμα και μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας».
0: Προχώρησε στο γραφείο του, άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε τα χαρτιά μας. Τα παρέδωσε στον μπάμπα και του προτείνει να καθίσει. Εκείνος τότε έκατσε στην ξύλινη καρέκλα που είχαν για τους επισκέπτες. Εμείς οι υπόλοιποι σταθήκαμε κοντά στην πόρτα. Ο Κολονέλ κάθισε στη δική του καρέκλα, άπλωσε τα χέρια του πάνω στο γραφείο και σκύβοντας προς τον μπάμπα τον παρατηρούσε προσεκτικά. Κοιτούσε με φανερή απορία το ράσο που είχε αλλάξει χρώμα από το χώμα που είχε πάνω του.
1: «Έπειτα από έρευνα που έκανα εγώ ο ίδιος»,
0: ξανάπιασε να λέει ο στρατηγός,
1: «έμαθα γιατί ο μουλόζι αξιωματικός μου σας συνέλαβε. Έβλεπε όλους τους χριστιανούς ανεχθρούς. Στους ηθαγενείς που ήταν βαπτισμένοι δεν κατάφερνε να κάνει κακό. Τα μαγικά του δεν τους έπιαναν. Έτσι όταν συνάντησε τυχαία στο δρόμο και αντιλήφθηκε πως είστε χριστιανοί, άρπαξε την ευκαιρία να πάρει την εκδίκησή του».
0: Ο μπαμπά Νεκτάριος πήρε το λόγο.
1: «Σε χαιρετώ κι εγώ, Κολονέλ. Επιτρέψέ μου να συστηθώ. Λέγομαι Νεκτάριος και είμαι μπάμπα, δηλαδή κασίση της εκκλησίας μου. Κατάγομαι από την Ελλάδα, μια χώρα αρκετά μακριά από εδώ. Πρέπει να σου ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν είμαι μουλόζι, μάγος».
0: Ο Κολονέλ δεν τον άφησε να συνεχίσει.
1: «Δεν ξέρω αν είσαι μουλόζι. Είτε είσαι είτε όχι δεν με αφορά. Εγώ θα σου χαρίσω την ελευθερία σου. Θέλω μόνο να μου πεις τα μυστικά μαγικά σου, που εξουδετέρωσαν τον μουλόζι αξιωματικό μου. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ζημιές στα γύρω χωριά, μαγείες που φόβιζαν τους χωρικούς. Έβαζε τους ηθαγενείς να μαλώνουν μεταξύ τους. Έφτιαχνε φίλτρα και με αυτά όσους μισούσε τους έριχνε άρρωστους. Δεν είμαι δειλός, φίλε μου, όμως αυτόν τον δαίμονα τον φοβάμαι.
0: Αυτά είπε και ακούμπησε κουρασμένος την πλάτη του στην καρέκλα του. Με κόπο άρχισε να τρίβει το εδρωμένο μέτωπό του, σαν να περίμενε να βγει από εκεί κάποια λογική απάντηση για όλα αυτά. Ο μπάμπα τον κοίταξε με συμπάθεια.
1: Το βλέπω ότι δεν είσαι δειλός, κολονέλ. Μέσα σου έχεις κληρονομιά αιώνων. Από τους προγόνους σου κουβαλάς το καλό και το κακό, τον ηρωισμό και τον φόβο. Ωστόσο εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε μια παρέα μάγων, είμαστε κι εμείς αδύναμοι άνθρωποι.
0: Ο κολονέλ βρήκε ξανά το ύφος του ανθρώπου που είναι μαθημένος να διατάζει.
1: Αν είναι όπως τα λες, γιατί κομμάτιασε στη μαγική δύναμη του μουλόζι,
0: είπε και χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι.
1: Δεν σε πιστεύω, Μουζούγκου. Μάλλον δεν θέλεις να μοιραστείς με μένα τη συνταγή της μαγείας σου. Σε είδα χτες όταν σας φυλάκιζε ο Σεφ. Εμένα ούτε αδύναμος μου φαινόσουν ούτε φοβισμένος.
0: Εγώ έβλεπα τον κολονέλ να νευριάζει και κατάλαβα πως θα περάσουμε τη νύχτα στο κελί με τη χαραμάδα. Τουλάχιστον είχαμε φάει καλά για σήμερα. Έριξα μια ματιά στην κυρία Χριστίνα. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα έκανε μπάνιο. Ο Παπανεκτάριος σηκώθηκε από τη θέση του. Αν και ήταν αυτός ο φυλακισμένος, έδειχνε πως τη συζήτηση την κανόνιζε ο ίδιος.
1: Μην ψάχνεις για μαγική συνταγή, αδελφέ κολονέλ. Την αδυναμία μας την παραδίδουμε στον Θεό και έτσι πεθαίνει ο φόβος μας. Αυτό είναι όλο. Τώρα σε χαιρετούμε και αν περάσεις από τα μέρη μας στη Μισιώνα, θα χαρούμε να σε φιλοξενήσουμε.
0: Σηκώθηκε, πλησίασε τον αρχηγό και το έσφιξε το χέρι. Στο άλλο χέρι κρατούσε σφιχτά τα χαρτιά μας. Μας έκανε νόημα να τον ακολουθήσουμε. Τον υπακούσαμε μηχανικά. Βγήκαμε από το γραφείο χωρίς να μας εμποδίσει κανείς. Έξω στο στρατόπεδο ήταν μαζεμένοι πολλοί στρατιώτες. Όλοι μας χαμογελούσαν. Άλλοι μας αποχαιρετούσαν με σεβασμό και μας συνόδευαν μέχρι την καμιονέτα. Ένας ψηλός λοχίας μας συστήθηκε και μας είπε πως ανακουφίστηκε όλο το στρατόπεδο εξαιτίας μας. Εμείς τους χαιρετούσαμε και προχωρούσαμε βιαστικά. Ανεβήκαμε στο φορτηγό, κρατούσα την αναπνοή μου από την αγωνία. Κοιτάξαμε προς το γραφείο του κολονέλ. Η πόρτα του παρέμενε κλειστή.
1: Σαφάρι μου ζούρι! Σαφάρι μου ζούρι!
0: Καλό ταξίδι, μας έλεγαν οι στρατιώτες και κουνούσαν τα χέρια τους. Τους είχαμε απαλλάξει από τον φοβερό μουλόζι.
1: Αξάντι, αξάντι,
0: λέγαμε ενώ κλείναμε τις πόρτες του φορτηγού. Ο κολονέλ δεν άνοιξε τη δική του. Να σκεφτόταν τα όσα του είπε ο μπάμπα Νεκτάριος. Εμένα αν ήμουν στη θέση του θα με είχε πείσει. Όμως έβαλε γρήγορα μπροστά τη μηχανή. Η καμιονέτα ξεκίνησε αμέσως. Ύστερα από λίγο το στρατόπεδο είχε χαθεί πίσω από τα πυκνά φύλλα των δέντρων και τη σκόνη του δρόμου.

0: Ο ήλιος έλαμπε. Μετά την περιπέτεια στο στρατόπεδο, η καμιονέτα συνέχιζε στο δρόμο προς το Τέγκι. Εκεί θα αφήναμε τον Μελέτιο. Κοιτούσα έξω. Παντού έβλεπα φοίνικες με καφετή καρπούς που βάραιναν τα κλαδιά. Μερικοί άνδρες τους χτυπούσαν με μακριά ραβδιά και όταν οι μικροί καρποί έπεφταν κάτω, τα παιδιά τους μάζευαν σε ένα καλάθι. Μπροστά από τις καλύβες βλέπαμε τις μάμες μαζί με τα κορίτσια να κάθονται κατάχαμα και να τρίβουν σε ένα ξύλινο γουδί τους καρπούς από τα δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν λίγο λάδι για τη σάλτσα με κομματάκια ψαριού που συνοδεύει το μπουκάρι. «Μουτότο, παίξε κάτι να τραγουδήσουμε», πρότεινε η Κιλόκο. Ξέδεσα το μπάντζο που το είχα κρεμασμένο στο σακίδιο και σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να διαλέξω. «Ώρα για μουσική», αυτοσχεδίαζα. Έπαιξα λίγες νότες στο μπάντζο και η μελωδία γράφτηκε αμέσως στο μυαλό μου. Τα παιδιά κρατούσαν το ρυθμό χτυπώντας παλαμάκια. Έφτιαξα ένα αστείο τραγούδι για τον Μουλόζη, τον μάγο. Έλεγα τον πρώτο στίχο και οι υπόλοιποι τον ξανατραγουδούσαν. Ο Χριστόφορος έπαιζε ταμπούρλο πάνω στις κούτες. Οι συντονισμένες φωνές μας σκέπαζαν το θόρυβο της μηχανής. Τα τελευταία λόγια του τραγουδιού για τον μάγο του στρατόπεδου ήταν «Μουλόζη μου κούμπουα, σαφάρι μου ζούρι. Μεγάλε μάγε, άντε και καλό ταξίδι». Μας έπιασαν τα γέλια. Ύστερα όμως θυμηθήκαμε τον μπάμπα Νεκτάριο. Με την ακρή του ματιού μας παρατηρήσαμε τους μεγάλους στην καμπίνα του οδηγού. Ο μπάμπα μιλούσε με τους άλλους και μάλλον δεν είχε δώσει προσοχή στο τραγούδι. Νομίζω πως θα μας μάλωνε που κοροϊδεύαμε. Κοιταχτήκαμε ανακουφισμένοι. Δεν ήθελε να κατηγορούμε κανέναν. Ο Χριστόφορος έδειχνε μετανιωμένος. Σοπάσαμε για ένα λεπτό. Κατόπιν θυμήθηκα ότι μια φορά η ματεμουαζέλ μας είχε πει πως η ανθρώπινη φύση είναι αδύναμη. Και αυτό το είπα στην παρέα. Συμφωνήσαμε όλοι πως η ματεμουαζέλ είχε δίκιο. Το χώμα του δρόμου, σμπρωγμένο από τις ρόδες και ανακατεμένο με τον αέρα, έμπαινε στα μάτια, στη μύτη και στα αυτιά μας. Βήχαμε, χρειαζόμασταν ένα καλό μπάνιο. Ο Μελέτιος γινόταν όλο και πιο νευρικός όσο πλησιάζαμε στο χωριό του. Πίστευα πως ανησυχούσε για τη γυναίκα του πάπα του. Το παρήγορο ήταν ότι θα συναντούσε ξανά μετά από ένα χρόνο τον πάπα και τα αδέλφια του. Σταματήσαμε και σύντομα κατάλαβα γιατί. Δίπλα μας βρίσκονταν δύο ψηλά δέντρα. Ένα ριάκι κυλούσε πίσω από μια μεγάλη πέτρα. Τα αγόρια πηδήξαμε κάτω. Κρυφτήκαμε πίσω από την πέτρα και βγάλαμε να τεινάξουμε τα σκονισμένα ρούχα μας. Βουτήξαμε στο νερό. Δεν ήταν αρκετό, αλλά έφτασε για να πιτσιλήσουμε ο ένας τον άλλο.
1: «Αφήστε τα αστεία και πληθείτε καλά»,
0: φώναξε ο Μοζέ πετώντας μας ένα σαπούνι. Το σαπούνι σήμανε το τέλος του παιχνιδιού. Το πλήσιμο είναι έτσι κι αλλιώς βαρετό, οπότε τελειώσαμε γρήγορα.
1: «Τελειώσατε κιόλας?»
0: απόρρισε ο Παπανεκτάριος. Κοιτώντας πιο προσεκτικά γύρισε προς τον Χριστόφορο.
1: «Τα μαλλιά σου άσπρισαν από τα βάσανα ή δεν ξεβγάλθηκες, αρχηγέ?»
0: Ο αρχηγός με ένα ντροπαλό χαμόγελο βούτυξε το κεφάλι του στο ριάκι, το τίναξε και η ζημιά διορθώθηκε. «Εσείς πότε θα πληθείτε?» ρώτησα όταν διαπίστωσα πως ολερωμένος ήταν από την ταλαιπωρία της φυλακής. Η κυρία Χριστίνα και τα κορίτσια δεν βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: «Θα μείνουμε σε ένα σπίτι φίλων μας, Ορθοδόξ. Εκεί θα κάνουμε μπάνιο. Στο Τένκε δεν έχουν βρύσει όπως τη Μισιώνα και θα χρειαστεί να κουβαλήσουν νερό από μακριά. Τουλάχιστον εσείς τα αγόρια είστε καθαρά. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ανθρώπους που θα μας φιλοξενήσουν. Επίσης εσύ μου τότε και η Κιλόκο θα κοιμηθείτε το βράδυ στην καλύβα του Μελέτη».
0: «Ώστε θα μέναμε μια ολόκληρη μέρα στο Τένκε». Ο Μελέτιος χάρηκε περισσότερο από όλους με αυτό το νέο. Θα είχε παρέα έστω και για μια νύχτα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Σε λιγότερο από μία ώρα τα πρώτα σπίτια και οι καλύβες του χωριού έκαναν την εμφάνισή τους. Ο Μοζέ έβαλε την καμιονέτα στη σκιά ενός ευκάλυπτου. Πρώτοι μας υποδέχτηκαν τα παιδιά. «Γιάμπο! Γιάμπο Σάνα! Γεια! Γεια χαρά!» Μας συνόδευαν σε όλο το δρόμο φωνάζοντας τους κατοίκους πως ήρθαν επισκέπτες. Κουβαλώντας τα σακίδια μας κάτω από τα περίεργα βλέμματα των ηθαγενών, προχωρήσαμε προς το κέντρο του μικρού χωριού. Ο Μελέτιος μου εξήγησε πως κατευθυνόμασταν στην καλύβα του. Πράγματι, κάτω από έναν φίνικα, μπροστά από την ξύλινη μισοχαλασμένη πόρτα της μεγάλης καλύβας, στεκόταν ένας πάπα και μας κοιτούσε με περιέργεια. Ξαφνικά κατάλαβε ποιοι ήμασταν και τρέξε κοντά μας. Ήταν ο πάπα του Μελέτιου. Έσφιξε με δύναμη τα χέρια των Μουζούγκου και μετά αγκάλιασε με χαρά τον Μελέτιο, σηκώνοντάς τον ψηλά. Τον φίλησε και τον κοιτούσε καμαρώνοντάς τον.
1: «Πόσο μεγάλωσες και τι δυνατός που έγινες. Θα σε ταΐζουν καλά στη Μισιώνα».
0: «Δύο, πάπα». Ο φίλος μου γελούσε και απολάμβανε τα φιλιά και τις αγκαλιές. Σκέφτηκα ότι εμένα δεν με είχε αγκαλιάσει κανείς έτσι. Ούτε νοιάστηκε κάποιος πόσο καλά με ταΐζουν ή πόσο μεγάλωνα. Την ίδια στιγμή ένιωσα το χέρι ενός μικρού που χάιδευε το καινούριο μου σακίδιο. Στράφηκα και τον είδα. Ήταν ένα από τα παιδάκια του χωριού. Τα ρούχα του μισοσκισμένα και βρώμικα. Με το στόμα ανοιχτό κοίταζε με θαυμασμό μια το σακίδιο και μια εμένα. Εκνευρισμένος το τράβηξα απότομα. Ο μικρούλης με κοίταξε μετανιωμένος. Κάποτε επιτέλους ο πάπα του Μελέτιου τον άφησε κάτω. Το γέλιο του φίλου μου έσβησε όταν είδε τη γυναίκα του πάπα να καταφθάνει. Ήταν ψηλή με φουντωτά μαλλιά και αγέλα στο πρόσωπο. Μας προσπέρασε όλους και χαιρέτησε με υποκλήσεις τον Μουζούγκου Κασίση. Το ίδιο έκανε με την κυρία Χριστίνα. Ο μπαμπά Νεκτάριος την παρακάλεσε να φιλοξενήσει εμένα με την Κυλόκου και εκείνη τον βεβαίωσε πως τίποτα δεν θα την ευχαριστούσε περισσότερο. Όταν έφυγαν όμως οι υπόλοιποι και μείναμε μόνοι μαζί της, δεν μας κοίταζε με καμία ευχαρίστηση. Τα αδέλφια του Μελέτη τον αγκάλιαζαν και δείχναν να χαίρονται με όλη τους την καρδιά. Τον ρωτούσαν πώς θα πέρασε όλο αυτό το καιρό που ήταν στη Μισιώνα. Ο μικρός που θαύμαζε το σακίδιό μου στεκόταν όλη αυτή την ώρα στην άκρη της αυλής. «Κούγια!» του έκανα νόημα. Τον άφησα να ανοικοκλίνει το φερμουάρ από το σακίδιο μέχρι που βαρέθηκε και έφυγε. Το μεσημέρι το μπουκάρι είχε σερβιριστεί σε μια τσίγκινη πιατέλα. Το ακούμπησαν κάτω στο χώμα και δίπλα του τοποθέτησαν ένα μικρό κατσαρόλι που περιείχε κόκκινη σάλτσα με άσπρα μικρά σκουλίκια. Αυτή την εποχή τα σκουλίκια είναι πολύ νόστιμα. Από ώρα δεν ένιωθα καλά. Έφαγα μερικά μπαλάκια μπουκάρι χωρίς να τα βουτήξω στη σάλτσα. Το κεφάλι μου πονούσε. Δεν μπορούσα να καταπιώ γιατί αισθανόμουν το λαιμό μου γδαρμένο. Η Κυλόκο το παρατήρησε και ήρθε κοντά μου. Άγγιξε το μέτωπό μου. Με κοίταξε με έχνοια και όταν άρχισα να τρέμω με έβαλε να ξαπλώσω. Πήρε ρούχα από τα σακίδια μας και με σκέπασε. Το τρέμουλο δεν σταματούσε. Κρύωνα στο στήθος και στα πόδια μου. Ο Μελέτιος ήρθε δίπλα μου. Κράτησε με δυσκολία το μπάντζο και άρχισε να γρατσουνίζει τις χορδές για να με παρηγορήσει. Ήθελα να του πω πως ήταν χειρότερο το να παίζει από το να τρέμω. Αλλά με πρόφτασε η μάμα του που είπε πως της έφτανε να έχει ένα άρρωστο παιδί και πως δεν ήθελε να αρρωστήσουν και τα αυτιά της. Βυθίστηκα στον ύπνο και ξυπνούσα από τον πόνο που ένιωθα στα πόδια μου. Σε λίγο πάλι αποκοιμιόμουν. Ανοίγα τα μάτια μου. Η Κυλόκο ήταν εκεί. Ο Μελέτιος έλειπε. Ακούσα πως είχε πάει να ειδοποιήσει τον μπάμπα Νεκτάριο. Είχα πυρετό και δεν ήξερα ποιος μιλούσε και τι έλεγε. Καταλάβαινα ελάχιστα πόσα γίνονταν. Πέρασε ώρα. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκαν αναστατωμένοι ο μπάμπα Νεκτάριος με την κυρία Χριστίνα. Ακολουθούσε ο Μελέτιος με τον Χριστόφορο και τη Μαρία. Αφού με σκέπασαν με κουβέρτες που είχαν φέρει μαζί τους από το φορτηγό, άκουσα καθαρά να λένε συνέχεια τη λέξη μαλάρια. Ελονοσία δηλαδή. Είχα κλειστά τα μάτια γιατί δεν άντεχα το φως. Νόμιζαν πως κοιμόμουν και μιλούσαν ελεύθερα.
1: «Ο Μουτώτο είναι σοβαρά άρρωστος. Χρειάζεται γιατρό»,
0: είπε ο μπάμπα Νεκτάριος.
1: «Ο Μουλόζη του Τένκε είναι ο καλύτερος. Θα τον γιατρέψει αμέσως.
0: ύψωσε τη φωνή για να ακουστεί η μάμα. Ο μπάμπα δεν της απάντησε. Δεν ήταν ώρα για εξηγήσεις. Στείλε τον Μοζέ να φέρει γιατρό.
1: Ψάξε πρώτα στον Τέγκε και έπειτα στα υπόλοιπα χωριά. Κάνε γρήγορα.
0: Ο Μοζέ έφυγε και αμέσως απλώθηκε σιωπή. Όλοι ήταν εκεί. Ο Χριστόφορος, η Κιλόκο, η Μαρία, ο Μελέτης με την οικογένειά του και η κυρία Χριστίνα. Ήμουν άρρωστος, αλλά αισθανόμουν ασφάλεια με όλους τους φίλους στο πλάι μου. Ο μπαμπά Νεκτάριος είδε το μπάντζο αφημένο παραπέρα. Ο Μελέτης του εξήγησε πως προσπαθούσε να με διασκεδάσει και δεν τα κατάφερε. Τότε ο μπάμπα, αφού κάθισε κατά γης όπως και άλλοι, αποκάλυψε ότι είχε ακούσει το τραγούδι μας τότε στο φορτηγό, αυτό που κοροϊδεύαμε τον Μουλόζη. Εγώ παρέμεινα με κλειστά τα μάτια.
1: Περιμένοντας το γιατρό, ας πούμε δύο λόγια. Η ζωή του χριστιανού αρχίζει από τη στιγμή που έχει ξεκόψει από το να κάνει αμαρτίες. Κάποτε ένας άνθρωπος ρώτησε μερικούς σοφούς ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή. Εκείνοι του απάντησαν πως είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τους ανθρώπους. Εκείνος σκέφτηκε πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει, γιατί δεν είχε αγάπη ούτε για τον Θεό ούτε για τους ανθρώπους. Έπειτα αποφάσισε και είπε: «Θα κάνω πράγματα για αυτούς σαν να είχα αυτήν την αγάπη». Χρόνια αργότερα ο Θεός του έδωσε την πραγματική αγάπη.
0: Ο μπαμπά Νεκτάριος σταμάτησε. Μου φάνηκε ότι σκεφτόταν τι θα μας έλεγε στη συνέχεια.
1: «Εμείς παιδιά δεν είμαστε Άγιοι, όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάπου. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι να μην κάνεις κακό σε αυτόν που σου έκανε κακό. Το δεύτερο να μην σκέφτεσαι άσχημα γι' αυτόν».
0: Η Κιλόκο, για να του δείξει πως κατάλαβε, τον πρόλαβε λέγοντας: «Και το τρίτο, να μην λες κοροϊδευτικά τραγούδια γι' αυτόν». Ο μπάμπα γέλασε για πολλή ώρα και μετά ξεκαθάρισε πως τα υπόλοιπα σκαλοπάτια τα ανεβαίνεις γιατί θέλεις να συναντηθείς με το Θεό και πως την περισσότερη δουλειά στο ανέβασμα την κάνει ο Θεός. Δεν άνοιξα καθόλου τα μάτια μου μέχρι που τους άκουσα να βγαίνουν έξω από την καλύβα, αφού από στιγμή σε στιγμή θα ερχόταν ο γιατρός.

λοιπόν, μικροί μου φίλοι, ανοίξτε αν θέλετε αμέσως τις κενές σας διαθήκες και να πάμε καταρχήν στο αποστολικό ανάγνωσμα της αυριανής ημέρας. Είναι παρμένο από την προς Τίτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο ή αλλιώς γάμα και θα διαβάσουμε τους στίχους 8 έως και 15. Ακούστε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσαστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστίν τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράστε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εις ηγάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ, η τυχικών σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσαι, ζηνάν των νομικών και απολώς σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μη δεν αυτή λείπει. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσουν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν. Να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στον μαθητή του τον Τίτο, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει, άφησέ τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάη τον τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το ζηνά, το νομικό και τον απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Να πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά, που είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, ή θα το βρείτε με το γράμμα ε, και η στίχη είναι 14 έως 19. Για να διαβάσουμε πρώτα το κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίουση λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία, ούτε λαμψάτου το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.
Μικρή μου φίλη, για να το ακούσουμε και με απλά λόγια, για να πάρουμε στη συνέχεια τα μηνύματα που μας στέλνει. Τι μας λέει ο Κύριός μας, παιδιά? Εσείς, λέει σε όλους εμάς, είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτη για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντήλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα ιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστο στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Μικρή μου φίλη, ο Κύριός μας παρομοιάζει με φώτα, με λιχνάρια, με λαμπάδες, με φωτιστικά θα λέγαμε, με οτιδήποτε φωτίζει και διευκολύνει τους ανθρώπους ή τους δείχνει το δρόμο. Μια λάμπα στο δρόμο ή τα φώτα του αυτοκινήτου αναμένα μέσα στο σκοτάδι μας δείχνουν πού θα πορευθούμε, πού θα στρίψουμε, πού θα κόψουμε ταχύτητα. Αλλιώς θα καταστραφούμε, θα πέσουμε έξω από το δρόμο, κάτω από τη γέφυρα. Έτσι μας θέλει, παιδιά, ο Χριστός. Φώτα για τους άλλους, φάρους αναμένους. Για να είμαστε βέβαια φώτα, θα πρέπει να έχουμε το φως, τον Χριστό μες στην καρδιά μας. Όποιος πραγματικά έχει τον Χριστό στην καρδιά του, έχει τη φλόγα της πίστεως, τότε μπορεί να γίνει για τους άλλους φως και να τους δείχνει το δρόμο που οδηγεί στον Χριστό, το δρόμο της αρετής, το δρόμο της αγιότητας. Πώς να γίνουμε άγιοι? Αν ακολουθήσουμε το φως αυτών που τον ακολούθησαν, το φως των Αγίων, το φως αυτών που αγάπησαν πολύ τον Χριστό. Μικρή μου φίλη, αν βρούμε αυτούς τους Αγίους, παλαιούς και σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι έγιναν φώτα επειδή αγάπησαν τον Χριστό, και τους ακολουθήσουμε, θα γίνουμε και εμείς στη συνέχεια φώτα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι όμορφο, παιδιά, να είμαστε φως για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τους συμμαθητές μας, για την παρεούλα μας, για τη γειτονιά μας. Ας το σκεφτούμε και θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Χαίρετε, μικρή μου φίλη.

διαβάτη. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα, είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε. Στις ημέρες μας προσφυλής μας ακροατέ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ποιο είναι όμως το σπουδαιότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος? Στο ερώτημα αυτό δίδονται διάφορες απαντήσεις. Το οικονομικό θα μας πούνε ίσως πολύ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες και είναι πολύ φυσικό να τον απασχολεί το οικονομικό πρόβλημα. Άλλοι θα μας πούν πως το σπουδαιότερο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα για όσους είναι άστιγοι, χτυπημένοι από κάποια θεομηνία. Το συγκοινωνιακό είναι και αυτό ένα πρόβλημα στις ημέρες μας. Θα μας πούν οι Αθηναίοι που συναντούν ένα πλήθος δυσκολιών στη μετακίνησή τους. Πρόβλημα για τους γεωργούς είναι το γεωργικό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, θα πούν όσοι βλέπουν την αρέωση του πληθυσμού της υπαίθρου. Πρόβλημα είναι όμως και το συνταξιοδοτικό που πολλής λόγος γίνεται στις ημέρες αυτές. Και τέλος, τα εθνικά μας προβλήματα. Αυτά κατέχουν την πρώτη θέση και όλοι οι Έλληνες συμφωνούν πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά μας προβλήματα, τα οποία ευρίσκονται σε μια εξαιρετική δύσκολη φάση. Οπωσδήποτε όμως αυτά και τόσα άλλα είναι σοβαρά προβλήματα για τον αγχώδη άνθρωπο της εποχής μας. Αλλά όλα αυτά είναι ειδικά προβλήματα. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που είναι βασικό πρόβλημα και επηρεάζει τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων. Και αυτό είναι το πρόβλημα του λόγου. Από το λόγο εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία στη ζωή μας. Όχι τόσο από το λόγο που λέμε εμείς, αλλά κυρίως από το λόγο που πιστεύσαμε και πιστεύουμε σαν αλήθεια. Ας πάρουμε δύο κοινωνίες και οι δύο αληθινές. Η μία είναι η κοινωνία της πρώτης εκκλησίας, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα τους κεφάλια. Ενότητα, δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη, χαρά. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την κοινωνία. Όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Όλοι ζουν σαν αδέλφια μεταξύ τους. Ό,τι είχε ο ένας, είχε και ο άλλος. Αυτή είναι μια ιδανική κοινωνία, ένας παράδεισος πάνω στη γη. Η άλλη κοινωνία είναι η σύγχρονη. Φωτιές, λαιλασίες, εμπρισμοί, ληστείες, ατιμίες, πόλεμοι, κρεμάλες, τα στοιχεία αυτής της κοινωνίας. Ο ένας πώς θα αδικήσει τον άλλον, ο ένας πώς θα εξοντώσει τον άλλον, ο ένας φόβητρο για τον άλλον, κοινωνία ζούγκλα, κόλαση στη γη. Αλλά πού οφείλεται η διαφορά στις δυο αυτές κοινωνίες? Στο λόγο. Η πρώτη κοινωνία είχε δεχθεί και είχε πιστέψει στο λόγο του Θεού. Η δεύτερη κοινωνία, η σύγχρονη, έχει πιστέψει στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε τον αιώνιο λόγο του Θεού και παρασύρθηκε από τα λόγια των ανθρώπων,
από συνθήματα απατηλά, από ανθρώπινες ιδεολογίες. Και έτσι αρχίζει το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου με την πιστότητα του Λόγου. Πιστός ο Λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε. Ποιος είναι αυτός ο Λόγος? Υπάρχει ο Λόγος με κεφαλαίο λάμδα και ο Λόγος με μικρό. Λόγος με κεφαλαίο λάμδα ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και λέγεται Λόγος ο Υιός του Θεού γιατί είναι η αρχική αιτία που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Ο Χριστός ήταν ο προαιώνιος Λόγος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο προαιώνιος Θεός. Και όμως αυτός ο προαιώνιος Λόγος που ήταν μόνο Θεός ήρθε η στιγμή που έγινε και άνθρωπος, έγινε σαρκωμένος Λόγος και ο Λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ήρθε ο Λόγος κάτω στη γη, ντύθηκε ανθρώπινη σάρκα, παρουσιάστηκε σαν θεάνθρωπος, περπάτησε στον κόσμο, δίδαξε και θαυματούργησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλήθεια, τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο σαρκωμένος Λόγος, ο ενανθρωπίσας Θεός, είναι Θεός και άνθρωπος. Για αυτή τη μεγάλη και σωτηριώδη αλήθεια πολέμησαν οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Κινδύνευσε να χαθεί η αληθινή εικόνα του Λόγου του Θεού μέσα στη σύγχυση. Βρέθηκαν δηλαδή άνθρωποι που έπαθαν σύγχυση, μπέρδεψαν τα πράγματα και είπαν ότι ο Χριστός δεν ήταν δύο πράγματα, Θεός και άνθρωπος, αλλά μόνο ένα, ήταν μόνον Θεός. Δεν είχε, λέγανε, δύο φύσεις, και τη Θεία και την ανθρώπινη, αλλά μία και μόνο φύση, τη Θεία. Και έτσι αρνούνταν την θεανθρωπότητα του Χριστού, που σήμαινε πως αρνούνταν και την αξία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Οι πατέρες μπροστά στον κίνδυνο αυτό της παραμορφώσεως της αληθινής εικόνος του Χριστού και διαστρεβλώσεως της αλήθειας συνήλθαν και με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ξεκαθάρισαν τα πράγματα και παρουσίασαν ότι ο Χριστός κατά τρόπο θαυμαστό είχε δύο φύσεις. Ήταν συγχρόνος και Θεός και άνθρωπος και εξακολουθεί και στον ουρανό να είναι και Θεός και άνθρωπος. Και έτσι οι πατέρες αναδείχθηκαν τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Αλλά και της 7ης Οικουμενικής Συνόδου οι πατέρες τόνισαν τις δύο φύσεις του σαρκωμένου Λόγου. Πέτυχαν την οριστική αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Όσοι αρνούνται την εικόνα του Χριστού αρνούνται τη συγκεκριμένη μορφή του ανθρώπου Ιησού, αρνούνται την ανθρώπινη φύση του. Στη βάση της η θεολογία της εικόνος είναι η θεολογία των δύο φύσεων του Χριστού. Όπως ο λόγος προσφυλής μας ακροατέ με κεφαλαίων κινδύνεψε να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση του ορθολογισμού και της αιρέσεως, έτσι και ο λόγος με μικρό λάμδα κινδυνεύει να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση των κάθε λογής λόγων και ιδεολογιών. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και ικανοποιεί όλες τις εφέσεις του ανθρώπου και λύνει όλα τα προβλήματα.
αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα ούτε ακούνε ούτε βλέπουν το Λόγο του Θεού. Κινδυνεύει ο Λόγος του Θεού να χαθεί μέσα στα καπνογόνα των ανθρωπίνων λόγων. Βαδίζεις και μπροστά σου έχεις ορατότητα. Μα αν κάποιος ρίξει καπνογόνα, αμέσως χάνεις την ορατότητα και κινδυνεύεις να σκοντάψεις και να σκοτωθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού, που είναι φωτεινός οδοδείκτης για την ευτυχία και τη χαρά. Πέφτουν τόσα πολλά καπνογόνα μπροστά του, ακούγονται δηλαδή τόσα πολλά ανθρώπινα λόγια, ανθρώπινες θεωρίες, που χάνεται ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το μήνυμα του ουρανού. Μίλησε ο Θεός. Κάποτε λειτουργήσε ραδιοπομπός του ουρανού. Τάδε λέγει Κύριος. Μιλάει ο Κύριος. Εντείνατε την ακοή σας, άνθρωποι της γης, να ακούσετε. Ομιλεί ο Κύριος. Μα οι άνθρωποι, πολλοί, οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν μπορούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει πολλές φορές με τους ραδιοπομπούς της γης. Ανοίγεις το ραδιόφωνο να ακούσεις κάποια σπουδαία εκπομπή, μα τελικά δεν την ακούς, γιατί παρεμβάλλονται παράσιτα. Και τα παράσιτα είναι δυνατά και καλύπτουν τη σπουδαία εκπομπή. Γέμισε παράσιτα ο κόσμος. Οι φωνές του κόσμου, οι ιδέες του κόσμου, οι φιλοσοφίες του κόσμου καλύπτουν τη φωνή του Θεού και δεν αφήνουν να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το ότι δηλαδή τα καπνογόνα και τα παράσιτα του κόσμου δεν αφήνουν να παρουσιαστεί ο Λόγος του Θεού, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισήγαραν ωφελείς και μάτι. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού, αλλά ακούγεται και η φλιαρία του κόσμου. Ανόητες συζητήσεις, κοσμικές και επιδεκτικές συζητήσεις περί αυτολογίες και καυχησιολογίες, φιλονικίες και αλληλοβρισίματα, τσακώματα και μικροπράγματα. Αυτά εννοεί ο Απόστολος Παύλος με τα παραπάνω λόγια. Με μία λέξη, ανόφιλες κουβέντες, άχρηστα και περίτα λόγια, φλιαρίες. Στα αλήθεια, μας έδωσε ο Θεός στόμα. Είμαστε το μόνο δημιούργημα του Θεού που έχουμε λόγο. Μπορούμε και ομιλούμε. Ο Θεός Λόγος έδωσε το Λόγο Του, το Ευαγγέλιο Του, τη διδασκαλία Του, αλλά έδωσε και στους ανθρώπους λόγου τη δυνατότητα να ομιλούνε. Ο Λόγος, η λαλιά, είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, αλλά έχει λογικό, έχει σκέψη, έχει ψυχή. Πώς λειτουργεί αστραπιαία το λογικό του ανθρώπου? Σκεφτήκατε ποτέ? Αμέσως, αστραπιαία στο εργαστήριο του μυαλού, οι σκέψεις γίνεται φράσεις. Και αμέσως, αστραπιαία από το μυαλό, δίνεται το σήμα και οι σκέψεις έρχεται στη γλώσσα, γίνεται λόγος και μεταδίδεται στους άλλους. Τι θαυμαστό πράγματι ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτός ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας τότε έχει αξία, όταν είναι λόγος σωστός, λόγος δίκαιος, λόγος ωφέλιμος. Όταν με μία λέξη εναρμονίζεται με το Λόγο του Θεού. Και γεννάται το ερώτημα, όλα τα λόγια που λέμε είναι ωφέλιμα? Και όχι μόνο τα λόγια που λέμε, αλλά και τα λόγια που ακούμε είναι ωφέλιμα? Αν πάρουμε ένα μαγνητόφωνο με πολλές κασέτες και μαγνητοφωνήσουμε όλα τα λόγια που ακούμε μέσα σε μια μέρα,
και το βράδυ βάλουμε να ακούσουμε τις κασέτες που γράψαμε αλίμονο. Λόγια, λόγια πολλά, λόγια περιτά, όχι λόγος Θεού. Φλιαρίες, κατακρίσεις, αηδίες, εσχρολογίες, βομολογίες, ασέβειες, βλαστήμιες, αυτά έφτασαν και ενόχλησαν τα τύμπανα της ακοής μας. Και μέσα σε τόσα λόγια, πώς να μην χαθεί ο λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα λόγια παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος να τα αποφεύγουμε, γιατί είναι μάτια και ανοφελή, και κάτι άλλα ακόμη λόγια παραγγέλει να αποφεύγουμε, τα λόγια της διαστροφής, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ποιος είναι ο αιρετικός? Αυτός που ενσυνείδητα διαστρέφει την αλήθεια. Ένα του λες, δύο σου λέγει. Ένα και να κάνουν δυο του λες, όχι σου λέγει, κάνουν τρία. Διεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν τη διαστροφή τους ιδεολογία και εξαπατούν τους ανθρώπους. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί. Τέτοιοι είναι και όσοι διαστρεβλώνουν εγνώση τους τα πράγματα. Προσφυλής μας ακροατέ, δυστυχώς η εποχή μας υποφέρει γιατί δεν θέλει να προσέξει το λόγο του Θεού και έδωσε πίστη στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε το λόγο του Θεού, δεν μελέτησε το λόγο του Θεού, τον απέρριψε χωρίς να τον γνωρίσει. Δεν τον θαύμασε το λόγο του Θεού και το σπουδαιότερο δεν θέλησε να τον εφαρμόσει. Και τέντωσε την ακοή της πότε στην Ανατολή και πότε στη Δύση, πότε στο ραδιόφωνο και πότε στην τηλεόραση, πότε στις φιλοσοφίες και πότε στις φιλολογίες του κόσμου. Πίστεψε στους ανθρώπους, μαγεύτηκε από τα πατηλά τους συνθήματα, παρασύρθηκε από δημαγωγούς και καιροσκόπους, σαγηνεύτηκε από γαργαλιστικά λόγια. Το αποτέλεσμα, άγχος, αγωνία, αβεβαιότης, ανασφάλεια, δυστυχία. Ζούγκλα κοντεύει να γίνει ο κόσμος. Η αιτία μία, ο λόγος. Δεν πίστεψαν, προσφυλής μας ακροατέ, οι άνθρωποι στο λόγο του Θεού. Και όμως ο λόγος του Θεού είναι πιστός. Είναι ο μόνος αξιόπιστος λόγος. Γιατί? Διότι είναι νερό καθαρό, έρχεται απευθείας από την πηγή. Το ίδιο είναι να πίνεις νερό από βούρκο και το ίδιο είναι να πίνεις νερό κρυστάλλινο και γάργαρο από την πηγή. Πηγή ο λόγος του Θεού είναι το είδωρ το ζών. Ό,τι βγήκε από το στόμα του Χριστού είναι πεντακάθαρα λόγια. Ο λόγος του Θεού είναι αναλύωτος και αιώνιος. Όλα στον κόσμο διαβαίνουν και αλλάζουν. Ένα μόνο μένει και αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Ξέρετε πως μοιάζουν τα λόγια των ανθρώπων? Μοιάζουν με τα γράμματα που γράφουν τα παιδιά παίζοντας την αμμουδιά. Έρχεται το κύμα και τα σβήνει και τα εξαφανίζει. Λόγια της άμμου είναι τα ανθρώπινα λόγια. Έρχεται το κύμα του χρόνου και τα σβήνει. Ένας λόγος νικάει το χρόνο και την παροδικότητα. Είναι ο λόγος του Χριστού. Είναι λόγος χαραγμένος πάνω σε βράχο. Αναλύωτος λόγος, άφθαστος λόγος. Ο λόγος του Θεού έχει εγγύηση 100%. Εγγυάται ότι όποια κοινωνία θα δεχθεί και θα εφαρμόσει το λόγο του Θεού, αμέσως θα αλλάξει, θα βελτιωθεί, θα ανυψωθεί το βιωτικό της επίπεδο, θα ευτυχήσει. Προσφυλής μας ακροατέ, αλλαγή ζητούμε όλοι μας. Δεν ξέρουμε τι φταίει,
που δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μία είναι η αλλαγή, να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εφαρμόσουμε, να ζήσουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να φωτιστούμε, να καθοδηγηθούμε, να αγιαστούμε για να σωθούμε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκέ στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως την αρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν δόντες φως υπερινών υμνούμε Πατρεϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση κρίση μη στη φωνές εσύ Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δόξα.

Αμήν. Καταξιώσουν, Κύριε, εν τοις πέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου, τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τάργα των χειρών Σου, μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος της καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος της καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος της καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ημέρον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών σου και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και εμείς ερέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμην τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητα αυτής σε αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και του Ξουτέρα Συγκρήτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγω τεκούσεν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την καινή και αή και ει του αιώνα του νέου να μην κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν πατρά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστά εκ των νεκρών Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχράντο και Παναμό Μαγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

Κεφάλαιο 17, στίχος 16 και εξής. Εν δε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούνται κατίδωλονούσαν την πόλη. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον «Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν» «Ιδέ, ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευυγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων ήγαγον λέγοντες «Δυνάμεθα γνώνε τι συγγενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή. Ξενίζον τα αγάρτινά εις φέρισης τα σακοάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν ή λέγειν τι και ακούειν κενότερον». Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρώντα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες, ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπο θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει αν αυτόν και εύριεν και γε ουμακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαζόμεν και κινούμεθα και σμέν. Ως και την εστ των καθημάς ποιητών ευρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν. Γένωσουν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομε νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή οόρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπων ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτο. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμα του εξεγείρετο, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους θεοσεβείς και καθημερινώς εις την αγορά με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήρθαν εις επαφή μαζί του και μερικοί έλεγαν «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλιαρός?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι εκήρυται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία δια την οποία μιλάς?» «Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά». Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος εστάθηκε στο μέσο του Αρίου Πάγου και είπε «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρήσκοι, διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, ευρήκα και ένα βωμό εις τον οποίο υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστο Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αυτός που δίνει εις όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από ένα αίμα δια να κατοικεί εις όλην τη γη, αφού όρισε ορισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των δια να ζητούν τον Κύριον μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας, διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πει «Είμεθα και γένος του». Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης μοιάζει με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, σκαλιστόν έργο τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε ημέραν κατά την οποίαν μέλει να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο, άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι δια το ζήτημα αυτό». Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολύθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις ιστορικές καταγραφές. Και για να γίνουν αυτές οι καταγραφές χρειαζόμαστε τη βοήθεια, όπως κάθε φορά, σε κάθε μας εκπομπή, του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, συγγραφέως και εκπαιδευτικού, και μάλιστα μέσω της εκπομπής μας εκπαιδευτικού διαβίου, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι να μάθουμε, να έχουμε καλούς δασκάλους και να μάθουμε ιστορία, μικρή μεγάλη, γιατί όποιος γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να κάνει καλύτερο και το παρόν και το μέλλον του. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που είστε στην άλλη πλευρά της γραμμής μας, της τηλεφωνικής μας γραμμής, και έτσι θα μας χαρίσετε πάλι τον πολύτιμο χρόνο σας για να μάθουμε και πάλι ιστορία, ελληνική ιστορία.
1: Χαρά μου, όπως πάντα, αυτή η επικοινωνία, αδερφή Αγγελική, η επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, στα μονοπάτια, στους διαδρόμους της ιστορίας μας, γνωρίζοντας την κάθε πτυχή της και την κάθε περίοδό της, που έχει πάντοτε την ίδια σημαντικότητα στην πορεία του ελληνικού έθνους.
0: Πολύ ωραία. Στην τελευταία μας συνάντηση, κύριε Παπαλαζάρου, είχαμε μιλήσει για την κάθοδο και την εγκατάσταση των
1: Βουλγάρων,
0: ναι, Βουλγάρων, ναι, στα Βαλκάνια. Ναι, ναι, ναι. Και μας είχατε πει ότι επίσης θα μελετήσουμε και την κάθοδο και των Σλάβων.
1: Σλάβων, πολύ σωστά. Έχει σημασία να γνωρίσουμε τους γείτονες Σλάβους και τον ρόλο που έπαιξαν, βέβαια, τον ιστορικό στην περίοδο αυτή, την Βυζαντινή κυρίως, γιατί η σλαβική φυλετική ομάδα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ μεγάλη, η πολυπληθέστερη ομάδα λαών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ξεκινώντας η φυλετική αυτή ομάδα από τις περιοχές της σημερινής Λιθουανίας και Λευκορωσίας, ήταν η τελευταία Ινδοευρωπαϊκή ομάδα που μετακινήθηκε προς τα δυτικά και προς τα νότια, σε περιοχές που ήταν ήδη κατηλημένες από άλλους Ινδοευρωπαϊκούς πληθυσμούς που είχαν μετακινηθεί νωρίτερα. Άλλοι από αυτούς κατευθύνθηκαν ανατολικά, δηλαδή σε περιοχές της σημερινής Ρωσίας, όπου βρήκαν εκεί διάσπαρτες ασιατικές φυλές. Είναι γεγονός πως η κάθοδος αυτών των σλαβικών φύλων δημιούργησε ένα σωρό από πληθυσμιακές ανακατατάξεις στις περιοχές όπου κινήθηκαν μέχρι την οριστική τους εγκατάσταση. Τα Βαλκάνια, με βόρειο σύνορό τους τον ποταμό Δούναβη, γνώρισαν μια τεράστια πληθυσμιακή αλλίωση, και από τον 5ο περίπου μετά Χριστόν αιώνα κυριαρχούνται από τους Σλάβους. Οι σλαβικές φυλές κυριάρχησαν εντελώς στα κεντρικά Βαλκάνια, αλλά επηρέασαν ακόμα και τα νότια Βαλκάνια, δηλαδή περιοχές που κυριαρχούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Η γεωγραφική κατανομή τους ξεκαθαρίζει κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Την εποχή εκείνη δεσπόζουν οι μεγάλες κατακτήσεις του Ιουστινιανού, του μεγάλου αυτού αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ήδη κατά την διάρκεια της βασιλείας του γινόταν φανερό ότι κίνδυνοι υπήρχαν από απειλητικές επιδρομές Σλάβων που άρχισαν να εμφανίζονται στα σύνορα του ποταμού Δούναβη. Η πιο δυναμική, η πιο φοβερή επιδρομή επί Ιουστινιανού θα γίνει το 559 μετά Χριστόν. Μεγάλη στρατιά Σλάβων και Βουλγάρων θα φτάσει στην περιοχή της Θράκης. Εκεί διαιρέθηκε η στρατιά αυτή σε τρία τμήματα. Το ένα από αυτά προωθήθηκε μέσω Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έως τα στενά των Θερμοπυλών, όπου εκεί αναχαιτίστηκε από τους αμυνόμενους Βυζαντινούς. Το δεύτερο τμήμα αυτών των Σλαβοβουλγάρων επιτέθηκε στην Χερσόνησο της Καλλίπολης, στον Ελίσποντο θα λέγαμε, αλλά ιτήθηκε και εκεί. Το τρίτο τμήμα βάδισε εναντίον της Κωνσταντινούπολης και ερήμωσε πολλά από τα προάστια της. Τη στιγμή αυτού του μεγάλου κινδύνου, ο Ιουστινιανός αναγκαστεί να ανακαλέσει από την εφεδρία, θα λέγαμε, τον ηλικιωμένο στρατηγό Βελισάριο. Ο Βελισάριος ανάγκασε τους βαρβάρους να υποχωρήσουν και ενίσχυσε και τον αστόλο τον Βυζαντινό που υπήρχε στο Δούναβι για να εμποδίσει τις κινήσεις και την υποχώρησή τους. Ο Ιωστινιανός θα αναγκαστεί να χτίσει μια σειρά από οχυρωματικά έργα σε διάφορα σημεία των Βαλκανίων για να αποφύγει μελλοντικά αυτές τις εισβολές. Στην πραγματικότητα όμως τα οχυρωματικά αυτά έργα θα λέγαμε ότι λειτουργήσαν και ποτέ αποτελεσματικά, αφού δεν υπήρχε επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού ούτε χρήματα να διατεθούν για τη φύλαξή τους. Το καλύτερο αμυντικό σύστημα που χρησιμοποίησε ο Ιουστινιανός ήταν η διπλωματία και με αυτόν τον τρόπο ελάττωσε, θα λέγαμε, κάπως την πίεση που δεχόταν στα όρια της αυτοκρατορίας στο Δούναβι. Όμως η εμφάνιση των Αβάρων, οι Άβαροι ήταν ένας τουρκο-μογγολικός νομαδικός λαός, ανέτρεψε τα πάντα. Από την Κεντρική Ασία οι Άβαροι θα βρεθούν βόρεια του Καυκάσου και από εκεί βρέθηκαν βόρεια του Δούναβη. Πολύ σύντομα θα καταλάβουν περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και κυρίως την περιοχή της Ουγγαρίας, τις μεγάλες παιδινές εκτάσεις της Πανωνίας, και από εκεί θα εξαπολύσουν επιθέσεις στα βυζαντινά σύνορα στο Δούναβι. Για 2 χρόνια οι Άβαροι πολιορκούν το οχυρό του Συρμίου. Το Σύρμιο είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Βοηβοντίνας, το οποίο αυτό οχυρό ανεπαρκώς υποστηριζόταν από τους Βυζαντινούς και παραδόθηκε στους Αβάρους το 582 μετά Χριστόν. Εν τω μεταξύ πολιορκούνταν από τους Αβάρους, όσο πολιορκούνταν από τους Αβάρους το Σύρμιο το 581, οι Σλάβοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στα Βαλκάνια. Οι Άβαροι μαζί με τους ενώσαν τις δυνάμεις τους με τους Σλάβους, συνέχισαν κατά τη δεκαετία 580 έως 590 μετά Χριστόν να κατακτούν και να καταλαμβάνουν και να σκορπίζουν την καταστροφή στα βόρεια βαλκανικά εδάφη. Το 586 μάλιστα πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη και την επόμενη χρονιά επέδραμαν και στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Αττική, στην Εύβοια, ακόμα κατέλαβαν και περιοχές της Πελοποννήσου. Οι Βυζαντινοί με αυτοκράτορα τον Μαυρίκιο, αφού ήταν το εκείνο τον καιρό, είχαν εμπλακεί σε πολέμους με τους Πέρσες, αφού απαλλάχτηκαν τουλάχιστον προσωρινά από τον Περσικό κίνδυνο, μετέφεραν τον κύριο όγκο του στρατού τους να αντιμετωπίσουν στα βόρεια Βαλκάνια αυτές τις αβαροσλαβικές επιθέσεις, όπου σημείωσαν κάποιες νίκες. Όμως αυτές οι επιτυχίες ήταν προσωρινές, ήταν εφήμερες. Το 602 σημειώθηκε μια ανταρσία στο Βυζαντινό στράτευμα και ο επαναστατημένος στρατός, ο πιστοχώρησε από τις εκστρατείες εκεί του Δούναβη, μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέτρεψε τον Μαυρίκιο και ανακήρυξε αυτοκράτορα τον στρατηγό Φωκά. Θα την ονόμαζα μια καταστροφική επιλογή ήταν η επιλογή του Φωκά, όπως αποδείχτηκε, γιατί με τις ατυχείς του, έτσι, με τους ατυχείς

Τον καιρό είχαν καταλάβει τους Αγίους Τόπους, είχαν κλέψει μάλιστα και τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι, οι Σλάβοι οδηγούμενοι και υποστηριζόμενοι πάντα από τους Αβάρους κατακτούν σχεδόν το σύνολο των βορειοδυτικών Βαλκανίων, φτάνοντας μέχρι τις Αδριατικές ακτές, μέχρι την Δαλματία. Το 626 η Κωνσταντινούπολη θα ζήσει μια από τις πιο επικίνδυνες πολιορκίες της. Άβαροι, Σλάβοι και Βούλγαροι από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς και μια μεγάλη περσική στρατιά από την ασιατική πλευρά, από την πλευρά της Χαλκιδόνας, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιήσουν συγχρονισμένες επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας τη στιγμή που ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν στον Κάφκασο και ετοίμαζε την μεγάλη επίθεση εναντίον της Περσίας. Γνωρίζοντας την απουσία του στρατού, οι Άβαροι απέρριψαν κάθε πρόταση συμφωνιών και χειρίες με τους πολιορκημένους στην Κωνσταντινούπολη και στις 6 Αυγούστου κατέλευαν την Παναγία των Βλαχερνών. Σε συνεργασία με το τμήμα του Περσικού στρατού που υπήρχε από την πλευρά της Χαλκιδόνας, τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου ετοιμάζονταν, το 626 πάντα λέμε, ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση. Ενώ μέσα στην πόλη ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και ενθάρρυνε τον λαό στην αντίσταση. Οι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης θα σώσουν την πόλη και το Βυζαντινό ναυτικό θα κατέστρεψε τα σλαβικά μονόξυλα. Εκείνη τη νύχτα ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος που αποδόθηκε στην θεϊκή αρρωγή δημιούργησε τεράστια τρικυμία άγρια που κατέστρεψε το ελαφρό εχθρικό στόλο, ενώ αντεπίθεση των αμυνωμένων προξένησε τεράστιες απώλειες τόσο στους Άβαρους όσο και στους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι. Την 8η Αυγούστου λοιπόν το 626 η πόλη είχε σωθεί από την μεγαλύτερη ως τότε απειλή της ιστορίας της. Ο λαός της πόλης, θέλοντας να πανηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία απέδωσε στη συνδρομή της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο όλη τη νύχτα το πλήθος έψαλε τον τότε λεγόμενο, από τότε λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη του στην υπέρμαχο στρατηγό. Οι Σλάβοι μετά το 626 συνέχισαν χωρίς τη συνδρόμη τώρα πια των Αβάρων, να κατέχουν μεγάλες περιοχές των Βαλκανίων και να προωθούνται νότια προς την Πελοπόννησο, λιλάτισαν πολλά νησιά του Αιγαίου και μάλιστα έφτασαν μέχρι την Κρήτη. Όλες οι βόρειες και κεντρικές περιοχές των Βαλκανίων κατέχονται πια από τους Σλάβους. Μόνο σε ορισμένες παράκτιες περιοχές ή τα προσπέλα στα βουνά του εσωτερικού και κάποιες πόλεις στις ακτές της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το Βόσπορο παρέμεναν ακόμα στην Βυζαντινή κυριότητα. Η Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη συνέχισαν βέβαια να αντιστέκονται ως απόρθητα φρούρια. Αλλά η πρώτη ήταν περικυκλωμένη από σλαβική επικράτεια, η Θεσσαλονίκη, ενώ η δεύτερη διατηρούσε μόνο έναν έτσι επισφαλή θα λέγαμε έλεγχο στην Ανατολική Θράκη. Σε άλλες περιοχές, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και οι δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου κατοικούνταν ήδη πυκνά από Σλάβους. Μόνο σε κάποιες πόλεις που μπορούσαν να βοηθηθούν

0: από τη θάλασσα, όπως ήταν η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα, η Μονεμβασιά στην Πελοπόννησο. Ο ελληνικός πληθυσμός διατηρούσε ακόμα τα εδάφη του. Η υπόλοιπη Πελοπόννησος βρισκόταν εκτός Βυζαντινού ελέγχου για 2 περίπου αιώνες. Οι Σλάβοι είχαν έρθει ως εισβολείς, αποφασισμένοι να κατακτήσουν αυτόν τον τόπο. Άρχισαν να καλλιεργούν τη γη που καταλάμβαναν, ξεκίνησαν να έχουν ειρηνικές σχέσεις με τον πληθυσμό που βρήκαν εγκαταστημένο εκεί, εφαρμόσαν μια δική τους αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, ζώντας σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμιακές ομάδες που συνενώνονταν έτσι σε φυλετικές κοινότητες που οι Βυζαντοί τις ονόμασαν σκλαβινίες ή σλαβινίες. Συχνά είχαν ως κέντρα τους ή ως περιοχές εγκατάστασής τους κοιλάδες ποταμών και από τους οποίους ποταμούς ή από τις οποίες κοιλάδες ονομάζονταν ανάλογα και οι κατοικοί τους. Δηλαδή η περί των Μοράβα ποταμό ήταν οι Μοραβανοί, η περί των Στριμώνα ήταν οι Στριμονίτες. Εδώ στην περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ήταν οι Δρογουβίτες, οι Σαγκουντάτες, οι Βελεγιζίτες και άλλοι. Λίγα μπορούσαν να κάνουν οι Βυζαντινοί για να σταματήσουν την εξάπλωση των Σλάβων στα Βαλκάνια τον 7ο και 8ο αιώνα και τον πολλαπλασιασμό βέβαια των ανεξάρτητων σκλαβινιών. Μόνο οι παράκτιες πόλεις, οι κύριες παράκτιες πόλεις που τις προαναφέραμε μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Για να ελαττώσει την πίεση στη Θεσσαλονίκη, ο αυτοκράτορας Κόνστας ο Δεύτερος το 658 και ο Ιουστινανός το 688-689 εξτράτευσε εναντίον των Σλάβων της Μακεδονίας. Στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση ο αυτοκράτορας μπήκε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη, όπου και ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο, επειδή είχε σώσει για μια ακόμα φορά την πόλη του. Αυτά είναι τα μόνα παραδείγματα μιας έτσι αντεπίθεσης επιτυχημένης κατά των Σλάβων μεταξύ των ετών 626 και 800. Στα μέσα του 9ου αιώνα λαμβάνει η χώρα μια βυζαντινή ανάκαμψη, με τους Βυζαντινούς να θέτουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανάκτησης αυτών των αυτοκρατορικών εδαφών που κατέχονταν από 2 αιώνες περίπου τώρα από τους Σλάβους. Αυτή είναι βέβαια μια αργή, μια βαθμιαία διαδικασία, λιγότερο θα λέγαμε θεαματική από άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως σε 100 περίπου χρόνια τα αποτελέσματα ήταν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση τόσο του πολιτικού όσο και πολιτιστικού χάρτη των κεντρικών και των νότιων περιοχών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Καταρχάς το Βυζάντιο επανάκτησε τις πεδιάδες που βρίσκονταν κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου, της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους. Η μορφολογία εδάφους και το κλίμα αυτών των περιοχών συντήρησαν έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τρόπο ζωής που προτιμούσαν οι Σλάβοι στο εσωτερικό. Παρατηρούμε τους Σλάβους να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Ένας επιπλήστον ελληνικός πληθυσμός που μόνο προσωρινά θα λέγαμε διοικήθηκε από τους Σλάβους ζει πλέον σε αυτές τις περιοχές των ακτών. Αυτές οι συνθήκες τώρα και οι προϋποθέσεις συντελέσαν στο γεγονός να αναγκαστούν οι Σλάβοι που κατέβαιναν από τα ορεινά και ημιορεινά να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο τρόπο ζωής και επιτάχυναν την απορρόφησή τους, επιτάχυναν την αποτελεσματική αφομοίωση των Σλάβων από τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό. Η Μακεδονία, η κεντρική Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέλος της Πελοποννήσου υπήρχαν ακόμα διάσπαρτες κάποιες σκλαβινίες ή σλαβινίες. Το 799 μεταξύ των οι Σλάβοι της Θεσσαλονίκης εξεγέρθηκαν εναντίον της Βυζαντινής κυβέρνησης. Ωστόσο το ρεύμα στρεφόταν πια βαθμία εναντίον των Σλάβων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έλεγχε τις πόλεις που ήταν πόλεις προπύργια, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα. Στις αρχές του 1ου αιώνα εξεγέρθηκαν και οι Σλάβοι της Πελοποννήσου και επιτέθηκαν στην Πάτρα. Κάτω από τις προσωπικές διαταγές του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Νικηφόρου του Πρώτου, η εξέγερση αυτή δεν άργησε να κατασταλεί. Σκοπεύοντας να κρατήσει υπό τον έλεγχο τους Σλάβους, ο Νικηφόρος ο Πρώτος μετέφερε στα Βαλκάνια κάποιες παροικίες χριστιανών από διαφορετικά μέρη της αυτοκρατορίας και τους εγκατέστησε από την περιοχή της Μικράς Ασίας κυρίως. Μετέφερε χριστιανούς και τους εγκατέστησε εκεί όπου υπήρχαν σκλαβινίες των Σλάβων. Η νίκη του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Πρώτου ήταν ένα αποφασιστικό βήμα εναντίον των Σλάβων στην Πάτρα. Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της Βυζαντινής κυριαρχίας σε αυτά τα νότια τμήματα των Βαλκανίων. Ωστόσο όμως οι σλαβικές φυλές διατήρησαν μέχρι και τον 15ο αιώνα, διατηρήθηκαν σε δυσπρόσιτες περιοχές της Πελοποννήσου, εκεί διατήρησαν κάποια χαρακτηριστικά της γλώσσας τους, την εθνική τους ταυτότητα και μια παράδοση θα λέγαμε ανυποταξίας από την αυτοκρατορική κυβέρνηση. Σήμερα, και το έχω διαπιστώσει προσωπικά επειδή επισκέπτουμε τακτικά την Πελοπόννησο, διασώζονται εκατοντάδες σλαβικά τοπονύμια που τα ξέρουν βέβαια μόνο οι παλιότεροι και οι ιστορικοί σε πολλές περιοχές της Λακωνίας, της Αρκαδίας και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Είναι απομεινάρια ακριβώς αυτών των εγκαταστάσεων των σκλαβινιών. Η διοικητική εφαρμογή τώρα του θεσμού των θεμάτων στα Βαλκάνια, θέματα ήταν οι διοικητικές και στρατιωτικές περιφέρειες που άρχισαν να εφαρμόζουν οι Βυζαντινοί στις περιοχές τους, πέτυχε στον άμεσο και πολιτικό έλεγχο των Σλάβων. Ήδη από τα μέσα του 1ου αιώνα άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία απορρόφησης των σκλαβινιών και στα τέλη του ίδιου αυτού αιώνα, του 1ου, οι Βυζαντινοί έχουν ένα όριο ελέγχου μέσα στη Βαλκανική. Υπάρχει μια νοητή γραμμή, να την φανταστούμε, από Θεσσαλονίκη μέχρι Δυράχιο. Κάτω από τη γραμμή αυτή οι σκλαβινίες βαδίζουν προς την πολιτική τους εξάρτηση από την αυτοκρατορία και προς την πλήρη απορρόφησή τους από το κοινωνικό σύστημα των θεμάτων. Αντίθετα, οι σκλαβινίες που βρίσκονται βόρεια από αυτή την νοητή γραμμή Θεσσαλονίκης Δυραχίου παρέμειναν μακριά από το διοικητικό βυζαντινό σύστημα και από τον 10ο αιώνα και μετά θα συγχωνευτούν στα σλαβικά κράτη της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Κροατίας. Η ενσωμάτωση των σκλαβινιών στη διοικητική διάρθρωση των θεμάτων του Βυζαντίου συμβάδισε και με μια αποφασιστική προσπάθεια για να προχωρήσει η πολιτιστική τους αφομοίωση. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ήταν να προσιλητιστούν στον χριστιανισμό. Στα τέλη του 10ου αιώνα πράγματι ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σε μια επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η αποτελεσματικότητα των Ορθοδόξων κληρικών, των υψηλόβαθμων και των χαμηλόβαθμων, επαυξήθηκε σε συνδυασμό και με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στη λειτουργία, στις εκκλησίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στην καλή κοινωνία. Και έγινε έτσι ο μοχλός αφομοίωσης των ασλαβικών πληθυσμών. Οποιαδήποτε άποψη κι αν διατηρούμε για την εθνική προέλευση των κατοίκων της νεότερης Ελλάδας και οποιαδήποτε θέση κι αν παίρνουμε στην εμπαθή, θα λέγαμε, θέση και την σφοδρή συζήτηση που ξεσήκωσε ο ισχυρισμός που διατύπωσε τη δεκαετία του 1830 περίπου ο Γερμανός ακαδημαϊκός Φαλμεράγερ, ότι δηλαδή οι σημερινοί Έλληνες είναι βασικά σλαβικής και αλβανικής καταγωγής. Αυτό είναι σίγουρα, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, αγαπητοί ακροατές, ανυπόστατο. Οι σλαβικές φυλές που στα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια είχαν επικύσει ολόκληρη την υπηρωτική Ελλάδα, αρχίσαν να χάνουν την πολιτική τους ανεξαρτησία και την εθνική τους ταυτότητα ήδη από τα τέλη του 9ου αιώνα. Η αφομοίωσή τους προκλήθηκε από την ενσωμάτωσή τους στο θεσμό των θεμάτων, όπως είπαμε, από την αποδοχή του ελληνικού χριστιανισμού και από την γοητεία που ασκούσε επάνω τους το ανώτερο κύρος έτσι και του Βυζαντίου και ο ελληνικός πολιτισμός. Παρά τη συνεχιζόμενη αντίσταση απομονωμένων σλαβικών έτσι θυλάκων που είχαν ξεμείνει, η διαδικασία αφομοίωσης δεν έχασε ποτέ την συνέχεια και την ορμή της μετά τα μέσα του 9ου αιώνα. Αφού πρώτα υποτάχτηκαν, στη συνέχεια προσιλητίστηκαν και τελικά εκπολιτίστηκαν με το Βυζάντιο οι Σλάβοι όλων των κεντρικών και νότιων περιοχών της Βαλκανικής. Έγιναν πλέον Έλληνες. Οι Σλάβοι των Βαλκανίων υποτάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 14ου αιώνα, μετά το 1380. Απελευθερώθηκαν στις αρχές του 1800 με επαναστάσεις των Σέρβων, σχεδόν ταυτόχρονες επαναστάσεις με τις επαναστάσεις των Ελλήνων. Μάλιστα, επαναστάτες Έλληνες και Σέρβοι συχνά συνεργάστηκαν εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Από εδώ, από τη Μακεδονία, πολέμαρχοι εκείνης της εποχής, όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο Καρατάσος και άλλοι, βρέθηκαν στη Σερβία και πολέμησαν στο πλευρό εκεί του Σέρβου πολέμαρχου του Καραγιώργιβιτς. Κατά τον Μακεδονικό αγώνα, αν και οι Σέρβοι είχαν βλέψεις για περιοχές της Μακεδονίας, δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 είχαμε συνάψει με τους Σέρβους συμφωνίες οι οποίες στηρίχθηκαν και από τις δύο πλευρές. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σέρβοι, όπως ξέρουμε, έπαθαν μεγάλη τότε καταστροφή, πανόληθρια θα λέγαμε, από τις αυστρογερμανικές δυνάμεις. Περιθάλεψαμε μεγάλα μέρη του στρατεύματός τους, τους βοηθήσαμε, υπήρξαμε σύμμαχοί τους και τους στηρίξαμε όποτε χρειάστηκε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σλάβοι των Βαλκανίων συγκροτήθηκαν σε ένα ομόσπονδο κράτος που αποτελούνταν από 6 ομόσπονδα κρατήδια, τη Σερβία, την Κροατία, την Σλοβενία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την λεγόμενη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, το γνωστό γειτονικό μας κράτος των Σκοπίων. Αυτό τώρα το κράτος των Σκοπίων, το 1944, τη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, όπως την έλεγαν επίσημα οι ίδιοι οι Σέρβοι, το 1944 λοιπόν ο Σέρβος στρατάρχης Τίτο το ονόμασε καταχρηστικά Δημοκρατία της Μακεδονίας. κλέβοντας βέβαια το όνομα της ελληνικής ιστορικής Μακεδονίας. Εμείς τότε δυστυχώς δεν αντιδράσαμε όταν έπρεπε και όπως θα έπρεπε. Και τώρα τελευταία, από τις 12 Ιουνίου του 2018, με τη γνωστή Συμφωνία των Πρεσπών, τους χαρίσαμε και το σύγχρονο όνομά τους, Βόρεια Μακεδονία, για να μπει με αυτό το όνομα το κράτος αυτό στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί ακροατές, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα γειτονικά μας κράτη πρέπει να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως με προμετωπίδες και με ονόματα κλεμμένα από την ιστορική μας κληρονομιά και μάλιστα χαρισμένα με τις ευλογίες μας. Το γεγονός αυτό, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έδωσε το δικαίωμα στους ανθρώπους του κράτους, σε ανθρώπους του κράτους αυτού και σε ανθρώπους δυστυχώς και εντός της Ελλάδος να απαιτούν και να ονομάζουν μακεδονική γλώσσα ένα βουλγαροσλαβικό βαλκανικό γλωσσικό κατασκεύασμα του 1944 και να το αναγνωρίζουν μέσα από αποφάσεις ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων δυστυχώς ως γλώσσα μακεδονική που απαιτούν να διδάσκεται στο εξής και στα πανεπιστήμια μας ή σε φροντιστήρια ή σε σχολεία στην Ελλάδα. Δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω για να...
1: Ναι, κύριε Παπαλαζάρο, ήδη μας δώσατε αρκετές πληροφορίες, μάθαμε πολλά πράγματα. Για να τα συγκρατήσουμε λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά που μας είπατε σήμερα και ό,τι χρειαστεί άλλο να μας προσθέσετε στην επόμενη συνάντησή μας, έτσι για να μένουν οι πληροφορίες μέσα μας, γιατί αυτά που μας λέτε είναι κέραια, δεν είναι απλώς ιστορία, είναι...
0: Η εθνική γνώση, η γνώση ναι, και η επίγνωση των όσων συμβαίνουν καθημερινά.
1: Ναι, για να μην ξέρουμε λάθος τα πράγματα,
0: σωστά.
1: Τα ξέρουμε σωστά και σωστά να παίρνουμε και αποφάσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Παπαλαζάρου, γιατί δεν κάνουμε υπομονή, μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε ιστορία. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και για να μάθουμε πραγματικά ό,τι ακόμα μπορούμε, να μας μεταδώσετε έτσι από τις γνώσεις σας ό,τι μπορείτε για να το γνωρίσουμε κι εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτειο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρετική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και από το ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Αθανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο άνθρωπος για να ζήσει έχει διάφορες ανάγκες, διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει ο ίδιος να εξασφαλίσει, ούτως ώστε η ζωή του να είναι άνετη και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει στη ζωή. Μία βασική ανάγκη την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί σε όλη του τη ζωή να εξασφαλίσει και να καλύψει είναι η ανάγκη της τροφής. Ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει, πρέπει να έχει τροφή. Και αυτή η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και πολέμους ξεσηκώνει, άνθρωποι μεταξύ τους μαλώνουν, διαφωνούν, έρχονται στα δικαστήρια, υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά όμως και το αντίθετο, άνθρωποι πολλοί μεταξύ τους συνεταιρίζονται, κάνουν συνεταιρισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το αγαθό της τροφής. Και όπως είπαμε, μπορεί να έρχονται και πολύ μεγάλες και δύσκολες καταστάσεις για τους ανθρώπους, όπως είναι οι πόλεμοι, για να εξασφαλιστεί η τροφή. Αλλά κάποιος μπορεί να πει, άραγε είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη είναι αυτή η ανάγκη της τροφής, ούτως ώστε οι άνθρωποι να φτάνουν και σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι είμαστε μία παρέα, στην οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 4 νέα κορίτσια, με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα της τροφής. Πόσο μεγάλη αξία έχει η τροφή για τον άνθρωπο και αν ο άνθρωπος τελικά αξίζει να ασχολείται τόσο πολύ με την τροφή ή όχι. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία έχουμε σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας τη Χαριτίνη.
1: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου. Την Κατερίνα.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Τη Χριστίνα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Στυλιανή.
1: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Στην παρέα μας. Να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Μπορεί καταρχάς να, έτσι όπως ακούγεται σαν θέμα, να μην ακούγεται πνευματικό θέμα, ότι δεν έχει σχέση με την πνευματική ζωή, αλλά στην πορεία μπορεί κάτι άλλο να ανακαλύψουμε, κάτι άλλο να δούμε, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο όχι λίγες φορές, μάλιστα τον απασχολεί καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι θέμα της ζωής, είναι θέμα που απασχολεί τους πάντες, εσείς που είστε νέα παιδιά και ξανήγεστε στη ζωή, να δούμε πώς εσείς βλέπετε αυτό το θέμα, πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε και να δούμε καταρχάς, έχει σχέση με την πνευματική ζωή το θέμα αυτό, το θέμα της τροφής. Τι λέτε εσείς?
1: Συνήθως εμείς οι χριστιανοί συζητάμε περισσότερο για την πνευματική τροφή. Συζητάμε για το πώς θα εφοδιαστούμε μέσω της προσευχής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά και πρέπει να εντείνουμε πολύ την προσοχή μας εκεί. Όμως και η σωματική τροφή είναι κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και βλέπουμε πάρα πολλά γεγονότα και μέσω της Διαθήκης και της ζωής του Χριστού, τα οποία μας αποκαλύπτουν αυτή την αλήθεια. Ακόμα και πριν την έλευση του Χριστού, γνωρίζουμε από την αρχαιότητα ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια μεγάλη... είχαν πολύ σημαντικό το σώμα εκείνη την περίοδο, διότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι θεσπίστηκαν και η ιδέα του αθλήματος εκείνη την περίοδο και μεγάλοι φιλόσοφοι ασχολούνταν πάρα πολύ με την συνύπαρξη ψυχής και σώματος και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι και ο Πλάτωνος ήταν αυτός ο οποίος θέσπισε και το ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, που εν τέλει δεν συμφωνούμε τώρα με αυτή την ιδέα, όμως μπορούμε να καταλάβουμε μία αρχή σε σχέση με το πώς επικοινωνεί η ψυχή με το σώμα.
0: Δηλαδή ότι πολύ ωραία μας τα είπες, Χαριτίνη. Βλέπουμε ότι από την αρχαιότητα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η σχέση της ψυχής με το σώμα, τι είναι ανώτερο, τι πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει πιο πολύ και αν το ένα είναι αντίθετο από το άλλο. Δηλαδή, όπως είπες για την πλατωνική θεωρία που έλεγε ο Πλάτων ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, που σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι κακό το οποίο φυλακίζει την ψυχή η οποία είναι ανώτερη. Άρα και εμείς οι χριστιανοί αυτό θεωρούμε, γιατί όπως μάλιστα είπες και εσύ, ασχολούμαστε εμείς οι χριστιανοί πολύ με την πνευματική τροφή, δηλαδή με τη φροντίδα της ψυχής μας, και μπορεί να παραμελούμε ίσως τη φροντίδα του σώματός μας. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα μας. Τι λες εσύ, Χριστίνα?
1: Είναι βέβαια σημαντικό, Πάτερ, και αυτό, όπως είπε και η Χαριτίνη μας, οδήγησε ο ίδιος ο Χριστός, και γνωρίζουμε ότι και ο Θεός δεν φροντίζει μόνο για την ψυχή μας, αλλά φροντίζει και για το σώμα μας, για την υπήρχε ζωή μας, για όλες μας τις ανάγκες. Οπότε και εμείς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζουμε για αυτά, απλά όχι με υπερβολή.
2: Ακόμα και μετά την επίγεια ζωή, βλέπουμε ότι το σώμα περιμένει και αυτό την Ανάσταση, ώστε να ενωθεί με την ψυχή μας.
0: Αυτό είναι η Ανάσταση, έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι η Ανάσταση είναι απλώς να πάει η ψυχή στον Παράδεισο. Όχι, η Ανάσταση είναι η επανασύνδεση του σώματος με την ψυχή. Έτσι, φεύγει η ψυχή όταν θα πεθάνει ο άνθρωπος εδώ, θα πάει η ψυχή στον ουρανό, αλλά από εκεί και πέρα περιμένει αυτό που είπες, Κατερίνα, να επανασυνδεθεί με το σώμα, διότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, είναι ενιαίο σύνολο, και όταν τα δύο αυτά, η ψυχή και το σώμα, είναι χωρισμένα μεταξύ τους, τότε κάτι λείπει στο ένα από το άλλο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει και βρίσκονται στον ουρανό περιμένουν όντως πότε θα έρθει η Ανάσταση για να ενωθούν πάλι στο σώμα και η ψυχή και να γίνει ο άνθρωπος ολοκληρωμένος έτσι όπως μας έχει πλάσει ο καλός μας Θεός. Να γυρίσουμε στο θέμα της τροφής και να πούμε, να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο ο Θεός έχει δώσει την τροφή στον άνθρωπο και πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αυτή την τροφή? Τη χρησιμοποιεί για αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός?
1: Είναι απαραίτητη, Πάτερ, η τροφή για μας.
0: Στο τι?
1: Για να ζήσουμε. Είναι
0: να ζήσουμε.
1: Κάτι απαραίτητο για το σώμα μας. Και πολλές φορές ίσως το χρησιμοποιούμε λάθος. Δηλαδή, αντί να τρώμε για να ζούμε, ζούμε για να τρώμε.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι όλοι μας ή πολλοί από εμάς συνεχώς θέλουμε να τρώμε, να τρώμε και νομίζουμε ότι εκεί είναι η ευχαρίστηση και η χαρά στη ζωή. Αλλά δεν είναι εκεί, έτσι.
2: Χάνουμε την ισορροπία ουσιαστικά και το μέτρο και πέφτουμε σε ένα αμάρτημα, τη γαστριμαργία. Γιατί και η λέξη γαστριμαργία έρχεται από τη λέξη μάργος, που σημαίνει ο αχόρταγος, αυτός που δεν έχει, που χάνει την κυριαρχία του σώματός του και ουσιαστικά θέλει συνέχεια να τρώει.
0: Μάλιστα. Ο γαστρίμαργος, λοιπόν, όπως μας το είπες, είναι αυτός ο οποίος είναι αχόρταγος. Το πρώτο συνθετικό από το γαστρίμαργος είναι η γαστέρα, η κοιλιά δηλαδή. Αυτός δηλαδή ο οποίος έχει αχόρταγη κοιλιά, αυτός ο οποίος θέλει συνεχώς να τρώει, είναι ο γαστρίμαργος. Και όπως μας είπες, είναι και αμαρτία. Το θεωρεί η Εκκλησία μας αμαρτία. Ο άνθρωπος συνεχώς να θέλει να τρώει, να τρώει, να τρώει, να γεμίζει την κοιλιά του. Υπάρχει και μία άλλη αμαρτία, παραπλήσια.
1: Λαμαργία.
0: Λαμαργία, ωραία. Λαμαργία. Τι σημαίνει λαμαργία?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ευχαρίστηση του λαιμού. Δηλαδή να μας αρέσει η τροφή και να θέλουμε συνεχόμενα αυτή την γεύση, την αίσθηση μέσα στο λαιμό μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, λαμαργία είναι όταν ο άνθρωπος θέλει συνεχώς να τρώει εύγευστες τροφές, να τρώει γλυκά, να τρώει πράγματα τα οποία του αρέσουν και αυτό όλο τον οδηγεί στο να φεύγει από τον νόμο του Θεού. Λέμε είναι αμαρτία. Γιατί όμως είναι αμαρτία? Γιατί είναι αμαρτία?
1: Πάτερ, ενώ όπως είπαμε η τροφή είναι απαραίτητη για το σώμα, πολλές φορές εκεί γίνεται το μπέρδεμα και θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας βλάψει. Και όμως όταν πέφτουμε είτε στη γαστριμαργία είτε στη λαιμαργία, ουσιαστικά δεν κρατούμε καμία εγκράτεια, κανένα μέτρο. Και γι' αυτό και αμαρτάνουμε, γιατί στρέφεται συνεχώς ο νους μας γύρω από το φαγητό. Τι θα φάμε, πότε θα φάμε.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος ότι αφού ο Θεός έδωσε το φαγητό, την τροφή, γιατί είναι αμαρτία να τρώει κάποιος άνθρωπος πολύ?
1: Ο Θεός έδωσε την τροφή, αλλά και το πρώτο πράγμα που δίδαξε ήταν την νηστεία. Γιατί πήγε και 40 μέρες στο σαραντάριο όρος. Επομένως, κατευθείαν, εφόσον ο άνθρωπος έπεσε από τον παράδεισο μέσω της τροφής, το πρώτο πράγμα που θέσπισε ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο ήταν το πώς πρέπει να σταματάμε να τρώμε και λίγο. Δηλαδή την νηστεία, με λίγα λόγια. Την οποία τη συναντάμε και τρεις φορές στον χρόνο, αλλά και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Μια νηστεία που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας και είναι σημαντικό να την τηρούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα λίγο, μάλλον τα μπερδέψουμε τα πράγματα, λίγο να τα ξεμπερδέψουμε. Έτσι, κορίτσια. Είπαμε ότι ο Θεός δίνει την τροφή και τώρα εσύ μας λες, Χαριτίνη, ότι ο Θεός δεν θέλει να τρώμε. να κάνουμε νηστεία. Άρα τελικά τι θέλει ο Θεός από εμάς, να τρώμε ή να μην τρώμε?
1: Ο Θεός δεν θέλει την υπερβολή.
0: Την υπερβολή, ωραία.
1: Δηλαδή ούτε από τη μία πλευρά να μην τρώμε καθόλου, να διαφορούμε εντελώς για το σώμα μας και να αρρωσταίνουμε ίσως, ούτε και από την άλλη είναι το κύριο μέλημά μας το φαγητό. Θέλει μια ισορροπία, μια υγιή σχέση δηλαδή με το φαγητό. Και αυτό, σε αυτό βοηθάει πολύ η νηστεία. Γιατί μπορεί να ξεχνιόμαστε και να θέλουμε να τρώμε, όμως οι μέρες της νηστείας, όπως η χαριτινή Τετάρτη, Παρασκευή ή άλλες ορισμένες νηστείες, μας βοηθούν να μένουμε σε αυτό το δρόμο της ισορροπίας.
0: Άρα πρέπει εμείς οι άνθρωποι να ξέρουμε να μένουμε στον σκοπό για τον οποίο έχει βάλει ο Θεός αυτό το αίσθημα της πείνας, και το οποίο εμείς οι άνθρωποι με την τροφή αυτή την ανάγκη την επιλύουμε. Άρα η ανάγκη για να φάμε είναι για να συντηρηθεί το σώμα μας. Έτσι, αν εμείς αυτή την ανάγκη την βάζουμε στην άκρη για να συντηρηθεί το σώμα μας και κοιτάμε να τρώμε απλώς να ευχαριστηθεί ο λάρυγκας μας ή η κοιλιά μας, τότε από εκεί και πέρα γίνεται αμαρτία. Άρα εκεί πρέπει, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η αμαρτία είναι η υπερβολή, όπως είπες πολύ σωστά, Χριστίνα. Όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από το σκοπό για τον οποίο ανακουφίζει μία ανάγκη του και πηγαίνει απλώς στο να περάσει καλά ή να αποκτήσει δονή τρώγοντας διάφορες τροφές. Είπε για το 40 όρος. Ναι. Εκεί ο Χριστός μας τι έκανε?
1: Νήστεψε για 40 μέρες.
0: Για 40 μέρες. Και όταν έμεινε νηστεία, βέβαια, αυτή η νηστεία που έκανε ο Χριστός μας, τι σημαίνει νηστεία? Ξέρετε η λέξη νηστεία τι σημαίνει?
1: Δεν τρώω καθόλου.
0: Τον δεν τρώω καθόλου. Νη εστίο. Δεν τρώω καθόλου. Δηλαδή ο Χριστός μας όταν πήγε στο 40 όρος δεν έφαγε καθόλου 40 ημέρες. Και μετά από εκείνη την νηστεία τη μεγάλη που έκανε ο Χριστός μας, τι έγινε?
2: Εκεί πήγε ο διάβολος να τον πειράξει και του βάλε τον πρώτο πειρασμό σε σχέση με το φαγητό. Του είπε συγκεκριμένα γιατί δεν κάνεις τις πέτρες ψωμιά. Και ουσιαστικά ήταν το πρώτο πράγμα που ο διάβολος σκανδάλισε τον Χριστό.
0: Μάλιστα. Και ο Χριστός, θυμάστε τι απάντησε?
1: Ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, με το φαγητό.
0: Ωραία. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο τρώγοντας ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Και σε αυτόν τον πειρασμό ο Χριστός νίκησε. Εμείς νικάμε άραγε στον πειρασμό του φαγητού, γιατί όλοι μας πέφτουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Είναι ένας πειρασμός μεγάλος, όταν έχουμε ιδίως μπροστά μας πολλά και καλά φαγητά, είναι ένας πειρασμός. Για πες μας εσύ, Χαριτίνη, νομίζεις είναι μεγάλος ο πειρασμός να έχεις μπροστά σου φαγητά καλά και όμορφα και πολλά και να μπορείς να αντισταθείς?
1: Οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί και συχνά πέφτουμε στον πειρασμό να φάμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Όμως είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στις περιόδους της νηστείας η δύναμη που δίνει ο Θεός για να εγκρατευτείς βοηθάει πάρα πολύ στο να νικάς αυτό τον πειρασμό. Δηλαδή εκεί κοιτάς πολύ την πνευματική τροφή και την πνευματική ανάταση, οπότε καταφέρνεις με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού σε αυτές τις περιόδους να ξεπερνάς αυτό το πειρασμό που είναι πολύ δύσκολος, και σε αρτήσιμες περιόδους είναι δυστυχώς σχεδόν ακατόρθωτος να επιτευχθεί. Όμως με τη βοήθεια του Θεού καμιά φορά νικάμε.
0: Ωραία, έτσι να προσπαθούμε να είμαστε εγκρατείς. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αν ο άνθρωπος είναι εγκρατής, ξέρει πότε θα φάει, τι θα φάει. Έτσι, γιατί πολλές φορές φτάνουμε και στα άκρα εμείς οι άνθρωποι. Είπες πριν για την νηστεία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι με πολλή νηστεία θα γίνουν όντως πνευματικοί, αλλά μπορεί να κάνουν να βλάψουν και το σώμα τους. Υπάρχουν τα άκρα. Έτσι δεν είναι? Είναι καλά τα άκρα?
2: Όχι, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχουν και αρρώστιες ακόμα σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν το φαγητό σε ακραίο σημείο. Και ουσιαστικά αυτό που είπε και η Χριστίνα στην αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία και μέτρο, ούτε πολύ, αλλά ούτε και ελάχιστο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, γιατί όπως είπαμε, υπάρχει το ένα άκρο να τρώει κανείς πάρα πολύ, το άλλο άκρο να μην τρώει καθόλου, είτε να διατηρήσει την σιλουέτα του, να είναι όμορφος, όμορφη, και δεν τρώει. Νομίζω ότι αν δεν θα φάει καθόλου, Υπάρχουν και άνθρωποι που το νομίζουν αυτό, ότι θα είναι πιο αρεστοί στο Θεό. Και φτάνουν στο σημείο να αρρωσταίνουν και να τρέχουν στους γιατρούς, επειδή έκαναν πολύ αυστηρές νηστείες. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι την νηστεία που θα κάνουμε πάντοτε πρέπει με την ευλογία του πνευματικού.
3: Να συζητάμε με το πνευματικό, ανάλογα με το πόσο μπορεί ο καθένας.
0: Και πόσο μπορεί και πόσο πρέπει. Ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει εάν κάποιος μπορεί να νηστέψει πολύ ή λίγο. Αν μόνοι μας προσπαθήσουμε να το βρούμε, μπορεί να πέσουμε σε πλάνες.
2: Γιατί αυτός ξέρει και τα πραγματικά μας πάθη. Ακόμα και στο φαγητό. Πολλοί από τους πειρασμούς φτάνουμε σε σημείο να έχουμε πάθος στο να τρώμε. Αλλά νομίζω ο πνευματικός ξέρει στον καθένα τι κανόνα βάζει πάνω σε αυτό.
1: Και η υπερηφάνεια επίσης. Ναι. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι όταν νηστεύουμε και νιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, ότι πολλές φορές μπορεί να πέσουμε σε υπερηφάνεια ότι εμείς κάνουμε νηστεία, ευχαριστούμε το Θεό. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά κάνουμε το θέλημά μας για να αρέσουμε εμείς στους πνευματικούς, ας πούμε, αδερφούς μας.
0: Ναι, και επειδή γίνεται αυτό όλο από εγωισμό και από υπερηφάνεια, μετά και ο Θεός επιτρέπει να έρθουν και ασθένειες για να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε να κάνουμε ακρότητες, αλλά να κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας, αυτό που θα μας πει το πόσο θα νηστέψουμε, να τον ακούσουμε και να μην νομίζουμε ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ασκήσεις και να φτάσουμε μέτρα μεγάλων ασκητών. Αυτά που μπορεί ο καθένας, θα το πει ο πνευματικός πόσο μπορεί και αυτά θα προσπαθήσει ο καθένας μας να κάνει. Θυμάστε στο Ιερό Ευαγγέλιο το Χριστό μας να έχει ασχοληθεί με την τροφή καθόλου?
1: Πάτερ, είναι ένα γεγονός έτσι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Μετά από κάποια ομιλία του που κράτησε έτσι μεγάλο διάστημα και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, ο Χριστός ανησύχησε για το πώς θα φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν φάει τόσες ώρες. Και γι' αυτό ζήτησε από τους μαθητές του να δούνε τι έχουν για να δώσουν στον κόσμο να φάει. Εκείνοι τότε είχαν μόνο, νομίζω, 5 ψωμιά και 2 ψάρια, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Χριστός ευλογώντας τα, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους.
0: Θυμάσαι πόσες χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι
1: νομίζω
0: αυτοί?
1: Ήταν 4.000 άντρες.
0: Ναι, τη μια φορά ήταν 4.000 και την άλλη φορά 5.000 άντρες. Συν τις γυναίκες και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος λοιπόν αριθμός χιλιάδων ανθρώπων που έφαγαν με το θαύμα αυτό του Χριστού μας, με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, δείχνει και την φροντίδα του Χριστού μας, του Θεού μας, για την τροφή. Ότι ο Θεός δεν θέλει να μένουμε νηστικοί, θέλει να τρώμε, αλλά με μέτρο, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν. Και αυτή είναι αυτό το θαύμα του Χριστού μας που έκανε με τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Υπάρχει μια ακολουθία στην εκκλησία μας. Θυμάστε που
2: η
0: αρτοκλασία. Τι γίνεται εκεί, Κατερίνα?
2: Εκεί ευλογούν τους 5 άρτους, τον ίνο και το λάδι και ουσιαστικά μετά μοιράζεται στους πιστούς.
0: Ως ευλογία.
2: Ως ευλογία και ως υπενθύμηση αυτού του θαύματος.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό μας ότι ευλογεί την τροφή, δίνει την τροφή στους ανθρώπους και ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος προσφέρει. Όταν εμείς το έχουμε γεμάτο το τραπέζι μας, σημαίνει ότι ο Θεός τα ευλογεί και τα έχουμε, γιατί υπάρχει και περίπτωση που δεν θα είναι το τραπέζι μας γεμάτο, υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει πείνα. Όπως πολλές φορές στην ιστορία το έχουμε συναντήσει αυτό. Εμείς σαν αντίδωρο στο Θεό μας που μας δίνει αυτή την τροφή, να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε γιατί πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας, σαν αντίδωρο τι εμείς έχουμε να προσφέρουμε στο Θεό μας? Ο Θεός μας δίνει την τροφή, εμείς έχουμε κάτι να το δώσουμε?
1: Πάτερ, πρέπει πάντα πριν και πριν και μετά το φαγητό να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε δηλαδή το Θεό για την ευλογία που μας δίνει, να μην το ξεχνάμε. Και όπως είπατε, θα είναι εκείνος ευλογεί την τροφή για εμάς και εμείς ως ανταπόδοση να του δίνουμε την ευχαριστία μας και την προσευχή.
0: Ωραία. Συνεπώς αυτή η συνήθεια που υπάρχει από εμάς τους χριστιανούς να κάνουμε την προσευχή μας πριν το φαγητό και μετά το φαγητό είναι ουσιαστικά μια ανταπόδοση στο Θεό. Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στο Θεό. Τι μπορούμε να δώσουμε εμείς οι άνθρωποι στο Θεό? Τίποτα δεν έχουμε. Όλα του Θεού είναι. Τα πάντα και αυτά που νομίζουμε ότι είναι δικά μας και αυτά του Θεού είναι. Το μόνο που μπορούμε να δώσουμε είναι να το πούμε ένα ευχαριστώ. Και αυτό το ευχαριστώ θα το πούμε κάνοντας την προσευχή μας. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να γίνεται η προσευχή και πριν το φαγητό και μετά το φαγητό, ούτως ώστε να δηλώσουμε στο Θεό αυτήν μας την πεποίθηση ότι όλα δικά του είναι και εμείς αυτό που μπορούμε να δώσουμε είναι ένα ευχαριστώ στο Θεό. Εδώ μας, αγαπητά μου παιδιά, να σταματήσουμε το θέμα μας, το τόσο όμορφο θέμα. Για άλλους είναι δύσκολο να τα καταφέρουν, να εγκρατευτούν, είτε να μην φάν πολύ, είτε να φάν έτσι τόσο όσο χρειάζεται να είναι στο μέτρο. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους να έχουν αυτή τη δύναμη, τη δύναμη της εγκρατείας, και όλοι μας να μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε το Θεό, ο οποίος μας δίνει αυτά τα αγαθά του. Δικά του είναι, αν θέλει τα δίνει, αν θέλει δεν τα δίνει. Εμείς ταπεινά στον ευχαριστούμε κάθε φορά που το τραπέζι μας είναι γεμάτο, και να ευχόμαστε και τα τραπέζια όλων των ανθρώπων να είναι γεμάτα, όχι μόνο το δικό μας. Να θυμόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι σε άλλα μέρη του πλανήτη μας δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ούτε το καθημερινό ψωμί. Εμείς λοιπόν ας προσευχόμαστε να υπάρχει πάντοτε το ψωμί για όλους τους ανθρώπους και πάντοτε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα τα αγαθά του. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας στο θέμα μας αυτό, το θέμα το οποίο, αν και φαίνεται ότι είναι υλικό, είναι πολύ πνευματικό, και να ξέρουμε ότι η τροφή είναι κάτι το οποίο δίνει στον άνθρωπο δύναμη, και κοντά σε αυτή την δύναμη που παίρνει ο άνθρωπος ποτέ να μην ξεχνάει να ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή δυνάμεως για όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωριστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, ιερά παράκληση και λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Πράξη και λόγος. Όσαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Πράξη και λόγος, το πλήρωμα του βιώματος και το πλήρωμα στην παρουσία. Αυτό είναι το αξίωμα, φίλοι μας, που βάζει ο Κύριος σαν βάση στη πνευματική μας ζωή. Η πράξη συντεριασμένη με το λόγο και ο λόγος δεμένος με την πράξη. Μια περιχώρηση που φέρνει την ολοκλήρωση, που μορφοποιεί στα πρόσωπα των ανθρώπων τις εικόνες των Αγίων, που γεννάει τις πατερικές φυσιογνωμίες, που οικοδομεί την Εκκλησία. Ωστόσο, η παρουσία των Αγίων Πατέρων μας προσφέρει το ιστορικό εποπτικό υλικό που βοηθάει στην κατανόηση του θεμελιακού αξιώματος. Ο λόγος του Κυρίου βάζει σημάδια στις αναζητήσεις μας και στις ψυχικές αντιδράσεις μας. Και το παράδειγμα των Πατέρων μας δείχνει πως η εντολή του Κυρίου μετουσιώνεται σε πραγματικότητα. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την υπέροχη συνάρτηση για να μοιηθούμε στη βασική απαίτηση του Κυρίου μας.

ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Μπορούμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να υπάρξει στο χώρο της Εκκλησίας η διδαχή αποκομμένη από το βίωμα. Αυτό θα αποτελούσε μία δραματική εκοσμίκευση. Στο κοσμικό κύκλωμα ο λόγος έχει χειραφετηθεί από την πράξη και η διδασκαλία παρουσιάζεται ανεξαρτητοποιημένη από το εσωτερικό βίωμα που εκφράζεται με την καθημερινή πραγματικότητα. Η γνώση μεταβιβάζεται σαν στεγνή πληροφορία, σαν μια σκυτάλη που την παίρνει ο δρομέας από τον προκάτοχό του για να τη δώσει στον επόμενο. Οι ιδέες καλλιεργούνται και λασάρονται χωρίς να αγγίζουν τις καρδιές και χωρίς να αναμοχλεύουν τα απίθμενα βάθη των ψυχών. Τα συνθήματα διαδίδονται και υποστηρίζονται χωρίς να είναι προσωπική πνευματική περιουσία και χωρίς να αποτελούν προβολή των σταλαγμητών του μέσα κόσμου. Ο λόγος, το ζωντανό προνόμιο της ανθρώπινης προσωπικότητας, ο διάβλος των βιωμάτων και των αισθημάτων, αποκόβεται από τη φυσική του πηγή και γίνεται παγερός μηχανισμός που μεταβιβάζει πληροφορίες και ανούσια τυπώματα συλλογισμών. Αν αυτή η φθορά και διαφθορά μεταφερθεί στην Εκκλησία, τότε φίλοι μας, η Εκκλησία θα εκφυλιστεί σε κοσμικό σχήμα. Θα μετακινηθεί από τη θεμελιακή δομή της. Θα χάσει τα κύρια χαρακτηριστικά της. Θα γίνει χώρος της αναλήθειας και της ανειλικρίνειας. Ο άνθρωπος που μιλάει για το Θεό και μάλιστα επίμονα και αδιάκοπα δείχνει πως έχει μια αφοσίωση στο θεϊκό λόγο. Πιστεύει σε αυτόν με ειλικρίνεια και με πάθος. Είναι προσκολλημένος στην αλήθεια και κάνει αφετηρία της ζωής του και της διδαχής του την αλήθεια. Ωστόσο, αν η πράξη δεν συμφωνεί με το κήρυγμα, ο δάσκαλος αυτοκαταλύεται και το πρόσωπο του Θεού ατιμάζεται. Αντί να προβάλλεται στους ανθρώπους σαν μαγνητικός πόλος και σαν πηγή της ζωής, δείχνεται σαν προδομένος και σαν εξαπατημένος. Η βασική κατηγορία που διατύπωσε ο Κύριος ενάντια στους Φαρισαίους ήταν αυτή: λέγου σιγάρ και ου ποιούσι. Αναπτύσσουν μια ακατάσχετη φλιαρία για τα πράγματα του Θεού και για τον νόμο του Θεού και δεν κάνουν την παραμικρή κίνηση για να παρουσιάσουν έμπρακτο το κήρυγμά τους. Ο Μέγας Βασίλειος παρομοιάζει τους ασυνεπείς κήρυκες της αλήθειας με τους ηθοποιούς που ανεβαίνουν στη σκηνή και εγκομιάζουν την αρετή δίχως να νιώθουν την ανάγκη να την αγαπήσουν και να αγωνιστούν για την απόκτησή της.

ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Άραγε μπορεί να υπάρξει το αντίστροφο φαινόμενο? Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα βίωμα χωρίς να έχει την έκβασή του στη διδασκαλία? Το ερώτημα αυτό, φίλοι μας, μας αναγκάζει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, να ξεχωρίσουμε τους χρησμένους δασκάλους της Εκκλησίας από το πλήρωμά της των πιστό λαών. Στην παράταξη των χαρισματούχων διδασκάλων, εκείνων που έχουν κληθεί να φέρουν το μήνυμα του Χριστού στο σώμα της Εκκλησίας και στις ομάδες των απίστων, δεν μπορεί να γίνει λόγος για τέτοια διάζευξη. Αν πάψουν να κηρύττουν, θα πάψουν να είναι Απόστολοι, θα προδώσουν την αποστολή τους, θα καταστήσουν ανενέργητη τη χάρη που τους δόθηκε δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Υπάρχει όμως και το πλήθος, ο λαός του Θεού, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι και αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας αγωνίζονται να ζήσουν, να βιώσουν σ' όλο το πλάτος και σ' όλο το βάθος το μυστήριο της σωτηρίας, να επιτελέσουν αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Η καθαρή πράξη, το δυνατό βίωμα από μόνο του, έχει ένα λόγο που διαχέεται γύρω και διδάσκει τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που ζει αυτόματα μιλάει με το παράδειγμά του. Δεν χρειάζεται να φέρει στα χείλη του λόγια διδασκαλίας. Δεν είναι ανάγκη να ανέβει σε κάποιο βήμα και να εκφωνήσει μια συγκροτημένη ομιλία. Σας στήλος φωτεινός φωτίζει, σαν έμπρακτη προβολή της αλήθειας και της αγιότητας διδάσκει, σαν πιστός και αφοσιωμένος μαθητής του Χριστού αντιφεγγίζει τη λάμψη του θεϊκού προσώπου και καθοδηγεί τις σκέψεις και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει: «Ούγαρ μόνον Πέτρος και Ιωάννης και Ιάκωβος στήλη της Εκκλησίας εισήν, ουδέ μόνος ο βαπτιστής Ιωάννης ο λίχνος είναι ο καιόμενος, αλλά πάντες οι διέργων φωστήρες γινόμενοι και στήλη και λίχνη λέγονται». Δεν είναι μονάχα ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης η στήλη της Εκκλησίας, ούτε μονάχα ο βαπτιστής Ιωάννης μπορεί να ονομαστεί λίχνος που καίει και φωτίζει, αλλά όλοι εκείνοι που με τα έργα τους αναδείχτηκαν φωστήρες λέγονται στήλη και λίχνη της Εκκλησίας. Η ακτίνα δεν χρειάζεται να κάνει φασαρία, σιωπηλά διακριτικά φωτίζει. Το νερό και όταν δεν κυλάει ορμητικά δροσίζει και γονιμοποιεί τη γη. Ο αέρας και όταν δεν φυσάει μελίσσα γεμίζει τα ανθρώπινα πνευμόνια και συντηρεί τη ζωή. Και οι Άγιοι, χωρίς να διδάσκουμε τα λόγια, φωτίζουμε το φωτεινό τους παράδειγμα, καθοδηγούν το σώμα της Εκκλησίας και προσανατολίζουν τους από προσανατόλιστους αναζητητές της αλήθειας και της γνησιότητας.

Ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Η αρμονία των δύο είναι η πληρότητα. Η πράξη που εκβάλλει στο λόγο και η διδαχή που παίρνει χυμούς από την προσωπική εμπειρία αποτελούν τη γνησιότητα της πνευματικής ζωής. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει πως τα δύο αυτά συμπλέκονται σαν σε ύφανση. Όπως το υφάδι πλέκεται στο στιμόνι και φτιάνεται το ρούχο του σώματος, έτσι και ο λόγος πλέκεται με την πράξη και ετοιμάζεται το ρούχο της ψυχής, και η ψυχή ντύνεται και στολίζεται με το λόγο και με το έργο και αποκτάει ολοκληρωμένη την αρετή. Αυτή την ολοκλήρωση της αρετής τη διακρίνουμε καθαρή στα πρόσωπα των Αγίων Πατέρων που προβάλλουν σήμερα μόλι τους την έγκλη μπροστά μας. Οι πατέρες αυτοί φίλοι μας είχαν την αγωνία να ζήσουν έμπρακτα μέσα στην αλήθεια και μέσα στη χάρη. Βίωσαν το μυστήριο του Ιησού Χριστού, καταβγάστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και φωτισμένοι δίδαξαν με την ακτινοβολία του παραδείγματός τους και με το θεόπνευστο λόγο τους. Επίησαν και εδίδαξαν. Εφάρμοσαν στην πληρότητα το λόγο του Κυρίου και έδωσαν το γνήσιο βίωμά τους σαν μαρτυρία αλήθειας και σαν δείγμα ολοκληρωμένης πνευματικότητας. Η υπερχρονική παρουσία τους μέσα στην Εκκλησία μας είναι μια αιώνια παρουσία των έργων τους και της διδαχής τους, της εικόνας τους που αναπλάστηκε μέσα στη λυτρωτική χάρη του Ιησού Χριστού και του κηρύγματός τους, που μας αναλύει τις πλούσιες εμπειρίες τους. Είχαν μια αρμονία στον εσωτερικό κόσμο τους και στο λόγο τους, μια συνέπεια στη ζωή και στη διδασκαλία τους. Ήταν επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, και μπορούμε άνετα να τη διαβάζουμε και με χαρά να τη θησαυρίζουμε μέσα μας.

φίλοι μας, υπάρχει ένα κείμενο αυστηρό καταχωρημένο στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Το Πνεύμα του Θεού μιλάει στον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικίας και του λέει: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Τα χλιαρά έργα δεν αποτελούν πράξη και δε μετουσιώνονται σε διδαχή. Είναι μια χλιαρότητα που δεν μετατρέπεται σε ενέργεια, μονάχα προμηνάει τον μαρασμό και τον θάνατο. Η θερμότητα είναι ζωή. Η θερμουργός πράξη έχει από μόνη της το λόγο, γεμίζει την ψυχή και διδάσκει τους γύρω. Φίλοι μας, μην ξεχωρίζουμε αυτά που δεν ξεχωρίζουν. Μην ξεφτάμε αυτά που πρέπει να υφαίνονται. Μην αποξενώνουμε όσα πρέπει να συμπορεύονται. Είναι σαφής ο λόγος του Κυρίου: «Όσαν ποιήσει και διδάξει».

Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή μας σήμερα θα γνωρίσουμε τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 μετά Χριστόν και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού. Ο Άγιος ασπάστηκε τις απόψεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τον ανατολικό μυστικισμό και το ησυχαστικό πνεύμα. Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας θεολογικών, ερμηνευτικών, λειτουργικών, ασκητικών και διδακτικών έργων. Εκοιμήθη ειρηνικά μετά το 1391, ενώ η αγιοκατάταξή του έγινε μόλις το 1983. Σήμερα επιλέγουμε από τον τέταρτο λόγο του ένα απόσπασμα όπου ο Άγιος μιλάει για το βάπτισμα αλλά και την τελείωση που δίνει η Θεία Κοινωνία σε όποιον μεταλαμβάνει αξίως.

Μετά το μύρο, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, προχωρούμε προς την Αγία Τράπεζα σε αυτό το τελείωμα της ζωής, όπου όταν φτάσουμε δεν θα χρειάζεται πλέον τίποτε άλλο για την επιζητούμενη ευδαιμονία. Από εκεί πραγματικά δεν θα παραλαμβάνουμε πλέον θάνατο και τάφο και μέθεξη καλύτερης ζωής, αλλά τον ίδιο τον Αναστάντα. Ούτε τα δώρα του Πνεύματος, όσα επιτρέπεται να λάβουμε, αλλά τον ίδιο τον Ευεργέτη, τον ίδιο τον ναό, στον οποίον στηρίζεται όλος ο κύκλος των χαρίτων. Βέβαια, αυτός υπάρχει στο καθένα από τα μυστήρια. Αυτόν χρειόμαστε και λουόμαστε, και αυτός είναι το δείπνο μας. Συνυπάρχει δε επίσης τους μειωμένους, όχι κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους, αλλά διαφορετικά. Βαπτίζοντας απαλλάσσει τον πυλό από την κακία και να αποθέτει σε αυτόν τη μορφή του, χρήοντας τον καθιστά ενεργό στις ενέργειες του Πνεύματος, τον οποίον έγινε ο ίδιος θησαυροφυλάκιο εξαιτίας της ενσαρκώσεως. Όταν δε φέρει τον μειούμενο στην τράπεζα και του δώσει να φάει από το σώμα, τον αλλάσει ολόκληρο και τον μεταθέτει στο δικό του ήθος. Και ο πυλός δεν είναι πλέον πυλός, αφού δέχεται τη βασιλική μορφή, αλλά είναι ήδη σώμα του βασιλέως. Κάτι μακαριότερο από αυτό δεν είναι δυνατόν ούτε να νοηθεί. Γι' αυτό και είναι τελευταίο αυτό το μυστήριο, καθώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς παραπέρα ούτε να προσθέσει. Το πρώτο μυστήριο είναι φανερό ότι χρειάζεται το μεσαίο, και αυτό είναι φανερό ότι χρειάζεται το τελευταίο. Μετά την ευχαριστία όμως δεν υπάρχει άλλο στο οποίο να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ και να φροντίζουμε να αναζητούμε τα μέσα με τα οποία θα καθίσταται δυνατό να διατηρήσουμε τον θησαυρό έως το τέλος. Και πραγματικά, αφού βαπτιστήκαμε, το μυστήριο μεν εκείνο χάρισε σε εμάς τα δικά του, εμείς όμως απέχουμε ακόμη από το να είμαστε τέλειοι, διότι δεν έχουμε ακόμη τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που εξαρτώνται από το Άγιο Μύρο. Έτσι, στους βαπτισμένους από τον Φίλιππο δεν είχε έλθει ακόμη εξαιτίας του βαπτίσματος το Άγιο Πνεύμα, αλλά χρειάστηκε γι' αυτό και η επίθεση των χειρών του Ιωάννου και του Πέτρου, διότι λέει δεν είχε κατεβεί ακόμη σε κανέναν από αυτούς, αλλά απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθησαν σε αυτούς τα χέρια και ελάμβαναν Άγιον Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων 16ο κεφάλαιο στίχο 17. Αφού δε το αποκτήσουμε και αυτό, και αφού η τελετή μας επιδείξει την δύναμή της, την μεν χάρη που μας δόθηκε την έχουμε, τα άλλα όμως δεν είναι απόλυτος ανάγκη να γίνουν από τον Ευεργέτη. Βέβαια, δεν είναι καθόλου αδύνατο να είμαστε ένοχοι για κάτι. Επομένως, τίποτε δεν εμποδίζει και το μυστήριο να τελεστεί και τα δοθέντα να μην καταστρέψουμε και απέναντι στα απαιτούμενα να είμαστε ελλιπείς. Γι' αυτά είναι πολλοί μάρτυρες. Συνέβηκαν δε και στους Κορινθίους κατά την εποχή των Αποστόλων, ενώ είναι γεμάτοι πνεύμα και προφήτευαν και λαλούσαν γλώσσες και έδειχναν τα άλλα επίσης χαρίσματα, τόσο πολύ απήχαν από το να βρίσκονται σε μια εντελώς θεία και πνευματική κατάσταση, ώστε να μην είναι απαλλαγμένοι από το φθόνο και την άκερη φιλοδοξία και την εριστικότητα και τα παρόμοια κακά. Και αυτά επισημένοντας ο Παύλος λέει «Είστε σαρκικοί και ζείτε κατά το ανθρώπινο φρόνημα». Αν και ήταν πνευματικοί, τουλάχιστον από την άποψη των χαρίτων, αυτό πάντως δεν τους ήταν αρκετό για να βγάλουν κάθε φαύλο στοιχείο από την ψυχή τους. Τίποτε όμως από αυτά δεν συμβαίνει με την ευχαριστία. Αυτούς τους οποίους ο άρτος της ζωής έγινε ενεργός, αφού προφυλάχθηκαν από τον θάνατο και ούτε όταν δειπνούσαν είχαν, ούτε έπειτα εισήγαγαν τίποτε πονηρό, δεν θα μπορέσει κανείς να τους κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό, όχι, να είναι τελείως ενεργό το μυστήριο και οι μοιημένοι να μετέχουν οποιασδήποτε φαυλότητος.
Γιατί? Διότι το να είναι ενεργό το μυστήριο σημαίνει τούτο, το να μην λείπει κανένα προσόν από τους μειωμένους, διότι η επαγγελία για την Ιερά Τράπεζα ενοικίζει στον Χριστό εμάς, σε εμάς πάλι τον Χριστό, διότι λέει «σε εμένα μένει και εγώ σε Αυτόν». Όταν μέσα μας μένει ο Χριστός, τι άλλο μας χρειάζεται? Ή πιο αγαθό μας διαφεύγει? Όταν μένουμε μέσα στο Χριστό, τι άλλο θα επιθυμήσουμε? Και ένικο έχουμε και κατοικία, ώστε να είμαστε μακάριοι για την κατοικία και μακάριοι διότι εμείς γίναμε κατοικία τέτοιου ενίκου. Διότι πιο αγαθό δεν κατέχουν αυτοί που έχουν τέτοια πνευματική διάθεση? Τι κοινό μεταξύ της φαυλότητας και εκείνων που έφτασαν σε τέτοιο σημείο λαμπρότητας? Τι πονηρό θα μπορούσε να σταθεί εμπρός σε τόσο σωρό αγαθών? Πιο πονηρό που είναι παρόν θα μπορούσε να μείνει, και πιο πονηρό που είναι απόν θα κατόρθωνε να πλησιάσει, όταν ο Χριστός είναι μαζί μας τόσο πλήρως και διαπερνά όλη μας την ύπαρξη και κατέχει όλο το εσωτερικό μας και βρίσκεται γύρω μας? Τα βέλη που έρχονται από έξω τα εμποδίζει να μας εγγύσουν, καθώς προβάλλεται γύρω από παντού, διότι είναι κατοικία. Κάθε δε φαύλο που τυχόν υπάρχει μέσα το απομακρύνει οθώντας το, διότι είναι ένικος που γεμίζει όλη την κατοικία του. Πραγματικά δεν μετέχουμε κάτι από τα δικά του, αλλά αυτόν τον ίδιο. Δεν δεχόμαστε στις ψυχές κάποια ακτίνα και κάποιο φως, αλλά τον ίδιο τον ηλιακό δίσκο, ώστε συγχρόνως να κατοικήσουμε σε αυτόν και ένικο να τον δεχθούμε, να τον ντυθούμε και να τον ντύσουμε, να ενωθούμε και να γίνουμε ένα πνεύμα. Διότι αμέσως ψυχή και σώμα και όλες οι δυνάμεις γίνονται πνευματικά, εφόσον ανακρατάται ψυχή με ψυχή, σώμα με σώμα, αίμα με αίμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Τα καλύτερα αποδεικνύονται ανώτερα των χειροτέρων και τα θεία επικρατούν των ανθρωπίνων, όπως λέει ο Παύλος περί της Αναστάσεως. Το θνητό καταπίνεται από τη ζωή και το επόμενο, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Πόσο μεγαλειώδη μυστήρια! Τι υπέροχο είναι να αναμίξουμε τον νου του Χριστού με τον δικό μας νου και να ενωθεί η θέληση σε εκείνου με τη δική μας θέληση και το σώμα του με το σώμα μας και το αίμα του με το αίμα μας. Τι θα είναι ο νους μας όταν θα υπερισχύσει ο θείος νους, και τι θα είναι η θέλησης όταν υπερτερήσει η μακαρία θέλησης, και τι θα είναι ο χους όταν υπερνικήσει εκείνο το πυρ? Και ότι αληθινά έτσι συμβαίνει δεικνύει ο Παύλος, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει ούτε νου δικό του, ούτε θέληση, ούτε ζωή, αλλά όλα αυτά του είναι ο Χριστός. Διότι λέει «έχουμε νου Χριστού» και ζητείτε την πείρα του Χριστού που μιλεί μέσα μου. Και νομίζω ότι έχω πνεύμα Θεού και σας αγαπώ στα σπλάχνα του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι φανερό ότι είχε την ίδια με εκείνον θέληση. Και συνοψίζοντας όλα αυτά, λέει «δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Τόσο τέλειο είναι το μυστήριο αυτό, υπεροχότερο από κάθε μυστήριο, και τόσο πολύ οδηγεί

προς τους μοιηθέντας, όταν χρειαστεί να ανακαλέσει την αποταμιστήρια ακτίνα που συγχύστηκε με το σκότος των αμαρτιών. Το να αναβιώσει κανείς πάλι αφού εκλείψει και νεκρωθεί από τις αμαρτίες είναι έργο αποκλειστικό της Ιεράς Τράπεζας. Δεν είναι κατορθωτό να αναστηθεί ο πεσμένος άνθρωπος με ανθρώπινη δύναμη, ούτε να καταληθεί η κακία ανθρώπων με ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η αμάρτηση φέρει την ύβρη στον ίδιο τον Θεό, όπως λέει, δια της παραβάσεως του νόμου ατιμάζεις τον ίδιο τον Θεό, προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 23. Και απαιτείται ανώτερη από ανθρώπινη αρετή, η οποία θα μπορέσει να απαλείψει το έγκλημα. Το να βρίσει ο ελάχιστος τον μέγιστο είναι πολύ εύκολο πράγμα. Είναι όμως δύσκολο να αντισταθμίσει την ύβρη με τιμή, και μάλιστα όταν εκείνος έχει τον υβριστεί οφειλέτη πολλών. Υπερέχει δε τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί να μετρηθεί η απόσταση. Διότι αυτός που θέλει να απαλείψει το έγκλημα και ζητεί να αποκαταστήσει στον προσβεβλημένο την πληγωμένη τιμή, είναι ανάγκη να εισφέρει περισσότερα από τα οφειλόμενα, άλλα για να αποδώσει το χρέος, άλλα επιπλέον για να αντιμετωπίσουν την αδικία που έκανε. Αυτός δε που δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει τα πραγματικά δεδομένα, τι θα ήταν αν κυνηγούσε τα μεγαλύτερα? Έτσι λοιπόν ο μονογενής μόνος, μη παραλείποντας τίποτε για την δόξα του πατρός, καθαίρει το μεσότυχο της έχθρας και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα εγκλήματα. Διότι δε ο διπλός στην φύση Ιησούς τίμησε τον πατέρα κατά την μία από τις δύο φύσεις, δηλαδή την ανθρώπινη, και έπλεξε το θαυμαστό εκείνο στέφανο της δόξας στον πατέρα και από το σώμα του και από το αίμα. Γι' αυτό μοναδικό φάρμακο κατά της αμαρτίας είναι το σώμα του Χριστού. Μοναδική δε εξάλληψη των αμαρτημάτων, το αίμα του Χριστού. Πραγματικά γι' αυτό συστάθηκε από την αρχή, για να δοξάσει τον Πατέρα, και όπως λέει ο ίδιος ο Σωτήρ, γι' αυτό γεννήθηκε και γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, και όλον τον έπειτα χρόνο επετέλεσε μόνο κάθε έργο που έφερε σε αυτόν τον σκοπό, και υπέμεινε κατεξοχήν μόνο τον για χάρη αυτόν κόπο. Διότι αυτό το σώμα έγινε θησαυρός του πληρώματος της θεότητος και έμεινε άγευστο κάθε αμαρτίας, εξεπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη, κήρυξε δε στους ομογενείς τον αγνοούμενο πατέρα και με τους λόγους και με τα έργα. Αυτό είναι το σφαγέν επάνω στο σταυρό, που πλησιάζοντας τη σφαγή δηλίαζε και αγωνιούσε και περιβρεχόταν με υδρώτες και προδόθηκε και συνελήφθηκε και ανέχθηκε κριτές παράνομους και μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία, όπως λέει ο Παύλος. Καταδικάστηκε δε με την ομολογία του σε θάνατο και μάλιστα επάνω στο σταυρό. Δέχτηκε μαστίγωμα στη ράχη, καρφιά στα χέρια και στα πόδια και λόγχες στην πλευρά, και πόνεσε μαστιγούμενο και υπέφερε καρφωνόμενο. Αυτό το αίμα, πηδώντας από τις πληγές, έσβησε τον ήλιο και έσυσε τη γη και αγίασε τον αέρα και εξέπλυνε όλον τον κόσμο από την ακαθαρσία της αμαρτίας. Επομένως, όπως γενικά στον γραπτό νόμο χρειάστηκε ο πνευματικός νόμος, στον ατελή ο τέλειος, στον ανίκανο να αναδείξει τέλειο τον εκτελεστή ο ικανός, κατά τον ίδιο τρόπο στους κόπους και στους υδρώτες και στα δάκρυα εκείνων που οικετεύουν μετά το βάπτισμα για όσα αμάρτησαν στη χάρη, χρειάζεται το αίμα της Καινής Διαθήκης και το σφαγέν σώμα, διότι εκείνα χωρίς αυτά δεν ωφελούν τίποτε. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, σταματούμε, γιατί ο χρόνος της εκπομπής μας ήδη έχει εκπνεύσει. Θα συνεχίσουμε πάλι με κείμενο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!

Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Μια προσευχή. Κύριε, σαν τον άρρωστο που τρέχει παντού να βρει τη γιατριά του, αναζητά τους καλύτερους γιατρούς, παίρνει τα ακριβότερα φάρμακα. Έτσι κι εγώ με την ψυχή θανάσιμα πληγωμένη από το δηλητηριώδες μικρόβιο των παθών, έρχομαι κοντά σε σένα, το μεγαλύτερο ιατρό, για να ζητήσω το καλύτερο φάρμακο, τη λυτρωτική επέμβαση, τη θεραπεία.

Εισίαση ψυχής, υπόσχεται ο ιερέας μεταδίδοντας τη Θεία Κοινωνία. Εισίαση ψυχής. Κύριε, αξίωσέ με να πλησιάσω. Αξίωσέ με να κουμπίσω τα χείλη στη λαβίδα που θα μου χαρίσει το φάρμακο της ζωής. Πολλές φορές κοινώνησα, άλλες με περηφάνεια και κρυφό κομπασμό, άλλες αδιάφορα, ψυχρά, από συνήθεια. Μα τώρα, επιθυμώ να κοινωνήσω διαφορετικά, να δεχθώ την ίαση, τη θεραπεία της ψυχής που έταξες, Κύριε, σε όσους προσέρχονται με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη. Ανίατη μοιάζει η ασθένειά μου, Κύριε, είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Στην αυριανή Θεία Λειτουργία γίνε η σωτηρία μου, η θεραπεία μου, η παντοτινή μου ελπίδα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεσέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλία συν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου». Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν, αφένες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίση Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τας αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δε

0: και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρων μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτουσαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπους τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
3: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους Ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Ανδρόνικος ποτέ δεν είχε πει στην Ειρήνη πόσα είχε πει για εκείνη στον πατέρα Γεράσιμο, ούτε είχε αναφέρει το ενδιαφέρον του μοναχού να μάθει περισσότερα. Αλλά έστω κι αν του είχε πει πολλά, γιατί να τη θυμηθεί μια τέτοια στιγμή και να τη συνδυάσει με τον κώδικα? Μήπως έχοντας καταλάβει πόσο μεγάλη αδυναμία της είχε εκείνος, την έβαζε μπροστά για να τον ξεσηκώσει, να ψάξει, να βρει το βιβλίο? Αλλά όχι, δεν είχε καμία λογική. «Δεν ξέρω, Ειρήνη, η αναφορά σε σένα είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Δεν μπορώ να βρω γιατί το έκανε. Ας το αφήσουμε προς το παρόν. Αυτό που προέχει είναι να βρεθεί ο κώδικας. Έχεις δίκιο». Κοίταξε τον ήλιο βάζοντας το χέρι της για την αντιλιά. Το μανίκι τραβήχτηκε και ο καρπός ξεσκεπάστηκε, αφήνοντας εκτεθειμένο το σημάδι, τον καστανόχρυσο κύκλο που έλαμπε στο άπλαιο το φως του ήλιου. «Πω πω, ο ήλιος έχει ανέβει ψηλά. Η μάνα θα έχει ανησυχήσει. Αν... και ένας Θεός ξέρει πόσο θέλω να μάθω και τα υπόλοιπα για την καινούργια σου δουλειά, για τον Ιωάννη. Αλήθεια δεν μου είπες. Πού μένεις τώρα?» «Με φιλοξενεί το αφεντικό μου. Έχω μια καμαρούλα εκεί δίπλα στο εργαστήριο. Δεν μπορούσα να ελπίσω σε κάτι καλύτερο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Αν έχεις κάποιο στοιχείο καινούριο, μην με αφήσεις το σκοτάδι, σε παρακαλώ. Θα έκανα τα πάντα για να είμαι μαζί στο μοναστήρι τώρα που θα πας. Μα είναι αδύνατο. Χαιρετώ». Απομακρύνθηκε τρεχάτη προς την πηγή. Έσκυψε, γέμισε τις στάμνες και αφού τις φορτώθηκε και τις δύο, προχώρησε ισορροπώντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς το σπίτι της. Έφυγε κάτω από τον ήλιο και σε λίγο κρύφτηκε μέσα στο άσπρο του φως. Αυτή η σύντομη συνάντηση τον άφησε με μια εικόνα. Τον ήλιο να λάμπει στρογγυλός μέσα στο χέρι της. Το σημάδι. Ήταν πολύ ξεχωριστό. Πολύ σπάνιο να δεις ένα τέτοιο σημάδι. Και να μην το έχει προσέξει τόσα χρόνια. Στου κοκκινά το είδε πρώτη φορά και το έκανε τέτοια εντύπωση που θυμάται ότι το είπε και στον πατέρα Γεράσιμο. Πήρε το δρόμο για τη Μονή με το μυαλό του γεμάτο από διασταυρούμενες σκέψεις. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που είχαν μιλήσει. Του είχε πει πολλά. Του είχε μιλήσει για την ιστορία της, για την επιδημία, για την αλλαγή τόπου της οικογένειάς της, για τη γνωριμία τους και τέλος, αλήθεια. Πώς είχε φτάσει να του λέει όλες αυτές τις λεπτομέρειες? Τέλος, του είχε πει για το σημάδι, το χρυσαφένιο κύκλο πάνω από τον καρπό της. Και εκείνος είχε ταραχτεί. Δεν το είχε σπουδαιολογήσει τότε, αλλά ήταν σίγουρο πως ο μοναχός δεν ένιωθε καλά. Είχε χλωμιάσει και είχε δηλώσει αδιαθεσία. Θυμάται πολύ καλά πως όταν σηκώθηκε να φύγει, του φάνηκε για πρώτη φορά γέρος. Αυτός που είχε τόσο νεανικό περπάτημα πάντα, έσαιρνε τα πόδια του σαν να μην είχε δύναμη να τα σηκώσει. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζε πως ο μοναχός ενδιαφερόταν για την Ειρήνη μόνο και μόνο επειδή ήταν σημαντική για τον ίδιο. Ποτέ δεν του είχε περάσει από το μυαλό η σκέψη ότι μπορεί να είχε κάποιον άλλο δικό του λόγο. Ποτέ δεν το είχε σκεφτεί έτσι. Και στην επιστολή, γιατί να την αναφέρει στην επιστολή του? Και γιατί να τον ρωτήσει τόσα πράγματα για εκείνην? Και γιατί τώρα το θυμάται να ταράζεται κάθε φορά που άκουγε το όνομά της? Και μάλιστα την τελευταία φορά, την τελευταία φορά που τον είδε ζωντανό, τότε που του έδωσε την περγαμηνή για δώρο, είχε προσπαθήσει να του πει κάτι. Αλλά τι? Δεν είχε προλάβει, είχε χτυπήσει σιωπητήριο και το μόνο που πρόλαβε να του πει παρακαλεστά ήταν «έλα αύριο». Και είχε πάει, αλλά ήταν αργά. Ακόμη και στις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις τραγικές, όταν έσκυψε πάνω από το καταματωμένο του κορμί, του ψιθύρισε τον κώδικα. Και μετά στον Ιωάννη. «Πες της, δεν ξέχασα». Να το πάλι, για ποια μιλούσε? Τότε με την τραγική ένταση των στιγμών δεν προσπάθησε να καταλάβει τι εννοούσε. Και όταν αργότερα προσπάθησε να ερμηνεύσει τα λόγια του, του φάνηκαν μάλλον σαν παραλήρημα έτοιμο θάνατου. Μετά την επιστολή όμως που του έδωσε ο Ιωάννης και την αναφορά στην Ειρήνη, μήπως τελικά είχαν κάποια σχέση? Πρώτη φορά ένιωθε πως όλα αυτά δεν ήταν τυχαία, μα αλληλένδετα. Και ένιωθε πως πίσω από αυτά υπάρχει κάποιο άγνωστο σε αυτόν νόημα.

Τρέχοντας σχεδόν έκανε το δρόμο μέχρι το μοναστήρι. Οι σκέψεις του τόσο πολλές που δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Είχε υδρώσει, παρότι η θερμοκρασία δεν ήταν υψηλή, και νιώθε σαν να ανεβάζει πυρετό. Η έξαψη, η ταραχή του νου του, η αγωνία είχαν φουντώσει. Δεν έβρισκε τίποτα. Πέρασε την κατεστραμμένη είσοδο της Πάλε Ποτέ Θαλούσης Μονής και βρέθηκε στην αυλή. Κάθισε σε ένα πέτρινο παγκάκι να πάρει ανάσα και κοίταξε γύρω του. Η έξαψη με μιας υποχώρησε. Ο αέρας φυσούσε δροσερός και νιώθε να καθαρίζει το νου του από κάθε σκέψη. Ηρέμησε και άφησε την ψυχή του να νιώσει τον τόπο γύρω της. Οι μνήμες των όσων είχαν διαδραματιστεί εκεί ήταν ακόμα νοπές. Έφτανε να κλείσει τα μάτια και όλες οι τραγικές εικόνες εμφανίζονταν με μιας. Ιδιαίτερα το τέλος του πατρός Γερασίμου ήταν ο σταθερός του εφιάλτης. Πόσα βράδια δεν είχε ξυπνήσει μουσκεμα με την καρδιά του να χτυπά ακανόνιστα από το φόβο, από την αγωνία του να βλέπεις να πονούν και να καταστρέφουν αυτόν που αγαπάς και εσύ ανήμπορος να βοηθήσεις απλώς να κοιτάς. Μάτωνε η ψυχή του που δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Μάτωνε διπλά που ο πατέρας του ήταν η αιτία όλης εκείνης της φρίκης. Μάτωνε τέλος γιατί ό,τι είχε χάσει ήταν τόσο πολύτιμο. Και ιδίως ο χώρος του μοναστηριού που τόσο είχε αγαπήσει, ο χώρος των παιδικών του χρόνων, το σχολείο του με τους δασκάλους που το έμαθαν να διαβάζει και να γράφει και στη συνέχεια του δίδαξαν τα μαθηματικά, τη ρητορική και τόσα άλλα. Και έπειτα όλη αυτή η σχέση του με τον πατέρα Γεράσιμο και το άνοιγμα της ψυχής του. Η βιβλιοθήκη με τα υπέροχα μυστικά της, τους κώδικες, τους αντιγραφείς, με την υπέροχη μυρωδιά των περγαμινών και τέλος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος πορφυρός κώδικας. Όλες αυτές οι μνήμες, οι σκέψεις, τα αισθήματα, όλες αυτές οι εικόνες έμοιαζαν να παρελάβουν τώρα μπροστά στα μάτια του. Ήταν τόσο πολλές και τόσο όμορφες. Κι όμως, μέσα σε μια στιγμή έγιναν τα στάχτη. Ποιος μπήκε τόσο βία και προσπάθησε να τις διαγράψει από τη ζωή του? Ποιος τόλμησε να ξεσχίσει αυτό το τόσο πολύτιμο κομμάτι της ψυχής του? Ο πόνος ήταν βαθύς. Του θύμισε γιατί απέφευγε να έρχεται ως εδώ. Δύο φορές μόνο ήρθε μετά την καταστροφή. Την πρώτη από ανάγκη, τότε που όλα ήταν ακόμη νοπά, γιατί είχε υποσχεθεί να βρει τον κώδικα. Τη δεύτερη τον οδήγησε και πάλι ανάγκη. Αυτή τη φορά για κάποιο κατάλημα, καθώς δεν υπήρχε άλλο μέρος να μείνει. Σήμερα όμως ήταν τελείως διαφορετικά. Ο πόνος, αν και βαθύς, δεν είχε την ίδια οξύτητα. Ο πανδαμάτορ χρόνος είχε και εδώ επιτελέσει το έργο του. Ήθελε, ήταν η πρώτη φορά που ήθελε να περιηγηθεί στο χώρο και να θυμηθεί όλα όσα έζησε και τα καλά και τα άσχημα. Ένιωθε την ανάγκη της παρουσίας του πατρός Γερασίμου. Διέσχισε την αυλή και κατευθύνθηκε προς τη βιβλιοθήκη. Η πτέρυγα εκείνη είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. Το μίσος εναντίον των Αγίων εικόνων είχε κάνει τους εισβολείς να καταστρέψουν με μανία το αγιογραφείο και τη βιβλιοθήκη, καθώς εκεί υπήρχαν τόσοι εικονογραφημένοι κώδικες. Πατώντας σπασμένες σανίδες και στάχτες, παραμερίζοντας πεταμένα τραπέζια και πάγκους, βρέθηκε σε ένα χώρο που του φάνηκε κάπως γνώριμος. Εδώ πρέπει να ήταν το καλλιγραφείο. Ο τείχος με τα ψηδωτά παράθυρα ήταν άθικτος, μα το πάτωμα, Χριστέ μου, το πάτωμα ήταν σαν μια μαύρη τρύπα από τα αποκαίδια. Κοίταξε το παράθυρο και προσπάθησε να υπολογίσει που ήταν το αναλόγιο του πατρός Γερασίμου. Αυτό ήταν εύκολο. Ακόμα θυμάται την πρώτη φορά που μπήκε ότι διέσχισε όλη την αίθουσα και έφτασε στο τελευταίο παράθυρο. Δίπλα σε αυτό ένας ψηλόλιγνος μοναχός με μακριά γενιάδα, λουσμένος στο φως αντέγραφε. Ναι, ήξερε καλά σε ποια θέση ήταν το αναλογιό του. Ό,τι ήταν ξύλινο είχε γίνει στάχτη, αλλά ελπίζε, πραγματικά ελπίζε, να βρει κάτι δικό του. Κάτι που να γλίτωσε από τη φωτιά. Πώς δεν το είχε σκεφτεί τόσο καιρό? Πώς δεν είχε έρθει να ψάξει νωρίτερα? Με αγωνία έπεσε στα τέσσερα, διαφορώντας για τη μαυρίλα που έβαφε τα ρούχα του. Έχωσε τα χέρια του μέσα στη στάχτη και την ανασκάλεψε. Το πρώτο που έπιασε ήταν ένα κομμάτι γυαλί. «Από κάποιο δοχείο μελανιού», σκέφτηκε. Μια δεύτερη προσπάθεια του
φανέρωσε ένα μεταλλικό κανίκλιο. Μα δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι το αναγνώριζε. Συνέχισε να ψάχνει και αυτή τη φορά είχε μεγαλύτερη επιτυχία. Στα χέρια του βρέθηκε ένα μαχαιράκι. Ήταν κατάμαυρο. Το σκούπισε με βιάση πάνω στο μανδύα του και φάνηκε η όμορφη φιλντισένια λαβή του και η γερτή λάμα του. Ναι, αυτό δεν είχε αμφιβολία ότι ήταν δικό του. Τον θυμάται να ξύνει με επιμέλεια τη μύτη της γραφίδας του. Είχε τον δικό του τρόπο. Του άρεσε η άκρη της να μην είναι τελείως αιχμηρή. Πετύχαινε μεγαλύτερη ομοιομορφία όταν έγραφε. Το έφερε με ευλάβεια στα χείλη του και το φίλησε. Ήταν ανεκτίμητος θησαυρός. Ήταν το μαχαιράκι ενός μάρτυρος και ενός αγαπημένου φίλου ή μάλλον πατέρα. Σηκώθηκε και προσπάθησε να τεινάξει τις τάχτες από πάνω του. Λίγο τον ένοιαζε η μαυρίλα των ενδυμάτων του. Έκρυψε στη ζώνη του το μαχαιράκι και γεμάτο συγκίνηση έστρεψε το βλέμμα ολόγυρα και αποχαιρέτησε το χώρο όπου έζησε τόσο όμορφες στιγμές. Βγήκε έξω. Ο ήλιος είχε διανύσει περισσότερη από τη μισή διαδρομή του. Το στομάχι του διαμαρτυρόταν και δεν είχε τίποτα μαζί του να φάει. Και επιπλέον, η μαγειρική της κυρακατερίνας ήταν όντως, όπως του είχε πει στην πρώτη του συνάντηση, περίφημη. Να ψάξει τώρα για τον πορφυρό κώδικα δεν του φαινόταν τόσο καλή ιδέα. Θα αποτυπώσω στο νου μου το βασικότερα σημεία. Κάθε πηγή, κάθε κάθισμα ή τάφο και θα προσπαθήσω να βγάλω άκρη στην κάμαρά μου. Και την άλλη Κυριακή ξανάρχομαι. Σκέφτηκε. Σε λίγο κάτι

Και σε λίγο κατηφόριζε προς την πόλη. Κάθε πηγή, κάθε κάθισμα η τάφο και θα προσπαθήσω να βγάλω άκρη στην κάμαρά μου. Και την άλλη Κυριακή ξανάρχομαι. Σκέφτηκε. Σε λίγο κατηφόριζε προς την πόλη.

Η εβδομάδα ήταν ήδη στη μέση της και ο Ανδρόνικος, σκυμμένος πάνω στα τετράδια κωδίκων, πάσχιζε να τα βάλει στη σωστή σειρά. Κάθε τετράδιο αποτελείται από 8 φύλλα, 16 δηλαδή σελίδες δεμένες μεταξύ τους. Στην αρχή του πρώτου φύλλου δεξιά και στο τέλος του τελευταίου φύλλου, κάθε τετραδίου, πάλι στα δεξιά, υπήρχε αρρύθμιση. Με κεφαλαία γράμματα δινόταν η σειρά των τετραδίων Α, Β, Γ, Δ και ούτω καθεξής. Ένας αστερίσκος στο πλάι των κεφαλαίων γραμμάτων ήταν η σφραγίδα του συγκεκριμένου βιβλιογραφικού εργαστηρίου. Έτσι γινόταν πιο εύκολα η συναρμολόγηση του κώδικα, αλλά και η ταυτοποίηση της προέλευσής του. Άλλα εργαστήρια έβαζαν ένα σταυρό, άλλα μία ή δύο γραμμούλες. Με πολύ προσοχή τοποθετεί το ένα τετράδιο μετά το άλλο. Είναι καλή η ποιότητα της περγαμηνής. Αυτό πλέον μπορεί να το ξεχωρίσει. Οι σελίδες είναι λίες και στελπνές, χωρίς πύλους ή τρύπες. Και το σημαντικότερο, εύκαμπτες. Αλλά και τα γράμματα είναι στρωτά, ευανάγνωστα και ομοιόμορφα. Είναι δουλειά του Νίκανδρου. Μα όσο περιποιημένα κι αν είναι, δεν μπορεί να μην κάνει τη σύγκριση με τον πορφυρό κώδικα. Άλλη ποιότητα εκείνος, άλλη ομορφιά. Και τη γράμματα. Ο πορφυρός κώδικας ξεχωρίζει. Βρίσκεται λες στο θρόνο του και παρατηρεί τους άλλους κώδικες να γεννιούνται. Δεν ήταν βιβλίο, ήταν κόσμημα. Σκέφτεται και για άλλη μια φορά η επιθυμία του να τον βρει θεριεύει. Το βράδυ χωρίς άλλο θα σχεδιάσω στην πλάκα μου ένα χάρτη και θα τον πάω στην Ειρήνη να το συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το καλύτερο θα ήταν να πάει κατευθείαν στο μοναστήρι και να προσπαθήσει να βγάλει άκρη επί τόπου. Αλλά η ιδέα να συναντηθεί με την Ειρήνη δεν του φαίνεται άσχημη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συναντιόμαστε. Δεν γίνεται κάθε φορά να έχουμε την αγωνία αν θα καταφέρουμε να πούμε δύο λόγια. Και η μάνα της πώς την προσέχει. Τότε στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία και μέσα στο κοκκινά ήταν ωραία. Ξέραμε κάθε εβδομάδα πώς θα βρεθούμε. Δεν χρειαζόταν να οργανώσουμε ολόκληρο σχέδιο. Μα τότε είχαμε τα μαθήματα. Ήταν αλλιώς. Τώρα όμως. Μα βέβαια τώρα πρέπει να με βοηθήσει να βρούμε τον κώδικα. Οι παρατηρήσεις της είναι πολύ σημαντικές για μένα. Κάθε φορά που κάτι δεν το έχω σκεφτεί, θα το πει. Ναι, πρέπει να είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να βλεπόμαστε κρυφά. Θα της το ζητήσω. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Δεν θα πει όχι.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα

έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου. Για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Πλάγιος του Δευτέρου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα απόστοιχα του Πλαγίου Δευτέρου ήχου, τα οποία θα ακούσουμε από τον χορό των καθηγητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Αχίλιος, από την Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου.

Το δογματικό Θεοτοκείο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, της μη μακαρίσισε, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Παύλο Φορτωμά και συνοδεία Βυζαντινού χορού.

από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα, Αστέρη και Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε τη δοξολογία σε σύνθεση Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση το έτος 2001 στην Αθήνα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομέσαι διαβεβαιούστε. Στις ημέρες μας προσφυλής μας ακροατέ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ποιο είναι όμως το σπουδαιότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος? Στο ερώτημα αυτό δίδονται διάφορες απαντήσεις.

αυτό ένα πρόβλημα στις ημέρες μας. Θα μας πούν οι Αθηναίοι που συναντούν ένα πλήθος δυσκολιών στη μετακίνησή τους. Πρόβλημα για τους γεωργούς είναι το γεωργικό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, θα πούν όσοι βλέπουν την αρέωση του πληθυσμού της υπαίθρου. Πρόβλημα είναι όμως και το συνταξιοδοτικό που πολλής λόγος γίνεται στις ημέρες αυτές. Και τέλος, τα εθνικά μας προβλήματα. Αυτά κατέχουν την πρώτη θέση και όλοι οι Έλληνες συμφωνούν πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά μας προβλήματα, τα οποία ευρίσκονται σε μια εξαιρετική δύσκολη φάση. Οπωσδήποτε όμως αυτά και τόσα άλλα είναι σοβαρά προβλήματα για τον αγχώδη άνθρωπο της εποχής μας. Αλλά όλα αυτά είναι ειδικά προβλήματα. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που είναι βασικό πρόβλημα και επηρεάζει τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων. Και αυτό είναι το πρόβλημα του λόγου. Από το λόγο εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία στη ζωή μας. Όχι τόσο από το λόγο που λέμε εμείς, αλλά κυρίως από το λόγο που πιστεύσαμε και πιστεύουμε σαν αλήθεια. Ας πάρουμε δύο κοινωνίες και οι δύο αληθινές. Η μία είναι η κοινωνία της πρώτης εκκλησίας, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα τους κεφάλια. Ενότητα, δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη, χαρά. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την κοινωνία. Όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Όλοι ζουν σαν αδέλφια μεταξύ τους. Ό,τι είχε ο ένας, είχε και ο άλλος. Αυτή είναι μια ιδανική κοινωνία, ένας παράδεισος πάνω στη γη. Η άλλη κοινωνία είναι η σύγχρονη. Φωτιές, λαιλασίες, εμπρισμοί, ληστείες, ατιμίες, πόλεμοι, κρεμάλες, τα στοιχεία αυτής της κοινωνίας. Ο ένας πώς θα αδικήσει τον άλλον. Ο ένας πώς θα εξοντώσει τον άλλον. Ο ένας φόβητρο για τον άλλον. Κοινωνία ζούγκλα, κόλαση στη γη. Αλλά πού οφείλεται η διαφορά στις δυο αυτές κοινωνίες? Στο λόγο. Η πρώτη κοινωνία είχε δεχθεί και είχε πιστέψει στο λόγο του Θεού. Η δεύτερη κοινωνία, η σύγχρονη, έχει πιστέψει στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε τον αιώνιο λόγο του Θεού και παρασύρθηκε από τα λόγια των ανθρώπων, από συνθήματα απατηλά, από ανθρώπινες ιδεολογίες. Και έτσι αρχίζει το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου με την πιστότητα του λόγου. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσε διαβεβαιούστε. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Υπάρχει ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα και ο λόγος με μικρό. Λόγος με κεφαλαίο λάμδα ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και λέγεται Λόγος ο Υιός του Θεού γιατί είναι η αρχική αιτία που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Ο Χριστός ήταν ο προαιώνιος

λόγος, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού είναι ο προαιώνιος Θεός. Και όμως αυτός ο προαιώνιος λόγος που ήταν μόνο Θεός ήρθε η στιγμή που έγινε και άνθρωπος, έγινε σαρκωμένος λόγος και ο λόγος άρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Ήρθε ο λόγος κάτω στη γη, ντύθηκε ανθρώπινη σάρκα, παρουσιάστηκε σαν θεάνθρωπος, περπάτησε στον κόσμο, δίδαξε και θαυματούργησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλήθεια, τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο σαρκωμένος λόγος, ο ενανθρωπίσας Θεός. Είναι Θεός και άνθρωπος. Για αυτή τη μεγάλη και σωτηριώδη αλήθεια πολέμησαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Κινδύνευσε να χαθεί η αληθινή εικόνα του Λόγου του Θεού μέσα στη σύγχυση. Βρέθηκαν δηλαδή άνθρωποι που έπαθαν σύγχυση, μπέρδεψαν τα πράγματα και είπαν ότι ο Χριστός δεν ήταν δύο πράγματα, Θεός και άνθρωπος, αλλά μόνο ένα, ήταν μόνον Θεός. Δεν είχε, λέγανε, δύο φύσεις, και τη Θεία και την ανθρώπινη, αλλά μία και μόνο φύση, τη Θεία. Και έτσι αρνούνταν την θεανθρωπότητα του Χριστού, που σήμαινε πως αρνούνταν και την αξία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Οι πατέρες μπροστά στον κίνδυνο αυτό της παραμορφώσεως της αληθινής εικόνος του Χριστού και διαστρεβλώσεως της αλήθειας συνήλθαν και με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ξεκαθάρισαν τα πράγματα και παρουσίασαν ότι ο Χριστός κατά τρόπο θαυμαστό είχε δύο φύσεις. Ήταν συγχρόνος και Θεός και άνθρωπος, και εξακολουθεί και στον ουρανό να είναι και Θεός και άνθρωπος. Και έτσι οι πατέρες αναδείχθηκαν τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Αλλά και της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου οι πατέρες τόνισαν τις δύο φύσεις του σαρκωμένου Λόγου. Πέτυχαν την οριστική αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Όσοι αρνούνται την εικόνα του Χριστού αρνούνται τη συγκεκριμένη μορφή του ανθρώπου Ιησού, αρνούνται την ανθρώπινη φύση του. Στη βάση της η θεολογία της εικόνος είναι η θεολογία των δύο φύσεων του Χριστού. Όπως ο λόγος προσφυλής μας, ακροατέ, με κεφαλαίων κινδύνεψε να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση του ορθολογισμού και της αιρέσεως, έτσι και ο λόγος με μικρό λάμδα κινδυνεύει να αλλοιωθεί μέσα στη σύγχυση των κάθε λογής λόγων και ιδεολογιών. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και ικανοποιεί όλες τις υφέσεις του ανθρώπου και λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα ούτε ακούνε ούτε βλέπουν το Λόγο του Θεού. Κινδυνεύει ο Λόγος του Θεού να χαθεί μέσα στα καπνογόνα των ανθρωπίνων λόγων. Βαδίζεις και μπροστά σου έχεις ορατότητα. Μα αν κάποιος ρίξει καπνογόνα, αμέσως χάνεις την ορατότητα και κινδυνεύεις να σκοντάψεις και να σκοτωθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού, που είναι φωτεινός οδοδείκτης για την ευτυχία και τη χαρά. Πέφτουν τόσα πολλά καπνογόνα μπροστά του, ακούγονται δηλαδή τόσα πολλά ανθρώπινα λόγια, ανθρώπινες θεωρίες, που χάνεται ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το μήνυμα του ουρανού. Μίλησε ο Θεός. Κάποτε λειτουργήσε ραδιοπομπός του ουρανού. Τάδε, λέγει Κύριος, μιλάει ο Κύριος. Εντείνατε την ακοή σας, άνθρωποι της γης, να ακούσετε.
ομιλεί ο Κύριος. Μα οι άνθρωποι, πολλοί, οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν μπορούν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει πολλές φορές με τους ραδιοπομπούς της γης. Ανοίγεις το ραδιόφωνο να ακούσεις κάποια σπουδαία εκπομπή, μα τελικά δεν την ακούς, γιατί παρεμβάλλονται παράσιτα. Και τα παράσιτα είναι δυνατά και καλύπτουν τη σπουδαία εκπομπή. Γέμισε παράσιτα ο κόσμος. Οι φωνές του κόσμου, οι ιδέες του κόσμου, οι φιλοσοφίες του κόσμου καλύπτουν τη φωνή του Θεού και δεν αφήνουν να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Και αυτό το ότι δηλαδή τα καπνογόνα και τα παράσιτα του κόσμου δεν αφήνουν να παρουσιαστεί ο λόγος του Θεού, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισήγαραν ωφελείς και μάτι. Ακούγεται ο λόγος του Θεού, αλλά ακούγεται και η φλιαρία του κόσμου. Ανόητες συζητήσεις, κοσμικές και επιδεκτικές συζητήσεις περί αυτολογίες και καυχησιολογίες, φιλονικίες και αλληλοβρισίματα, τσακώματα και μικροπράγματα. Αυτά εννοεί ο Απόστολος Παύλος με τα παραπάνω λόγια. Με μία λέξη, ανώφιλες κουβέντες, άχρηστα και περί τα λόγια φλιαρίες. Στα αλήθεια, μας έδωσε ο Θεός στόμα. Είμαστε το μόνο δημιούργημα του Θεού που έχουμε λόγο. Μπορούμε και ομιλούμε. Ο Θεός Λόγος έδωσε το λόγο Του, το Ευαγγέλιο Του, τη διδασκαλία Του, αλλά έδωσε και στους ανθρώπους λόγου τη δυνατότητα να ομιλούνε. Ο λόγος, η λαλιά, είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, αλλά έχει λογικό, έχει σκέψη, έχει ψυχή. Πώς λειτουργεί αστραπιαία το λογικό του ανθρώπου? Σκεφτήκατε ποτέ αμέσως αστραπιαία στο εργαστήριο του μυαλού οι σκέψεις γίνεται φράσεις και αμέσως αστραπιαία από το μυαλό δίνεται το σήμα και οι σκέψεις έρχεται στη γλώσσα, γίνεται λόγος και μεταδίδεται στους άλλους. Τι θαυμαστό πράγματι ο λόγος του Θεού. Αλλά αυτός ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας τότε έχει αξία όταν είναι λόγος σωστός, λόγος δίκαιος, λόγος ωφέλιμος. Όταν με μία λέξη εναρμονίζεται με το λόγο του Θεού. Και γεννάται το ερώτημα, όλα τα λόγια που λέμε είναι ωφέλιμα? Και όχι μόνο τα λόγια που λέμε, αλλά και τα λόγια που ακούμε είναι ωφέλιμα? Αν πάρουμε ένα μαγνητόφωνο με πολλές κασέτες και μαγνητοφωνήσουμε όλα τα λόγια που ακούμε μέσα σε μια μέρα και το βράδυ βάλουμε να ακούσουμε τις κασέτες που γράψαμε, αλίμονο. Λόγια πολλά, λόγια περιτά, όχι λόγος Θεού. Φλιαρίες, κατακρίσεις, αηδίες, εσχρολογίες, βομολογίες, ασέβειες, βλαστήμιες, αυτά έφτασαν και ενόχλησαν τα τύμπανα της ακοής μας. Και μέσα σε τόσα λόγια πώς να μην χαθεί ο λόγος του Θεού? Όλα αυτά τα λόγια παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος να τα αποφεύγουμε, γιατί είναι μάταια και ανοφελή. Και κάτι άλλα ακόμη λόγια παραγγέλει να αποφεύγουμε, τα λόγια της διαστροφής, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ποιος είναι ο αιρετικός? Αυτός που ενσυνείδητα διαστρέφει την αλήθεια. Ένα του λες, δύο σου λέγει.
ένα και να κάνουν δυο του λες. Όχι, σου λέγει, κάνουν τρία. Διεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν τη διαστροφή τους ιδεολογία και εξαπατούν τους ανθρώπους. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί, τέτοιοι είναι και όσοι διαστρεβλώνουν εγνώση τους τα πράγματα. Προσφυλής μας ακροατέ, δυστυχώς η εποχή μας υποφέρει γιατί δεν θέλει να προσέξει το λόγο του Θεού και έδωσε πίστη στα λόγια των ανθρώπων. Περιφρόνησε το λόγο του Θεού, δεν μελέτησε το λόγο του Θεού, τον απέρριψε χωρίς να τον γνωρίσει, δεν τον θαύμασε το λόγο του Θεού και το σπουδαιότερο, δεν θέλησε να τον εφαρμόσει και τέντωσε την ακοή της πότε στην Ανατολή και πότε στη Δύση, πότε στο ραδιόφωνο και πότε στην τηλεόραση, πότε στις φιλοσοφίες και πότε στις φιλολογίες του κόσμου. Πίστεψε στους ανθρώπους, μαγεύτηκε από τα πατηλά τους συνθήματα, παρασύρθηκε από δημαγωγούς και καιροσκόπους, σαγηνεύτηκε από γαργαλιστικά λόγια. Το αποτέλεσμα, άγχος, αγωνία, αβεβαιότης, ανασφάλεια, δυστυχία. Ζούγκλα κοντεύει να γίνει ο κόσμος. Η αιτία μία, ο λόγος. Δεν πίστεψαν, προσφυλής μας ακροατέ, οι άνθρωποι στο λόγο του Θεού. Και όμως ο λόγος του Θεού είναι πιστός. Είναι ο μόνος αξιόπιστος λόγος. Γιατί? Διότι είναι νερό καθαρό. Έρχεται απευθείας από την πηγή. Το ίδιο είναι να πίνεις νερό από βούρκο και το ίδιο είναι να πίνεις νερό κρυστάλλινο και γάργαρο από την πηγή. Πηγή ο λόγος του Θεού είναι το είδωρ το ζών. Ό,τι βγήκε από το στόμα του Χριστού είναι πεντακάθαρα λόγια. Ο λόγος του Θεού είναι αναλύωτος και αιώνιος. Όλα στον κόσμο διαβαίνουν και αλλάζουν. Ένα μόνο μένει και αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Ξέρετε πως μοιάζουν τα λόγια των ανθρώπων? Μοιάζουν με τα γράμματα που γράφουν τα παιδιά παίζοντας στην αμμουδιά. Έρχεται το κύμα και τα σβήνει και τα εξαφανίζει. Λόγια της άμμου είναι τα ανθρώπινα λόγια. Έρχεται το κύμα του χρόνου και τα σβήνει. Ένας λόγος νικάει το χρόνο και την παροδικότητα. Είναι ο λόγος του Χριστού. Είναι λόγος χαραγμένος πάνω σε βράχο. Αναλύωτος λόγος, άφθαστος λόγος. Ο λόγος του Θεού έχει εγγύηση 100%. Εγγυάται ότι όποια κοινωνία θα δεχθεί και θα εφαρμόσει το λόγο του Θεού αμέσως θα αλλάξει, θα βελτιωθεί, θα ανυψωθεί το βιωτικό της επίπεδο, θα ευτυχήσει. Προσφυλής μας ακροατέ, αλλαγή ζητούμε όλοι μας. Δεν ξέρουμε τι φταίει που δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μία είναι η αλλαγή, να δεχτούμε το λόγο του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εφαρμόσουμε, να ζήσουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, να φωτιστούμε, να καθοδηγηθούμε, να αγιαστούμε για να σωθούμε.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένηξε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τι επιφυτίσει του Αγίου

Του το λοιπόν έδειξε αυτή τα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντε των κύριων. Είπενουν αυτή ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην. Καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οραφείτε τα

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κίδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτου

η ελπής ημών δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άδω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

άνθρωπος αρετής. Η χριστοκεντρικότητα των αρετών του. Ο Άγιος Αμφιλόχιος αγάπησε βαθιά την αρετή, γιατί αγάπησε ολοκληρωτικά τον Σωτήρα Χριστό. Ως αληθινός μοναχός δεν επεδίωκε την αρετή μόνο για να εξυψώσει το χαρακτήρα του και να καλλιεργήσει το πνεύμα του, αλλά όλες οι αρετές του αναφέρονταν στο πρόσωπο του αγαπημένου του Ιησού και από Αυτόν εμπνέονταν. Με τη δύναμή του αγωνίστηκε για την καλλιέργειά τους και προς δόξαν του απέδωσε τους καρπούς τους. Γι' αυτό ως γνήσιος μιμητής του Χριστού ακολούθησε πιστά τον δρόμο της ταπεινώσεως και της αγάπης που εκείνος χάραξε, αφού είναι ο ίδιος η ταπείνωση και η αγάπη. Με την Αγία Διάδα της ταπείνωσης και της αγάπης έκτισε όλο το οικοδόμημα των αρετών της ψυχής του. Στην οικοδόμησή του χρησιμοποίησε για θεμέλιο λίθο την ταπείνωση και για στέγη την αγάπη. Οι δύο αυτές αρετές, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, αλληλοσυμπληρώνοντα, προκαλώντας και βοηθώντας η μία την άλλη. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε αυτές τις περιεκτικές αρετές, από τις οποίες απορρέουν άλλες που συνδέονται μεταξύ τους, όπως η κρίκη μιας αλυσίδας. Ταπείνωση, ακενοδοξία, ταπεινοφροσύνη. Ο Άγιος επιτελούσε την ιερή διακονία του με σεμνότητα και συστολή, αθόρυβα και ταπεινά. Ελεύθερος από το πάθος της καινοδοξίας, δεν πρόβαλε το έργο του, δεν δημοσίευσε τα κατορθώματά του, δεν τον έθελγε η τιμή των αξιωμάτων. Η καρδιά του αναπαυόταν στην προσφυλή του ιδιότητα του ταπεινού μοναχού και δεν ένιωθε την ανάγκη να χρησιμοποιεί τους τίτλους του Αρχιμανδρίτη και του Προηγουμένου, αλλά υπέγραφε ως απλός ιερομόναχος Αμφιλόχιος Μακρής Ιερομόναχος. Επειδή γνώριζε ότι τα πάντα εκπορεύονται από τον δωρεοδότη Θεό, δεν οικειοποιούνταν όσα χαρίσματα του δόθηκαν από εκείνον ως δήθεν δικά του. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο όταν τον επενούσαν, είτε για τις αρετές είτε για τις πράξεις του, όλα τα καλά τα απέδιδε στη χάρη του Θεού και λυπόταν, επειδή αισθανόταν ότι δεν άξιζε όσα λέγονταν για το πρόσωπό του. Έγραφε σε πνευματικό του Υιό: «Όσον για όσα γράφεις για μένα, γελώ. Πώς πλανώνται οι άνθρωποι για μένα των τόσων αγράμματων και μικρών παντού? Ο Θεός τα επιτρέπει αυτά για να ενθουσιαστείτε εσείς και να εργαστείτε για αυτήν την Αγίαν ιδεολογία της Ιεραποστολής». Μολονότι είχε αναπτύξει ένα τεράστιο και πολυσχηδές πνευματικό έργο, εντούτοις εμβαθύνοντας το μεγαλείο του Θεού, θεωρούσε τον εαυτό του έναν ταπεινό και μικρό άνθρωπο της Εκκλησίας. Και όσο ανέβαινε πνευματικά, τόσο ταπείνωνε τον εαυτό του, όπως το κατάκαρπο δέντρο που χαμηλώνει τα κλαδιά από την αφθονία των καρπών του.
Αν και έβλεπε να τον περικυκλώνουν με θαυμασμό τόσα πνευματικά παιδιά, εκείνος ένιωθε ανάξιος και φτωχός πατέρας και συστελόταν όταν εξέφραζαν την εκτίμηση και την αγάπη τους. Η προσευχή μου είναι τόσο αδύνατη και τόσο πτωχή που ντρέπομαι να την παρουσιάσω στο Χριστό ως αντάλλαγμα των τόσων δικό σας χριστιανικών εκδηλώσεων. Ένα μόνο μου δίνει θάρρος, να μιμηθώ το παράδειγμα της πτωχής χείρας του Ευαγγελίου με τα 2 λεπτά και να προσφέρω κι εγώ ως εκείνη την πτωχή μου προσευχή, σημειώνει σε επιστολή του. Κάποτε άκουσε μία αδερφή που κατέγραφε κάποια παρένεσή του να λέει: «Αυτό το λέει ο σεβαστός γέροντάς μας». Τότε τη διέκοψε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, τέτοια να μην λέτε, γιατί μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται». Συνήθιζε να λέει: «Δεν έκανα τίποτε περισσότερο από αυτό που ορίζει ο νόμος του Θεού». Βέβαια, αυτά τα λόγια με τα οποία απέκρουε τους επένους δεν είχαν καμία σχέση με την υποκριτική ταπεινολογία πολλών, αλλά πήγαζαν από το βαθύ καρδιακό αίσθημα της ταπείνωσης που του εμφυτούσε ο πράος και ταπεινός στη καρδία αγαπημένος του Ιησούς, και ήταν ειλικρινές και αυθεντικό το βίωμά του, γιατί σύμφωνα με τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, αληθινά ταπεινόφρον είναι όποιος, ενώ έχει κρυμμένο μέσα του κάτι άξιο για να καυχηθεί, αυτός δεν υπερηφανεύεται, αλλά αντιθέτως το θεωρεί τυποτένιο. Γι' αυτό και σε κάθε εγκομιαστικό λόγο για το πρόσωπό του ή το έργο του παρέμενε ανέγκυχτος από την αυτάρκεια και την καινοδοξία. Επίσης, όπως βεβαιώνουν τα πνευματικά του παιδιά, με ταπείνωση ζητούσε να μάθει τις σκέψεις και τις απόψεις των άλλων. Άκουγε τον συνομιλητή του με μεγάλη προσοχή και ειλικρινή σεβασμό, εκφράζοντας την ανυπόκριτη εκτίμησή του ακόμα και αν ήταν παιδί. Ο Μητροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης υπογράμμιζε αυτήν την αρετή του Αγίου στις σημειώσεις του. Το απόγευμα ολόκληρο το επεράσαμε με το γέροντα συζητώντας. Ερωτά δια τα σχέδιά του, ζητεί γνώμας, περιμένει να διδαχθεί και από τον πλέον άσημον. Αυτό είναι από τα πολλά προσόντα του ανδρός. Θέλει, όπως ο ίδιος λέγει, να συζητεί πρώτον το κάθε θέμα και να ακούει πολλάς γνώμας.

θεότητα. Από την ταπεινοφροσύνη του Αγίου προέκυπτε η ευγένεια και η πραότητα που τον χαρακτήριζε στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Γιατί κατά την πατερική διδασκαλία, όπως η φιλαυτία είναι η μητέρα όλων των παθών, αντίστοιχα η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων των αρετών. Ευλόγως λοιπόν διαβεβαίωνε ότι χωρίς ταπείνωση ούτε αγάπη ούτε καμία άλλη αρετή μπορεί να σταθεί. Έτσι πάντα τιμούσε τους άλλους και τους έδινε το προβάδισμα. Έλεγε «Με τη χάρη του Θεού πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από εμένα και αγίους». Και το ίδιο πρότεινε και στα πνευματικά του παιδιά, να βλέπομεν όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν, να μην φερόμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχομεν εις τη σκέψη μας ότι είναι και ο άλλος του αυτού προορισμού. Συνεπώς, ο ταπεινός του λογισμός και ο σεβασμός προς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, κρατούσε το νου του ανεπηρέαστο όταν αντιμετώπιζε τις περιφρονήσεις και τις επικρίσεις κάποιων ανθρώπων. «Ήκουσες το όνομά σου να σε κατηγορούν? Κάνε πως δεν ήκουσες. Αυτό είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι το τέλειον», έλεγε. Δεν απογοητευόταν από τις καταφρονήσεις εκ μέρους γνωστών του προσώπων, γιατί γνώριζε την ασθένεια της πεπτοκιίας ανθρώπινης φύσης. Με τον μιλίχιο τρόπο του αφόπλιζε όποιον του επετίθετο κυριευμένος από το πάθος του θυμού, και βέβαια ρίζα της επίοικιάς του ήταν η συνέστηση της δικής του αδυναμίας. Για το λόγο αυτό συνιστούσε να ανεχόμαστε με υπομονή τις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων. «Ας υπομένομεν», έλεγε, «τον αδερφόν μας που είναι ταραγμένος και κουρασμένος. Ας προσπαθόμεν να ειρηνεύσομεν την κατάσταση με υπομονή και πραότητα. Εκείνη την ώρα σκεφτόμεν ότι και εμείς έχουμε άλλα ελαττώματα που πολλές φορές εκδηλώνονται άσχημα, όπως τώρα του αδερφού». Συνάμα τροφοδοτούσε την πραότητά του με την καταφυγή στην προσευχή και είπε χαρακτηριστικά σε κάποια περίπτωση: «Όταν είδω άνθρωπον ερεθισμένον, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος. Δεν ακούω τι λέγει, γι' αυτό και δεν στενοχωρούμε. Όταν ηρεμήσει το πρόσωπο και είναι κατάλληλη ευκαιρία, τότε του ομιλώ, διότι είναι εις θέση να καταλάβει την αφροσύνη του». Κατά συνέπεια, καθώς ο λόγος που έβγαινε από την ειρηνική ψυχή του ήταν γλυκός και ταπεινός, έβρισκε απήχηση στις ψυχές των ακροατών του. Στο πρόσωπό του αναγνώρισε κανείς το πρότυπο του αποστολικού εργάτη, όπως το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο. «Και ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου». Και πραγματικά, ο μαλακός και προσινής τρόπος του κηρύγματός του συμβάδιζε με το περιεχόμενό του, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού για την ταπείνωση που περικλείει όλες τις διδαχές του και αντικατοπτρίζει όλη
τη ζωή του. Με την πνευματική του ευαισθησία καταλάβαινε ότι η σιγανή ποτιστική βροχή της θετικής νουθεσίας ευεργετεί το έδαφος της ψυχής περισσότερο από την καταιγίδα του ελεγκτικού λόγου, που συχνά αντί να αφυπνίσει αποθεί. Άλλωστε η σφοδρότητα των φωνών και των απειλών δεν επιφέρει ουσιαστική και βαθιά μεταμόρφωση στην ψυχή, παρά μόνο τυπική συμμόρφωση, και αυτή προσωρινή. Μάλιστα υπερασπίστηκε αυτή την παιδαγωγική του αρχή όταν κάποιος ιεροκήρυκας του είπε: «Πάτερ Αμφιλόχιε, όχι μόνο ωφέλη μυστικά και ευσέβειες, αλλά και δρεπάνει στο κακό». «Ξεσκεπάσοντας το κακό», του απάντησε, «ίσως πολλούς θα βλάψουμε και θα σκανδαλίσουμε, ενώ ανοίγοντας την θύρα του καλού, πολλούς θα ωφελήσουμε». Ο Άγιος λοιπόν ήταν ο δάσκαλος που ενέπνεε με το αξιομήμητο παράδειγμα και τον πιστικό του λόγο, και δεν επέβαλε με την δύναμη του αξιώματός του. Γι' αυτό και μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελληδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.